0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλή.

0: Κύριε, είπα το φυλάξει των νόμων σου. Ερεήθη το προσώπο σου, ενώ η καρδία μου, αλλή σώμα κατά το λόγιό σου, διελογισά μου το σοδού σου και επέστρεψε τους πόδες μου στα μαρτύρια σου, ή τη μάση σου καταράχθη, του φυλάξε τις εντολάς σου, συνία μαρτωλών περιπλακησάν με, κατά το νόμο σου καπελαθώ μην, μέσω νύκτου εξαγυρώ με, το εξομολογήσει και τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, μέτοχος ο χώριν πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσών της εντολάς σου, του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γητή δικαιωματά σου διδαξών με. Χριστώτε επίσημε το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστώτε και παιδεία και γνώση διδαξών με, ό,τι σου εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διότι το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστώσε, Κύριε, και εν τη χρησιμοποιητή σου διδαξών με δικαιωματά σου. Επληθύνθη επ' με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία με ξερήνωσε τους εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ το νόμο σου μελέτησα. Αγαθώ με ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθει δικαιωματά σου. Αγαθώς με νόμος στο ματό σου περ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρική, ιό και γιο πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των

0: Λύσον, Κύριε Λύσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κινήν και αοί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εχείρεσαι επίσαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσαν με τις εντολάς σου. Υφοβεν ίσοψονται με και φρανθήσονται ότι σου λόγους επίλπισαν. Έδρον, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθεί τα πείνασά με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, παρακαλέσει με κατά το λόγιο στο δούλο σου. Λέτος αόν με εκτιρμήσου και ζήσου με τον νόμο σου μελέτη με στην. Εσυνήτως αν υπερήφανοι ότι ο δίκος συνόμεσαν είσαι με. Εγώ δε αδολεσχίσουν τις εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με φοβομένη εσύ γινώσκω τις αμαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωση και μαζί σου πως αν μία συνθώ. Εκλείπει σωτηριών σου ψυχή μου σου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπε ο νιώθ θαλήμιος ο λόγιός σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότε γεννήθη να σας κόσεν πάθουν τα δικαιωματά σου καπελαθόμην. Πόσε εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσημη και τον καταδιωκόντο με κρίση. Διήσα ντόμιν παράνδολε ηλεσία, αλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε το λε σου αλήθεια, δίκω κατεδιώξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχήσαν τελεσάν με τη γη, εγώ δε που κατέλειπον τη εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαμε και φυλάξω τα μαρτύρα του σταματό σου. Εις τον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανού. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωση και διαμένει, τη διατάξου διαμένει μέρα, τα σύμπαντα δούλασα. Ημίωτε ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε να πουλώμουν ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα επιλάχω των δικαιωμάτων σου, ότι να φτύσει εσάς με. Σώση μη εγώ σώσον με, ότι δικαιωματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενα να μαρτωλεί τα πολέσα με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελείωσε τον πέρας, πλατεία εντολή σου φόδρα. Όσοι γάπησε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σοφισά τον εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντας, δάσκοντας με συνήκω, τα μαρτυριά σου μελέτη με εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω, της εντολάς σου ξεζήτησα. Εκ πάσω το πονηρά σε κόλλησε τους πόδας μου, όπως αφυλάξε τους λόγους σου. Από το κρυμά τους που εξέκλεινε σε μετετησάς με. Ως δικαιά το λαργή μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, διότι το εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος πως ήμουν όμως και φως της τρίβης μου. Όμως και αίσθησα το φυλάξω τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά λόγων σου. Τα εκούσε τα στοματός μου δόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδοξών με. Η ψυχή μου είναι τεσσύρση του διαπαντών σου και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθε το μορτολί παγίδα μη και των εντολών σου καπλανήθη. Εκκληρονόμη στα μαρτυριά σου στον αιώνα τα γαλλία μου τη καρδία μου εσύν. Έκλειναν η καρδία μου του πίσω δικαιωματά σου στην αιώνα διαντάμιση. Παρανόμω εμεί το δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθό μου και αντιλήπτη μου εσύ στου λόγου σου επίλπισα. Εκκλείνατε που μου ονειρευόμουν, ξερεμίσω τι εντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά λόγιον σου και ζήσουμε και μη κατεσύνης προσδοκίας μου. Βοήθησό μου και σωθήσω με και μελετήσω τις δικαιωμάσεις σου διαπαντός. Εξουδένεσες πάντας σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμα αυτών. Παραβαίνοντας ολογισάμι πάντας αμαρτωλούς της γης, δια τούτου ηγάπησε τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φως ως άρκας μου ποχάρτο χρημάτου σου φοβήθη. Επίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσω αδικούσιμε. Έγκρεξε το δούλο της αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλή μου ξέλιπον σωτηριών σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω με το δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου είμαι εγώ, σαν τη σώμη και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίσω το Κυρίο διασχέδεσαν τον νόμο σου. Δια το τριγάπησα τα σαντολά σου που χρυσίων και το πάζιον. Δια το προσπάσον το λάσκο το ορθούμε, πάσον να τον άδικο νεμίσα, θαυμαστά τα μαρτύρια σου, διότι τα εξαιρένησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σφωτήχησε εν την υπείους, το στόμα ανοίξε και ήλκησα πνεύμα της εν το λάσκο ερπόθουν, δόξα πατρική Υιό και Υιό πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, επίβλεψαν επ' εμέ και λέει σών με κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα δύο βήματά μου κατέθυνα κατά το λόγιό σου και μη κατακυρεύσα άτομο πάση ανομία. Λύτρωσέ με σου φαντίας ανθρώπων και φυλάξε τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφερε επί των δούλων σου και διδαξόν δικαιώματά σου. Διεξόδηση δάτων κατέδισε ένα θαλμί μου, επίκο φύλαξε των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε κρίση σου, εν τηλή δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος τεβελάθο λόγου σου εχθροί μου, και πυρωμένη του λόγιό σου σφόδρα και δούλος σου γάψε εν αυτό. Νεότρος εγώ είμαι και εξουδενωμένος σε δικαιωματά σου και πελαθώ μου. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγευρο σαν με εντολές μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνετισσόμαι και ζήσομαι. Και έκραξε εν όλη καρδία μου, επακουσό μου και δικαιωματά σου εξητήσω. Και έκραξα σε σώσον και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα νεωρίο και έκραξα εις λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα νεό φθαρή μου προσόρθω μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι κατεοκοντές μου ανομία, από το νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη Κύριε και πάσο δίσω αλήθεια. Καταρχάς έγραν το μαρτυρίο σου ότι στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε τον νόμο σου και πελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία δικαιωματά σου εξεζήτησαν. Οι κτιρμίες σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εγκριώκοντές μου και θλίβοντές μου εκ το μαρτυρίο σου εξέκλεινα. Είδω να συνεχίζεται σε δικό μου, εν δολογιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι στον τολά σου γάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά διωξάν μου δωρεάν και από το λόγο σου δουλεία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ από τα λόγια σου, σου ευρίσκω μου σχήλια πολλά. Αδικία νημίση και επιδελειξάμεν το δενό σου ηγάπησα, επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός σου τον νόμο σου και έστεινα της σκάνδαλων, προσεδόκοντας ο σωτηριός σου Κύριε και σε δουλά σου ηγάπησα, εφύλαξεν η ψυχή μου το μαρτύριά σου ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε της εντολά σου και τα μαρτύριά σου τυπά σου δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυτσά το ιδέησεις μου ενωπιόν σου, Κύριε, εν κατά λόγιό σου με τυσόν με. Εισέχει το αξιωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, εν κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξαιρέσονται τα χείλη μου ύμνο, τα διδάξω δικαιωματά σου. Θέξετε η γλώσσα με τα λόγια σου, τυπάς εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσαι η χείση του σώσα με τις εντολάς σου ρετισά μου. Επόσο τυριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη με εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Πλανήθηνα ως πρόβατον ο πολλολός, ζήσωνα των δούλων σου, ότι στον τολά σου το πελαθώμη. Δόξα πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή. Τον εις το Πατρός νηφέται προπάων των αιώνων. Φως ο φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ο ποιηθέντα, όμως από το Πατρίο τα πάντα γένετο. Τον δημά σου ανθρώπους για τη μετέρα σωτηρία καταλθόντα χνωρανών. Σαρκωθέντα πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα περί μόνο του ποντίου πουλάτου και παθόντα και τα θέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντας τους ουρανούς καθεζόμενα δεξιών του Πατρός και πάλι με ερχόμετα δόξα με ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και τετέλους και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον των ζωπιών το του Πατρός ο χορευόμενος το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άψεν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί του το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Η γέννησή σου Θεοτό και χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξουγαρανέ τη λένε ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσα την κατάραν εδώ και την ευλογία και καταργήσα στον θάνατο. Εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη τα σεντεύξεις και ήθελον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον. Τα στενία κάθαρον και ρίσε ημά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τυχήσον ημά αγίη σου, Αγγέλη, ή να την παρεμβολή αυτοφρορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνε των αιώνων αμή. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκη στου αιώνε των αιώνων αμή. Την τιμιωτέρων το χειροβίμ και δοξωτέρων ασυγκρίτω του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρουστο λόγον τεκούσαν την όντω το τόπον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλογησούν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτε Παντοκράτων, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κυρία του ελέους των ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ενεξυχνία, στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστην αριθμό, στον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών, και άνεση των κόπων της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ως την απόλυση ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγονες συγκειμένους ημάς ήγηρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδη σοπούμε την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και των ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αρρυθμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της συνεσαίσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλει, και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρκο πατρίσι το μοναγενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημού. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίω του ποιήσαντο στον ουρανό και τη γη. Μη δώσει άλλον τον πόδα σου, μηδέν ει τάξου φυλάνσωσε. Ιδούν ει τάξου δε υπνό σου φυλάσσον τον Ισραήλ. Κυρίω φυλάξει, κυρίω σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ σε λίμνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξει από παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου, κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νύν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται τον κύριο, πάντε στη δούλη κυρίου. Η εστότε εν οίκο κυρίου, εν αυλέ οίκου Θεού ημών. Εν τε νεξίνε πάρετε τα σχήρα ημών στα άγια και ευλογείται τον κύριο. Ευλογήσε κύριο εξιών, ο πίστη των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επίσεων δώσε μη σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιωακήμ και Άναν ειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου. Ηλευθερώθησαν άχραντε τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των πτεσμάτων. Λυτρωθήσαν το κράζεις η ιστήρα τίκτη τη Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητε Κυρία των Επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλη με εκούσιοντα και ακούσιον λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωερής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και εμήν τη Βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση στον κεκοιμημένο δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε τον άρθρο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν του Υιός σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός και μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξόμε από την σκέπη σου.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη δημιουτέραν του Χειρουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλες η βοήθεια εν εξαγίου και εξιών αντιλάβητό σου. Μνηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανά του. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το

Η δυνάμει σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε τη σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και τη θέληση των χιλέων αυτού που κεστέρισα σ' αυτό, ότι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έφυγα σε επί την κεφαλή.

0: σου με εγκεψαλούμεντος δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε. Τας ασθενείας ημών εν οικειανδωρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των υπηρούσεων δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και μης αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώο φυλά τον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαν του σταυρό εκουσίως, διεπονήμα σου καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφραμον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχίαν έχει εν της ίνοπλων ειρήνης στα ήθη των τρόπεων. Και νύν και αήθη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχη, δε με παρήγης αγαπήτας και σύγες ημών πανήμην και Θεοτόκε. Στηρίξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεως εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό νόμοι ευλογημένοι.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύνθεις εν θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτερο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνα και έκραξε και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθείς μου από μοιριάδων λαού των κύκλων επιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Ότι εσύ επάραξας πάντας ο χρεοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξε βεβαί την χείρα σου. Ουκέ στην ηγέση τη αρκή μου, προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρήνη τη σωστή μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανοβία μου υπέρ για την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτει νέο τέλο όλη την ημέρα σκητροπάζουν πορευόμην. Ό,τι εψώει με πλήστην εμπεγμάτων και ουκέ στην ηγέση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη και τελειπεύει ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντίον μου έγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μελάτης αρματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου πήκων και ως άλλος σου πνίγων το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπος σου κακούων και ουκέχων το στόμα τε αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μου πότε επιχαρώσει με ευθύ μου και εν τόσο αληθήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδόρμενο ποιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώς και κρατέονται πέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδείψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς σάρξ μου, εργέρι μου, και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώθυνση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις ενέσει το στόμα μου. Η εμιμονευόν σου επ' της τρομής μου, εν της όρθης εμελέτωνησέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτα μου τεργών σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτυρες ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομοιόν είναι αυτό. Ότι ενεφράγιστο μορελούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων είσαι, ότι γεννηθείς βοηθός μου. Και εν τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και ίνκυτη εναντίον σου. Εισελθέ των απειών σου, προσευχή μου, κλείνω το ου σου, εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόντων εις λάκων, γεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύοντες εν τάφων, ουκ εμείς της έτηκε αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτιο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επιστρίβει ο θυμός σου και πάντες με το ορισμού σου επίγεγες επέ με. Εμάκνες τους γνωστούς μου επέ μου έθεντο μη βδέλιγμα εαυτής. Παραδόθηκε ο ξεπορευόμενο φθαρμή μου εις στέγης από πτωχίες. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτησα προς σε τες χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρή αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότια θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπό σου, απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνεωτητός μου, ψωθείς δε, ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επέ με αντίληφθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκεί γλωσσάν μου, ασύδρο, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας, απέ μου, φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ήνυτη εναντίον σου. Εισελθέτε των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον

Παναγιώτα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα σνόσου σου, τον λυτρούμενο εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελέη και εκτιρμή, τον εμπλώντα να καθίσει στην επιθυμία σου, σαν να κέγγιστη σε τόσα ή του ηνεώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, κύριο, και κτήμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού από τους φοβουμένους αυτών, καθώς να απέχουσαν να το λέει αποδισμόν εμάκρον αφημών τα σανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρησε Κύριος φοβουμένος αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμείς δε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώστε των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί αισιών της φυλάουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον τρόνο αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε

αυτού, το ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού επίοντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου, ότι δικαιωθήσε τον οποίον σου πάζον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου. Εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προς τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Τα χείλης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μη αφήσω με τους καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε Οδόνη, πορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτρίψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντα σου λείποντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει κρίση με το δούλο σου.

εν τες θελάσσεις και εν πάσης τες αβύσεις. Ανάγουν εφέλες εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις ιετών επί ίσεν. Εξάγουν ανέμους εκ της αυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοπα Αιγύπτου από ανθρώπαιος κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν φαρό και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και πάστα σας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γην αυτών κληρονομίων, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόν σενό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινείς Κύριος, κρινεί Κύριος το λαόν αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχωση και ουλαλήσωση, οφθαλμούς έχωση και κόψονται, ότε έχωση και οκονοτιστήσονται, ουδέ γαριστεί πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες επιπιθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριο, οίκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριο, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριο, η φοβούμενη των Κύριων ευλογήσετε τον Κύριο, ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήστε το Κύριο τη αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε

αυτούν των ήλιων εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, την σελήνη και τους αστέρες εις εξουσίαν της νυχτός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, τα πατάξατε Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και εξαγαγώτη τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, εν χειρή κρατεά και εμβραχιών υψηλών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, το καταδηλώνει την ερυθρόν.

Ως αυτού, επί των ποταμών Βαβυλώνα εκεί εκαθίσαμε και κλάψαμε, εν το μνηστήνε ημάς της Ιών. Επί της ετές εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί υπηρώτησαν ημάς, εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγος οδών και απαγωγόντες ημάς ύμνων, άσετε ημίν εκ των οδών Σιών, πως άσομαι την οδή Κυρίου επί γης ολοτρίας,

0: Ιερουσαλήμ, ως εν αρχή της ευφροσύνης μου, νίσθητε Κύριε τον Υιόν εδώ, την ημέραν Ιερουσαλήμ το λεγότουν, εκενούτε, εκενούτε ως των θεμελίων αυτής, θυγάτερ Βαβυλώνας οι τελέπορους, μακάριος ως ανταποδώσους ή το ανταποδομά σου, ο ανταπέδωκας ημί, μακάριος ως κρατήστε και δερφείτε νηπιά σου προς την Πέτρον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώς ότι οίκουσες πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς νόον Αγιών σου και εξομολογήσω με το ονοματί σου επί το ελέησου και τη λυθία σου ότι εμεγάλινας επιμπάν το όνομα το Αγιών σου. Εν ιέν ημέρα επικαλέσω μέσα τεχή επάκουσον μου, πολιορίστες με ψυχή μου δυνάμεις σου. Εξομολογησάς το σαν σε Κύριε πάντα σε Βασιλείς της Γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν εν τες οδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά από μακρόθεν γινώσκει. Εάν πορευθών μέσω φλήψεως ίσεις με, υποργήν εχθρών με εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει πέρα μου.

Σε συνήθω του συλλογισμού μου από μακρόφεν, την τρίβων μου και τη σκήνων μου, σύξου η ξεχνία σα. Και πάσα στο οδού μου προείδε, ότι υπέστη δόλου εν γλώσσα μου. Ιδού κύριε, σε έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σε έπλασά με και έθηκα σε επεμέ την χείρα σου. Εθεμαστώθη γνώση σου εξε μου, εκρατεώθη μη δίνομαι προ αυτή. Πού πορευτώ από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου που φύγω. Εάν αναβοήσει των ουρανών σε εκεί, εάν καταβοήσει των άφην πάρει, εάν αναλάβει με τα στερηγά μου κατόρθρων και κατασκηνώσει τα έσχατα τη θαλάσση, και γάρε εκεί χείρου σου οδηγήσε με και καθέξε με δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότω καταπατήσε με και νύξ φωτισμό σαν την τρυφή μου, ότι σκότω σου σκοτιστήσε τα ποσού, και νύξω σήμερα φωτιστήσετε, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής, ότι εσύ εκτίσου τους νεφρούς μου, Κύριε, αντιλάβω μεγαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέσω ότι φοβερός αθαμαστώθης, θεμάσαι τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρο, ο κακρίβητος των μου από σου, ο επίσης εν τρυφή και η υπόστασή μου της κατωτάτης της γης, το κατέργαστον μου ειδονιοφελμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, ημέρας βλαστήσονται και ουθήσαν αυτής. Εμεί δε λίαν ετοιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίαν εκρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμω πληθυνθίσονται. Εξεγέρθην και ετοιμή με τα σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτουλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκκλίνατε επ' εμού, ότι εριστές θεείς διαλογισμούς, λείψω της ματαιότητα της πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα, και επί τους εχθρούς εξετικόμην, τέλειον μίσους μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενοντόμη. Δοκίμασόν με ο Θεός, και γνώθη την καρδία μου, έτασόν

και γνώθη τα στρίβους μου, και οι δύο δώσαν ομοίασαν εμή και δίγησόν με νοδοαιωνία. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκουρίσαμε, ή την εισαλογήσω το αδικίαν εν καρδία, όλην την ημέρα παρετάσω το πολέμου. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ασιόφεως, για όσα σπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκχειρός αμαρτουλούν, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εισαλογήσω το επασκελήσω τα διαβήματά μου. Εκρύψαν η περήφανη παγίδα μου και οι σκηνίες, διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβες χάντα ελέθεν τόμοι. Είπα το Κυρίο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε την φωνή της Θεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη στη σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμη, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλώ, διαλογήσω το κατεμό, μη εγκαταλείπεις μου, μη ποτέ υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώ

0: δώσε, ανήργλωσσόδες σου κατευθυνθήσετε επί της γης, ανδράδικον κακά θερεύσεις διαφθορών, έγνων ότι ποιήσε Κύριος την κρίση των πτωχών και τη δίκη των πενήτων, πλην η δίκη εξομολογήσετε το ονοματί σου και κατοικήσου σε νευθύστην το προσώπου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσε με, ή την έσε λογίσον το αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέραν περαιτάσον το πολέμους, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ασιόφεως, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε χειρός αμαρτουλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την έσε λογίσον το υπεσκελίστε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μου και σκηνή σε διέτειναν παγίδα της φωσή μου, εχόμενα τρίβος σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα του Κυρίου Θεός μου εσύ, ενώθησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμη, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ, διαλογήσω το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ υψωθώσεν. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών,

σε ανήβλος όδιος σου κατευθυνθήσετε επί της γης ανδράδικων κακά αφηρέσεις διαφθορών. Έγνωνα τη ποιήση Κύριος την κρίση των πτωχών και τη δίκη των πενήτων πλην δίκη εξομολογήσονται. Κύριε, και έκραξε προς εσέ αφουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, έντο και κραγένε με προς εσέ, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμή ομενοποιών σου, έπαρσε στο χειρό μου.

σου προφασίζεστε προφάσεις των αμαρτίας, συνανθρώπες εργαζομένοι στην ανομία και ο μέσα ενδιάσωμετο των εκλεκτών αυτών, παιδεύσε με δίκαιος εν ελέη και ελέγξε με ελέον δε αμαρτωλό, μη λιπανάτω την κεφαλήν μου, ότι έτσι και οι προσευχήματες ευδοκίες αυτών κατεπόφθησαν εχόμενα πέτρες συγκριτέα αυτών. Ακούσατε τα ρήματά μου ότι δίνθησαν ως υπάχος γεσερά και επί της γης. Διασκορπίστε τα οστά αυτών παρά τον άβην, ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, ο θερμή μου, επισύλπισα μία δανέλη.

Εσύν μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτό επαγγελών, εν τε εκλείπεν εξ εμού το πνεύμα μου και σε έγνωστα στρίβους μου. Ενώ δω ταύτη οι πορευόμενοι έκρυψαν παγίδα μου, κατενώνησαν δεξιά και επέβλεπον, και ο κίνο πηγινώσκουν με, απόλετο φύγει απ' εμού, και ο καίστην εξητών.

κατά διακόντων με, ό,τι έκρατε όφιλσον υπέρ με, εξάγω και εκφυλακείς την ψυχή μου, το εξομολογήσαστε το ονόματί σου, εμέ υπομενούσε δίκαιη έως όντα παδός μη. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου αντί αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και εμείς έλθησες κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιοφύσα των οποίων σου πάσου ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία θαράχθη καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διέπεθασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γίαν υδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιός ότι επισήλθησα. Γνωρίσον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Εν εκείν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψω στη ψυχή μου. Και εν το λέει σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας, το λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξη, τους δαχτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου καταφυγή μου, αντιλήπτων μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και παυτού ήλπισα, ο υποτάσσου των λαών μου επ' εμέ. Κύριε, τι εσύ άνθρωπος αντιγνώσεις αυτό, ή ως ανθρώπου αντιλογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, η μέρη αυτού ως ισχυά παράγουση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβυθοι, άψε των ωραίων και πνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπίεις αυτούς, εξαπόστρων τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστρων τη χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με ξηρά των πολλών, εχειρός ιών ανωτρίων. Όντως το μελάλε σε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ο Θεός οδύν και νυν άσω μέση εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλώσει. Το διδόνιο την σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ τον δούλο αυτού, εκοροφέας πονηράς. Ρίσε με και ξελγούμε εκχειρός ιών αλωτρίων, όντως το μελάλε σε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Όνι ήτ αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένα την νεότητη αυτών. Εφυγατέρες αυτών και καλοπισμένοι περικοσμημένοι ως ομοίωμα ναού. Τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευόμενα εκ τούτο εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών οι βόες αυτών μπαχείς. Ουκέ στην κατάπτωμα φραγμού ουδέ διέξοδος ουδέ κραυγή εν τις πλατείες αυτών. Εμακάρισαν το λαόν ο ταύτα εστίν μακάριος ο λαός ου Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλές μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην εμέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και στην πέρας, γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσει, τη μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι, τα θαυμάσια σου διηγήσονται και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερέξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ιχτύρπων και λίμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμπαση και ηχτυρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάσου σας, Κύριε, πάντα τα έργα σου, και Υιός Ιησού ευλογησάτος άσε. Δόξα της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε της ίσων ανθρώπων τη δυναστεία σου και την δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πισός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα τους κατεραγμένους, η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι, και εσύ δίδωσι τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς πάν ζών ευδοκίας, δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού, και ως εν πάση της έργης αυτού, εγγύς Κύριος πάση της επεκαλουμένης αυτών, πάση της επεκαλουμένης αυτών εν αληθεία, θελήματα φοβουμένων αυτών ποιήσει, και της δεήσεως αυτών εις ακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα τους αγαπώντας αυτών και πάντα τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεση Κύριου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και Άγιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριον τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Μη πεποίθατε πάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, ίσου και έτσι σωτηρία. Εξελεύσει το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίσα αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Το ποιήσαντα των ουρανών και την γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσον τα αλήθεια εις τον αιώνα, πιούν τα κρίμα της αδικουμένης, ειδών τα τροφή της πεινώσει. Κύριος λείπε πεδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς. Κύριος ενορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Κύριος φυλά στους προσιλήτους. Ορφανών και κύρα να λείψετε και οδόν αμαρτωλών εφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιώνης γενναία γενναία. Εν είδε τον Κύριον ότι αγαθόν ψαλμός, τον Θεόν ημών ειδηθεί ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει. Ο ιωμένος του συνετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών. Ο αληθών πλήθειάς των και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού, γιατί συνέσεως αυτού και συναριθμός. Αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάξε το Κύριο εν εξομολογήσει, ψάλε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλον και των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζω τη γίνη ετών. Το ξανατέλλονται εν ώρες οι κόρτων και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Ιδώνται τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσίες των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ού και εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες το αδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν της φοβουμένης αυτών και της ελπίζου στην επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριο εν το Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν σύ, ότι δεις τα ωριά σου ειρήνην και στέ αρπηρού επιπλώνσε. Εξ αποστέλων το λόγιον αυτού την γη, έως τάχος δραμείται ο λόγος αυτού. Ιδών το σχιώνα αυτού ως ιέριον, ο μίχλος εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως ψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσετε. Εξ αποστολή των λόγων αυτού και τίξη αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα. Απαγγέλων των λόγιων αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, ουκ επίση νου το παντιέθνη και τα κρίματα αυτού δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Ειρήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψίστης, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάντες οι δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδος του υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλαν του και κτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου πανελεύσετε, εν είδη των κύρων εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλατα ηχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ελπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχυ και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετανιωτέρων, ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και ψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάθη της οσίης αυτού, της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό, άσε το Κύριο άσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων, εφραθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτόν, και ίσιον αγαλιάσωσαν επί το βασιλεί αυτόν, ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πρέις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτών και ροφέδι ιστό με της χερστήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκης εν της έθνες εν ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πας της ουσίης αυτού. Εν είτε τον Κύριον εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστεριώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν υποσάλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτόν εν κεβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κεβάλης ελαγμού, πάσα πνοή εν εσά τον Κύριον, δόξα Πατρί και ο και ο Πνεύματι, κινήν και αίκησους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχόν.

0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Όνομα ο Θεός κατά του μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιούθησαν τις λόγεις σου και εγκύησαν το κρίνεσθέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εξησέ με μήτυρ μου. Η δούγα αλήθεια ανηγάπησα στα άδυτα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπέρχειών ελευθανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίσιν και ευχρουσίνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον ένα μείο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γνώση μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ενεσύ σου. Ότι ή θέλησε θυσία να εδωκάνω, λοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό που σου δενώσει. Αγάθινον κύριε, τι ευδοκίε την Σιών, και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και λοκαυτώματα.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσος με λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη. Της Παναγίας Αβράμου υπερευλεγμένης εν δόξη της ποιήνης ημών Θεοτόκ και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι Άγιος ο Θεός ημών και... Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της τωράς του θανάτου ηλευθερώ της ανάθραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτή είναι εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των δεσμάτων λυτρωθείς ενδοκράζεσαι. Η στήρα δείκτη την Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Τα θεία σωθέ εμνώσα μη σταγόγιστα, θυσία δεκτή εγένου παμακάριστε, του Χριστού γαρέτιε στο ποτήριον μάρτη αυτόνομε, και αυτόν ειν υπαρεστό, δεσβεύει απάξ τη υπερπάντων ημών.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και σύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

Υπογραμμούσαν αντέδεικτε πεπτοκόσιν ο ποιος σου και βουλωμένης προσέρχεστε δια μετανοίας το ειδότητα πτέσματα συγχωρήν καθώς γέγραπτε. Αυτό γαρ πιστέψασα καθά περιπόρνη αντί μύρου προσήγαγες όμπρους δακρύων εν εις τον όφιν φοντίσασα καθήλες και την οίκην ανεβήσω Θεοδόρα Τρισόλφιε. Διότι το θηρίο νεκρό σας ευχές σου, νεκρόν εξανέστησας,

Μακεδονής χάριν, τη αυτή μέρα μνή των Αγίων Μαρτύρων, Διοδόρου, Διομήδους και Διδήμου, σποδρά μαστιγώσει τελειοθέντων, Διόδωρος μάστιξη συν της συνάθλης, την σάρκα δόντες μαστιγούσει την πλάνην, τη αυτή ημέρα μνή της Αγίας Μάρτυρωσίας, πρεσβύτιδος την ηλικίαν της εν Περσίαν και ποικίλες βασάνης τελειοθήσεις, ως μην μύρον έπνευσεν η μάρτυσία ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνών. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών, Πέτρου Επισκόπου Νικαίας, συναθλητού του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, Νικαέων Πρόεδρος ον πρώην Πέτρε, Αλιέων Σύνεδρος εκθανών γίνη, ο Άγιος Δημήτριος, η σύζυγος αυτού η Βανθία, και Δημητριανός ο Υιός Αυτόν, λοιμό τελειούνται. Άγχους είναι οι τρεις, άρτο λοιμό γεννάδε, άρτους τον ετήσαντα δείξε τους λίθους. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Δανίηλ, επισκόπου ο Αλίας της εν Βρετανία, εν ειρήνη κοιμηθέντος κατά το 584 έτος. Ποιμήν λαμπρός υπάρξας ο αλών χώρας, Δανίηλ νυν πρόβατον ή παραδείσου, τι αυτή η μέρα μνή των οσίων πατέρων ημών, ηλία του σπηλαιότου και ασθενείου του γέροντος αυτού των καλαβρών, πατρίτε και Υιό η χαρμονία.

Νέας της εμβάστα μεγαλοπόλεως της Πελοποννήσου, ασκητική οδόν βαδίσα σαόδε, Θεοδώρα ήλυπε το στέφος ξύφη. Τι αυτή η μέρα η μετακομιδή των τιμίων λειψάνων, των οσίων πατέρων ημών, Σεργίου και Γερμανού, κτητόρων της Ελατόκα μονής, της Θείας Μεταμορφώσεως του Βαλάμ, γενωμένη κατά το χιλιοστόν, εκτακοσιοστόν, δέκατον όγδοον έτος. Όλγος Τίμιος η θήκη των λειψάνων, μονή Βαλάμ υπάρχει των κτητόρων, τες των σών Αγίων πρεσβείες

τον πάντα τα άστρα και το φως, ένιτια τον ουρανή των ουρανών και το ύδωρ των υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τη

η εξομολόγησα του επί γης και ουρανού και υψώσει κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού, εις εις Ισραήλ λαό ελγίζονται αυτού. Άσετε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων, εφραθεί το Ισραήλ επί το πείσαν δι' αυτών, και εισι ον γαλιάθωσαν επί τον βασιλεί αυτών, εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάν και ψαθυρίο ψαλάτωσαν αυτών, ότι ευδοκεί Κύριος εν τον λαό αυτού, και υψώσει πλάι σε σωτήρι.

Δόξα αυτή στη πάση τη σωσή αυτού, ενίτε των Θεών εν τη Αγία αυτού, ενίτε των στερεώματι τη δυνάμεω αυτού, ενίτε αυτών επί τη δυναστεία αυτού, ενίτε αυτών κατά

0: Εν ήτι αυτόν εν κυμβάλισε μύχης, εν ήτι αυτόν εν κυμβάλισε αγλαγμού, πάσα πνοή εις άτο των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε Θεός ημών και συ τη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ληψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέα, και κουράγιε Θεέ, Πάντα Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα.

Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, είσαι την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δαξόν με το πριν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου, ότι παρασύ πήγε ζωή, εν το

Γέννητο Κύριε το ελαιό σου θυμάς, καθά προληπήσε με δεπισέ. Ευλογητό σου Κύριε δεξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και

0: Αγαθόν του εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλιο το προϊτέριό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και

0: και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άθεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και

0: Νικοδήμης μοναχής και ξεκλειστός συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Παναγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και

τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Αμήν. Το καιρό εκείνο, η άγκασιν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν εις το πέρα προς Βηθσαϊδάν, έως αυτός απολύσει τους όχλους και αποταξάμενος αυτής απήλθεν εις το όρος προσεύξαστε και οψίες γενωμένης ειν το πλοίον εν μέσω της θαλάσσης και αυτός μόνος επί της γης και είδεν αυτούς βασανιζομένους εν το ελάβνην ειν γαρο άνεμος ενάντιος αυτής και περί τετάρτην φυλακήν της νυχτός έρχεται προς αυτούς περιπατών επί της θαλάσσης και ήθελε παρελθήν αυτούς. Οι δε ειδώντες αυτών περιπατούν επί της θαλάσσης έδοξαν φαντάσματα είναι και ανέκραξαν πάντες γαρ αυτών είδων και εταράχθησαν και ευθέως ελάλησε με ταυτόν και λέγει αυτής «Θαρσείτε, εγώ ημί μη φοβήστε» και ανέβη προς αυτούς εις το πλοίον και εκόπασεν ο άνεμος και λίαν εκ πέρι σου εν αυτής εξίσταντο και εθαύμαζον ο γάρ συνήκαν επί της άρτης,

0: Ονόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, της καθηγουμένης Ράσμονης Τάφης Νικοδήμης Μοναχής, των αδελφών ημών ιερέων ιερομονάχων, ερδιακόνων μοναχών, και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψης, χωρίσεως και βασιλεματιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδήμουντων ετή Αγία Μονή, τη πόλη και τη χώρα τάφη, των δωρητών αφαιρετών και προσκυνητών σε Αγίας Μονής τάφης, έτη δε και τον δούλο του Θεού Στεφάνου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ Αντωνίου, αιρέως του και κτήτωρος σειράς Μονής τάφης και πάντων των μακαρίων και ειδήμων κτητώρων. Έτι δε υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών μου, των ενθάδε ευσεβοσκημένων πανταχού Ορθοδόξων, έτι δε και των δούλων του Θεού, ευσεβείου ερμονάχου, σοβαλάντη μοναχή καθηγουμένη, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλα Βασιλείου, Ιωάννου Βικτόρια, Ιωάννου Μαρίνη Αργυρή, Ιωάννου.

0: Θεόμεθα υπέρ των καρποφόρων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέρτων αυτού το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περισσότερος λαού το αποκειδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Ελέησον, ελέησον, ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο,
1: οι
0: πιστοί πέντρο κατηχούμενον δε ηθόμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει,
1: κατηχήσει
0: αυτούς ο λόγον της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθοδική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον τη λαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη,
1: ή
0: κατηχούμενος και παλάσιμον το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτής μη δοξάζει το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι πιστοί έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: αντιλαβούς
0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωνε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο. Όπως επιβλέψεις πριδέησιν ημών, καθαρίσεις μόντας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς, καρκός και πνεύματος, και εδώ εις φύναν ένοχον και ακατάκρον την παράσταση του Αγίου της Εστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ευχόμη προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντα με τα φόβη και αγάπη λατρεύει, σε ανενόχους και ακατάκριτος μετέχει, των Αγίων σου μυστηρίων και της υπουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Ο πρόσωπο του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Παναγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της Θεία Ενέστης, παρά το πληθυσμό η καρδία πρόσεξε και ημών των αματωλών τη δέηση και προσάγαγε το Αγίου της Εσυρίου και η κάνουσμα προσεγγίσεων και της πνευματικάς υπέρ των ημετέρων μαθημάτων και των λόγων αιμάτων. Και κατεξίωση ημά ευρύχα ενώπιον σου γενέστη τη θυσία πρόσδεκτη τη ενημών και επισκοινώστε το πνεύμα τη χάρη των λαθών τη μα και τα προκείμενα δωρατάθα και επί πάντα των λαών σου. Διά των νυχτηρμών του μονογενού σου ιού μεθ' ευλογητώσει, συν το Παναγίο και

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της Γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

πάψουν και δίκαιον σε ημίν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντιδόπου της δεσποτείας σου. Σίγαλη Θεός ανέκπαρξης, ο περινόητος, ο άρρωστος, ο κατάλληλος, ο αιώνος, ο άπτωστος, ο και ο μονογενής Θεός και το Πνεύμα στο Άγιο, σύ εκ του μειώδους, στον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέσας πάλιν και ο καπές πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανό νίμιγες και την βασιλεία σου ευχαριστημένουσον. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το μονογενής Θεό και το Πνεύμα του Αγίου. Υπερ πάντων ονείσμε και ονούκεσμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σύ και υπέρ της παιδείας τάφης. Είναι εκ των χειρών οδέξτε ληξίου και της υπαριστήκες χιλιάς αγγέλων και μιλιάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρτηση από τερωτά.

Με μνημείν της ηλικίας του διδάσκου της και πάντων των υπερών γεννημένων του σταυρού του τάφου της τριμμένου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτέρας και δόξου πάλιν παρουσίας του Θεού, συλλαστήντα με το δεκαιρετισμό του Θεού, συλλαστήντα με το δεκαιρετισμό του Θεού, συλλαστήντα με το δεκαιρετισμό του Θεού.

στη γενέση μεταλαμβάνωση με νύψη ψυχή, σάψη μαθιών, στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας του ουρανών πλήρωμα, εις πυρήτη, παρισίνη προς εμή, εις κρίμα, εις κατάκρημα. Έτσι προσφέρουμε στρική τάφη λατρεία υπέρ των επίστων προσεμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκδοτευτών και παντός πνεύματος και εμπίστε τελειωμένων. Εξαιρετών στου Παναγίε Αθράμου, υπερευλογημένη εν τόπου δεσπίση μόνο σε οτόπου και αριστερά.

0: Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Και με τα πνεύματό σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε έτη και έτη.

0: Πατέρας του Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ουσμηνευωδίας πνευματικής αντικαταπέξιμη την Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακαλούμε τη ζωή μου να άψει για μικρή αδέσπο φιλάνθρωπο και παρακαλούμε σε και δεόμου και κετεύουμε κατά εξή σου μάθημα τα λαβήν των υπουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάφτη τη ιερά και πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότο, ει άψη μαθιών, ει εγώ την μελημάτων, ει πνεύμα τη γη κοινωνία, ει βασιλεία του ουρανού κληρονομία, ει παρισύνη προ εμεί κρίμα ει κατάκρημα. Και κατά εξή σου ημά δέχτε με τα παρησία σε κατακρίκου, το λομάν επικαλίστασε των υπουράνιων θεών πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού,

0: ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεύ, αόρατε, ο μετρής δυνάμ τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθος λέγος εκ του κόσμου σου είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός, δέσποτα ουρανό, δεν έφυγε σφιχτικός ένας κεφαλάς σου, βαρέχνες αρχική αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύμουν δέσποτα προκείμενα πάσα, μη σαλαθών εξωμάτισαν, κανονικά στη διαχρία της πλέον σύμπλωσης, της οδηπόρου συνόδου σου, στους ουσίας ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μου. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου, Υιού μεθέ ευλογητός, συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσης Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, μοναξεγείου κατηκτηρίου σου και από θρόνου δόξης βασιλείας σου, και ελθέξ το αγιάσι εμάς ο άνατο πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημιράσιο να κατεκ και καταξιώ συγκεντράσιο με τα δούνε το χράτο σώμα σου και του τιμίου αίματο και διημών παντή το λαό Θεός λάσκην τα μαρτώδη και λέει σώμα. Θεός λάσκην τα μαρτώδη και λέει σώμα. Θεός λάσκην τα μαρτωλό και λέει σώμα.

πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκε και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσεις και χανανέων ελέησες και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όλα τα σπλάγματα της φιλανθρωπίας σου και δέξε προσερχόμενο και πτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδουσα ψεμένη, ευχερός την δία συνέλαβεν, ιδέτρους αχράντους πόδας κρατήσε, αντλήσε των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλων του σώματων μου δέξτε με καταχληθήν, αλλά δέξε με ως περικίνες και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες σας πόρους τεκούσε και των απουραγίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι σε ρηθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ερχόντος στον κόσμο, να αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι

0: εξώσον με κατακρίτους μετασχήν, των ακράντων σου μυστηρίων εις άφηση αμαρτιών και η ζωή να όγιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστοριά μου φλέξει με τη μετουσία, πήγαρ υπάρχει τους αναξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, συμβήστε τι μου Κύριε, τη Βασιλεία Σου. Θεολγών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθρωπες γαριστεί τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δελούν τρέφει ξένους. Έθρεξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφρυξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και ευηριστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς σε λέξω μου ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνης των νυμφών, όχι των μελέν και ούτε ουκέστη του γάμου. Και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον λίγο της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα αγιατά αυτά, δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχής της και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάσετε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσαι το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερα νοιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρήσου το μυστήριο νύπο, ο φίλη μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις το γενέσιον της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Πάλι έχουμε πανηγύρι όλες αυτές τις ευλογημένες ημέρες και η κάθε πανήγυρη συνιστά μεγάλη ευκαιρία να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Θεό και να Του αναπέμψουμε ευχαριστία για πάντα όσα επίησε και ποιεί με θυμών, εορτάζοντας το γενέσιο της Θεοτόκου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα τα μεγαλεία που τελεσιούργησε στο πρόσωπο της Πανάχραντης Μητέρας Του και για την ανεκδίγητη οικονομία που μέσω αυτής εργάστηκε για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Το μυστήριο της Παναγίας, συνυφασμένο με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, συνιστά το μέγα της ευσεβίας μυστήριων και εμπερικλείεται στο όνομά της Θεοτόκος. Ουδέποτε γεννήθηκε και ουδέποτε θα γεννηθεί άνθρωπος σαν την υπεραγία Θεοτόκο, την ευλογημένη γυναίκα που έγινε μητέρα του Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η Παναγία ήταν καρπός προσευχής των Αγίων και Δικαίων Ιωακήμ και Άννης. Η σύλληψή της δεν ήταν άσπορος, αλλά απαθής από το πανάμωμο σπέρμα του Ιωακήμ, καθώς διακηρύττει ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο του εις το γενέσιον της Θεοτόκου. Ήταν και χαριτωμένη ήδη από τη στιγμή της γεννήσεώς της, διότι στο πρόσωπό της συγκέντρωνε την αγιότητα όλων των προγενεστέρων γενεών. Αφιερώθηκε στο ναό από την τρυφερή της ηλικία, όπου ζούσε ησυχαστικά με προσευχή και μελέτη των γραφών. Με αυτό τον τρόπο ζωής, η ενέργεια της χάριτος συσσωρευόταν στην καρδιά της, την πλάτενε για να περιπτυχθεί μέσα της Θεό και άνθρωπο. Κατ' επέκταση η Παναγία μας στο διάβα της ζωής της έμεινε άτρωτη από την αμαρτία, διότι η καρδιά της φλεγόταν από περισσόν ζωής, από το πυρ του πληρώματος της χάριτος. Είχε άπειρη αγάπη για το Θεό και απαράμιλη ταπείνωση. Επιπλέον ήταν πλήρως παραδομένη στο θείο θέλημα, ακόμη κι αν αυτό συνεπαγόταν σταυρική ζωή, διαρκή κένωση, εσωτερικό μαρτύριο. Διακονούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της τον Κύριο Ιησού, τον Υιό και Θεό της, ανιδιοτελώς και αφανώς. Αν εμείς για να φυλάξουμε λίγη χάρη πρέπει να αγωνιστούμε με μεγάλη αυταπάρνηση, πόσο μάλλον η διακονία της Παναγίας να βαστάσει το πλήρωμα της χάριτος, να φέρει τον Θεό σωματικό στα σπλάχνα της, να θεραπεύσει το θέλημά Του για την πάγκινη σωτηρία, απαιτούσε τέλεια νέκρωση για τον κόσμο και για τον εαυτό της. Το πρόσωπο της Βασιλίσσης του Ουρανού λιτανεύουσε η πλούσιοι του λαού και την εορτή της Θεοτόκου πανηγυρίζουν θεοπρεπώς η πτωχή το πνεύματι, η ταπεινή αλλά πλούσιοι σε πνευματικά χαρίσματα. Όσοι είναι του ιδίου γένους με τη Θεομήτωρα, τη Φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, πράει και ταπεινή τη καρδία, παρθένη στο νου και στο πνεύμα, παραδομένη στη Θεία Πρόνοια, ακόμη και όταν αυτή εκφράζεται με θλίψεις και δοκιμασίες στη ζωή, ας την τιμούν και ας τη μακαρίζουν όπως της αρμόζει. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: καταλαβών Δεος των Θείων Αγίων Αρχάντων Αθανάδων Επουρανίων και ζωπιών θρηφθών του Χριστού μυστηρίων αξίους ευχαριστήσω μεν το Κυρίο.
1: Κυρίεισον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη.
1: Κυρίεισον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς κέλη και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ευχαριστούμε σε δεύτερα φιλάνθρωπο για την ψηφόνη μόνη και την παρούση μέρα και την αξίωση μα των υπερανίσχων των άνθρωπων μυστηρίων. Ορθοτόμηση μόνη των στενών μα φόβο, πάντα προσμονή τη ζωή, ασφάλιση μόνο τα διαδήματα, ευχέ και εικεσίε εν τόπου στο τόπο και παθαίνει Μαρία και πάντα των Αγίων. Ότι εσύ ο Αγιασμό ημών και εσύ την τόπου στον αναπέμπουν, το Πατρί και το Υιό και το

ευλογών σε ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επιθεώτες όσων το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς θα τη δόξη δικής δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας της ιερέας άρχης μόνος τώρα και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δωρήμα τέλειον άνωθεν εσύ καταβαίνουν εξού του παζός του φώτων. Και εσύ τη δόξη και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθε πέραν να πάψω των ψυχών δικημένων δουλών του Θεού των μακαρίων κτητών της Αγίας Μονής Τάφης Αντωνίου Πρεσβυτέλου Γαβρίλιο Ασαφήρο Μονάου Κυριακής Τελαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρης και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού Ευσεβίου Ιερομονάχου Σοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας Ιωάννου Μαρίνης Αργύρης Ιωάννου Ευτυχίας Κωνσταντίνου Γεωργίου και πάντων των ημών εθένων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάμπλη μέλη με εκούσιον και ακούσιον. Όπως Κύριος Θεός ημών τάξει τα ψυχάς αυτών ένθεδι και αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και αυτών αυτοματιών παρά Χριστό το θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Του Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός τον πνευμάτων και πάει σαρκός, ο θάνο καταπατήσας, το διάβολο κατεργήσας και ζωή, το κόσμο στο δωρισάμενος. Αυτός και ανάπαυσον και τα ψυχά των μακαρίων κτητών της Αγίας Μονής Τάφης Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ Ιωάσαφιερο Μονάχου Κυριακής Λαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Ευσεβίου Μονάχου, Σοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης Δημητρίου, Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου, Ιωάννου Βικτόριας Ιωάννου Μαρίνης Αργύρης, Ιωάννου Ευτυχίας Κωνσταντίνου Γεωργίου, και πάντων των μνημονευθένων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών και τάξων αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρίνο, εν τόπο ανεψύξεως εν θα πέδρων δίν λύπη και στραγμός πάνω αμάρτημα των παραυτών πραχθέν εν λόγω έργο ιδιαινία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός της χώρας των δωρούν ότι ούκα είσαι άνθρωπος ως ζήστη και ο χαματής σίγαρμος και στους αμαρτής υπάρχει δικαιοσύνη δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμου σου αλήθεια του Κυρίου δε ηθόμεν. Ότι εσύ Ανάσταση και μακαρία ανάπτωκημένων δούλων σου των μακαρίων κτητών σε Αγίας Μονής Τάφτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Ασαφιερο Μονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Ευσεβίου Μονάχου Σοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας Ιωάννου Μαρίνης Αργυρής Ιωάννου Ευτυχίας Κωνσταντίνου Γεωργίου και πάντων των μνημονευθένων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν συ τον Άρχον σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ

0: και ελευσέλθημαστε απ' του Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπισίμων, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός.
2: Και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας του Μητρός δυνάμεται τιμή και ζωπίου Σταυρού. Προστασία στον τιμένο πορανείο δυνάμενα σωμάτων και εσείς τιμένο δόξου προφήτου προδρόμου και ορθιών των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλικών μαρτύρων, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων, του Σίου και Θεοφόρου Πατρός Μόν Εφραίμ, του Κατουνακιώτου και Ιωσήφ του Συγχαστού, του Εναγής Πατρός Μόν Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Χρυσοστόμου, που γεννηθεί με σταγωγία επιτελέσει με τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων και Εμκιάνης, της Ιωσίας Μητρός Μόν Θεοδόρας Αλεξανδρία, του Σίου και Θεοφόρου Πατρός Μόν Εφροσίνου του Μαγείρου, όν και τη μνήμη ευδηλούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχώνει των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φλάξε πάνω μας, καλημέρα, βοήθειά μας.
3: Επάντα τύχη της καλής μετουσίας, ο ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός ευψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός, μου ότι ο καπός μου των αμαρτωλών, αλλά κοινωνώ με γενναίες με τον ευσμάτων της αδεξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο με τον αγαπή, τον αφράντο σου και πουρανίων παρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο περιμόν αποφανώνται και αναστάς και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά τάχτα και ζωπιά σου μυστήρια, περιεσία χιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάχτα καμή, ισχύαση ψυχής τα και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, και συνήθω ψυχό μου δυνάμει εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον. Εις πλεισμονής σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσφύγιν της Θείας σου χάριτος και της βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, και της χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέται με αυτό ζω, αλλά σε την μετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας ευελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αγίδων καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαλον ορταζόν τον ήχος ο κατάβαστος και απέραντος ειδονήν των καθορών του σου προσώπου το κάλους ο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφρος τεφροσύνη των αγαπώντος σε, Χριστέ ο Θεός ημών και σε μνη πάσα εκ Χριστούς αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αφράντων και ζωπιών σου μυστηρίο. Δαίμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξέ με από τη σκέπη σου και του θρύγου σου σκιά και δόρισέ με μέχρι εις χάρις μου αναπνοής επαξιώς μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρθρος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοντήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με στον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και καθό και ο οποίο σου πνεύματι, ειν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δούστροφη μισάρκα είναι κουσίω, ο πυρή πάρχων και φλέγων αναξίε. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούργέ μου, μάλλον δίδαθε προ μελό μου συνθέσει, τη πάντα θαρμού τη νεφρού τη καρδία, φλέξοντα κάθα στον όρο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρένα, στα σιγνία στήριξον ω θέη άμα, αισθήσεων φόντισον απλή βεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αίσθηκε επεφρούτε και φυλατέ με, εκπαντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρη και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φόντιζέ με, δείξω μέσω σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέρι σκήνομα της αμαρτίας. Ειν όσον οίκο είσοδο κοινωνίας, ο σπίρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέζεις φέρωση πάντα συγιασμένους, τα σταξιαρχίαζε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστίζεσαι στην άχραν τον αγνή μητέραν, όντως λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα τόσον έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπουμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε με ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και ευφροσύνη, και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιώσω με τον αμαρτωλό, στην αγαπηξιόν της της δόξης, πρεσβείς Παναχράντος Μητρός και πάνω σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, δογαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ξύος άσμα των ανάξεων κοινωνώ γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος Υιού σου, αλλητεκούσα το αληθινόν φως, φώτης όμως νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας κοίσασα, ζωπήσω με τον θανατωμένο τη αμαρτία, και το ελεήμονος Θεού φλέας παχνοσμίτη, ελέησό με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσε τη διανοήμασή μου και ανάπτυξε την αιχμολουσία στο λογισμό μου. Και αξίωσό με μέχρι τελευταία μου αναπνοή, σε κατακρίτωση υποδέχεσαι των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαθε ψυχήστε και σώματος, και παράσχομαι δάκρυα μετανοίαση και εξομολογήσεως, εις το εμνήν και δοξάζεσαι πάστα σήμερα στη ζωή μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Θεό και ο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψη και ίαση τετάς ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Θεό και ο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αληθέν τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και έφεση μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς σε αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς σε ενέγης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Αμήν. Η του σώματός σου καθάβει χρυσός εκλάμψα σε χάρις, την οικουμένη φώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίς της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, φρέζε το λόγο Χρυσό το Θεό, σωθήνεται τα ψυχά σημών. Εκ των ουρανών εδέξουν θεία χάρη, γεριαδοσών χιλέων, πάντα διδάσκεις προσκύνει εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χριστός, με μακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμεσε, υπάρχει σκάρ καθηγητής ως αθία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των υπουρανίων τάξεων και το ένα θεό μελόδημα στην αυτές ένα φωνών Μιχαήλ και τη γη θεία ανέψη διερχόμενος και τέρας την μεγίση θαυμαζόμενος, μη πάση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, της ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουβήν και ενδοξωτέρα σύγκρουσα σεραφήν, την ενδιαφέρουσα ο λόγον τεχούσα την όντα σου το όκο σε μεγαλύνω με, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Διαπλησιών σου πάνω σου μυθός και πάντων σου να γίνουν Κύριε σου, πιστεύω Θεός μόνο ελέησον και σώσον ημάς
4: αυτοί. Μοναχική Διακονία.
5: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Εντεκάτη Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη της ουσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Εφροσύνου του Μαγείρου, της Αγίας Μάρτυρος Ίας της εν Περσία, των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδου και Διδήμου, του Αγίου Πατρός Σιμών Πέτρου Μητροπολίτου Νικαίας του Ομολογητού, του Οσίου Πατρός Σιμών Ηλιού του Σπηλαιώτου και του Πνευματικού Αυτού Πατρός Αρσενίου των Καλαβρών, η ανάμνηση της μετακομιδής των τιμίων λειψάνων των Οσίων Σεργίου και Γερμανού, κτητόρων της εν την Ίσοβα Λαμμονής της μεταμορφώσεως του Σωτήρους περί του έτους 1718, του Αγίου Δανιήλ Επισκόπου Ουαλίας, της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδόρας της Ενβάστατης Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας και των Αγίων Μαρτύρων Δημητρίου Φιλοσόφου και Εφανθίας, των Ομοζύγων και Δημητριανού του Ιού Αυτών. Η Οσία Θεοδόρα της Βάστας Πελοποννήσου. Οι Άγιοι ποτέ δεν έπαυσαν για κάθε τόπο να είναι ιδιαίτερη ευλογία του ουρανού στη γη. Αυτό συμβαίνει και στο χωριό της Αρκαδίας Βάστα με την τοπική και σχεδόν άγνωστη Οσία Θεοδόρα. Έζησε γύρω στον 10ο αιώνα και μάλιστα για άγνωστους λόγους εισήλθε σε ανδρικό μοναστήρι. Η άσκησή της ήταν τόσο μεγάλη που η ενάρετη πολιτεία της ενόχλησε τον άρχοντα του Σκότους που θέλησε να την πολεμήσει ώστε να αποκαλυφθεί το μυστικό της. Κάποια φορά στάλει από τον ηγούμενο για ένα διακόνημα στη γειτονική πόλη. Μία άσεμνη νέα όμως επέριψε μία αθέμητη εγκυμοσύνη της στον μοναχό που φιλόξενα διανυκτέρευσε στο σπίτι των γονέων της. Οι νόμοι της εποχής επέβαλαν στο μοναχό τη θανατική ποινή. Η Θεοδόρα, δίχως να δικαιολογηθεί και χωρίς να προφέρει ούτε ένα λόγο, δέχθηκε την καταδικαστική αυτή απόφαση. Οδηγήθηκε στο τόπο της εκτέλεσης. Πριν όμως σκύψει τον αυχένα στο ξύφος του Δημίου, ζήτησε από τον Θεό το αίμα της να γίνει ποτάμι, τα μαλλιά της δέντρα που θα μαρτυρούν την αθωότητά της. Μόλις αποκεφαλίστηκε, μαθεύτηκε ότι ήταν γυναίκα και τρόμος τους κατέλαβε όλους. Πράγματι από τον τάφο της ανέβλησε πηγή. Με σεβασμό οι μοναχοί έκτισαν εκεί ένα μικρό εξοκλήσι, πάνω στο οποίο κατά παράδοξον τρόπο φύτρωσαν 17 μεγάλα δέντρα και παραμένουν εκεί για αιώνες ως ένα θαύμα μοναδικό και αναπανάληπτο της Οσιομάρτυρος Θεοδόρας που ελκύει χιλιάδες ευσεβείς προσκυνητές.
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Εγώ χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας και η χάρη της Αγίας Φίβης μας έφερε εδώ, μας συνεκάλεσε, μας συνήγαγε εδώ. Πολλοί γιορτάζουν τη γιορτή τους με έναν λαϊκίστικο χαρακτήρα και αρκούνται να κάνουν ένα τραπέζι σε μερικούς δικούς τους, αφού δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα για διάφορες ευχές που δεν νομίζω να είναι ιδέουσα στάση έναντι του Αγίου τους με το να δεχθούν μερικά τηλεφωνήματα ευχών από μερικούς που τους αγαπούν. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Το ότι παίρνουμε στο βάπτισμά μας, αδερφοί μου, το όνομά μας, από αυτήν τη στιγμή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος εκείνος που, του οποίου παίρνουμε το όνομα, τροποντινά έχει ταχθεί να μας προστατεύει εφόσον εμείς τον παρακαλούμε. Γι' αυτό και οι παλιοί που ήταν πιο συνετοί από μας, πάντοτε είχαν μία εξοικείωση με τον Άγιον του οποίου έφεραν το όνομα. Γι' αυτό και πολλές αντιλήψεις είχαν από τον Άγιό τους. Γι' αυτό πολύ καλά κάναμε σήμερα, το οποίο νομίζω πρέπει να το κάνουν όλοι οι χριστιανοί όταν γιορτάζουν, να γίνεται Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία, να γίνεται, να προετοιμάζεται η οικογένεια να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, και ακριβώς τότε τιμάται και ο Άγιος, αλλά παίρνουμε και εμείς την χάρη από τον Άγιον για να προσπαθήσουμε να πορευθούμε μέσα σε αυτόν τον διάβολο της ζωής μας, που κακά τα ψέματα ότι τα περισσότερα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι θλίψεις, στενοχώριες, δοκιμασίες, δυσκολίες. Η χαρά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν διαβάσει κανείς το βίο τους, θα δει ότι επερνούσαν πολλές θλίψεις, διωγμούς, συκοφαντίες, κατηγόριες, μαρτύρια. Αλλά πίσω από αυτήν την θλιμμένη, την τεθλιμμένη ζωή ήταν πάντοτε η γλυκίτης της χάριτος, η γλυκίτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν εχαίροντον τη ζωή τους, διότι ο άνθρωπος δεν χαίρεται τη ζωή του αν ζει με άνεση οικονομική ή κοινωνική. Χαίρεται τη ζωή του εάν πράγματι μέσα στην καρδιά του είναι παρούσα η χάρις του παρακλήτου. Λοιπόν, σκέφτηκα όμως να μιλήσω για έναν θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και είμαι θα όλοι υπόλογοι. Είμαι θα όλοι φταίχτες. Και εγώ ίδιος είμαι φταίχτης. Είναι το θέμα της κατακρίσεως. Κατακρίνομαι. Και λέει κανείς, ο άνθρωπος είναι λογική οντότητα. Έχει κρίση. Έχει συνείδηση. Έχει θέληση. Και χωρίς την κρίση δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει ο άνθρωπος σαν λογική οντότητα που είναι να κρίνει. Θα πει ότι αυτό το πράγμα είναι καλόν, αυτό το πράγμα είναι κακόν. Πρέπει να κρίνει για να συγκρίνει. Και ακριβώς πολλές φορές μέσα στην ημέρα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να κρίνει την πορεία της ζωής του. Κατά πρώτον, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποια πρόσωπα, για κάποια πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε να κρίνει πώς αυτά τα πρόσωπα θα πορευθούν σωστότερα, πώς αυτά τα πράγματα θα διατεθούν κατά τον καλύτερον τρόπο. Και ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος να κρίνει τα πράγματα, να κρίνει τα γεγονότα, άρα η κρίση του ανθρώπου είναι αναγκαία, διότι ακριβώς αυτή εκφράζεται και πηγάζει από τη λογική του ανθρώπου. Όμως πέραν τούτου, ο άνθρωπος με την κρίση που του έδωσε ο Θεός, που πρέπει να κρίνει μερικά απτά γεγονότα και απτά πράγματα, προχωράει λόγω του εγωισμού και κρίνει πράγματα που ούτε είναι υπεύθυνος, ούτε μπορεί με το να κρίνει αυτά τα πράγματα και τα γεγονότα θα αποδώσει αγαθόν αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας, και δυστυχώς είμαστε φταίχτες και είμαστε ένοχοι, και πρώτος εγώ,
είναι αυτό το πράγμα, ότι πολλές φορές βλέπουμε μία πράξη ενός ανθρώπου και αμέσως τον κατακρίνουμε. Αμέσως. Πολλές φορές δεν λέμε λόγια, μπορεί να μην λέμε λόγια, αλλά μέσα στο νου μας υπάρχει η νοερή κατάκριση, η οποία είναι προηγμένη, είναι προηγείται της λογικής, της λαλουμένης κατακρίσεως, της κρίσεως των λόγων. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος κάνει κάποιον πράγμα και αμέσως τον κατακρίνουμε. Λέμε αυτός είναι ψεύτης. Βλέπετε, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν είμαι σωστός, νομίζω και η δικαιοσύνη διαχωρίζει αν πεις αυτός είναι ψεύτης ή αν λέγει ψέματα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άρα λοιπόν πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, μόλις δούμε να κάνει κάποιος κάτι, αμέσως τον κατεβάζουμε από την καρδιά μας και τον καταφρονούμε. Καταφρονείται ο άνθρωπος ο οποίος το βλέπουμε και κάνει κάτι. Αλλά όμως, πολλές φορές όμως, βλέπουμε κάποιον να κάνει κάποιον πράγμα που δεν συμφωνούμε. Και πρέπει εμείς, αν είμαι θα σωστοί, να διαχωρίσουμε την πράξη από το πρόσωπο. Βλέπετε ότι είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι το νόημα του Ευαγγελίου είναι πολύ βαθύ. Βλέπετε, είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ εκπληκτικό ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θρησκεύει να βρεθεί στην κόλαση. Πολύ, πολύ εκπληκτικό, αλλά δυνατόν. Πολλές φορές εγώ σκέφτομαι, ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στην κόλαση? Ο Ιούδας, που ήταν ένας εκ των 12 Αποστόλων. Ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο? Ο ληστής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάποιον να κάνει ένα πράγμα που όντως είναι λάθος. Και αμέσως μέσα μας τον κατακρίνουμε, και όχι μόνο τον κατακρίνουμε, βρίσκουμε και κάποιον άλλον και πραγματικά κάνουμε δικαστήριο το δωμάτιο μας, το σπίτι μας, το γραφείο μας, και πάμε και στον άλλον και διαδίδουμε αυτό το πράγμα με ένα μένος, χωρίς να είμαστε ούτε υπεύθυνοι ούτε θύματα του λάθους αυτού του ανθρώπου. Απλώς επειδή έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε εγωισμό και αρχίζουμε και κατακρίνουμε συνεχώς. Και καμιά φορά λέμε, ξέρετε, πολλές φορές λέμε, δεν κατακρίνουμε, λέμε τώρα. Κατάλαβες, λέμε. Δηλαδή δεν τον θάβουμε, τον ενταφιάζουμε, ας πούμε. Δεν, κατάλαβες. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Όπως είχε έναν απλό γεροντάκι, ο οποίος το συναντούσα, του λέω, ξέρεις τον τάδε παππού? Ξέρω τον, είναι αυτός, είναι έτσι και έτσι. Αλλά μόλις μου είπε, κάμποσε τις φημίσεις, παιδί μου, να μην κατακρίνουμε, δεν κάνει. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά γίνονται, και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιοικής στους άλλους και αυστηρός τον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να γεύεται την ταπείνωση. Διότι δεν ξέρετε, είναι δηλαδή από τα αυτά τα γεγονότα που καμιά φορά βλέπω και συναντώ, είναι, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βλέπει εις πρόσωπον, ο Θεός εις καρδία. Να σας πω ένα γεγονός το οποίο μου είπε ο πατήρ Παΐσιος και το θυμούμε. Όταν ήταν έναν διάστημα στο Σινά, εκεί ένας παπάς Άραβας ενός χωριού ήταν απλούτσικος. Αυτός ο ευλογημένος δεν ήξερε πως από την απλότητά του έτρωγε καλά-καλά και πήγαινε και λειτουργούσε. Σηκωνόταν το πριν, έτρωγε καλά, πήγαινε λειτουργούσε. Το έλεγε αυτόν στους χριστιανούς, άρχισε να γίνεται σχόλιο. Λοιπόν, τον κάλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Λέει, τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Πήγαινε ο καημένος μετά από καιρόν με τα ζώα τότε που ήταν και ήταν δύσκολη μετάβαση. Πήγαινε και βρίσκει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων καταϊδρωμένος. Του λέει, παππού, του λέει, πάτε, κάθισε, του λέει. Και λέει, του λέει, σε βλέπω πολύ ιδρωμένο. Βγάλε το εξόρασό σου να το κρεμάσεις κάπου εκεί, έτσι να νιώσεις πιο καλύτερα. Και ακριβώς μέσα στο γραφείο του Πατριάρχη έβγαλε το ράσο του και έμπαινε μία ακτίνα του ήλιου από το παράθυρο. Και όπως ήταν η ακτίνα και φαινόταν, κρεμάζει το ράσο του πάνω στην ακτίνα του ήλιου. Σαν που η ακτίνα τα σχοινεί γι' αυτό. Άρχισε ο Πατριάρχης, σου λέει, αυτός κάτι είναι, δεν... κάτι συμβαίνει με αυτόν, το οποίο είναι... πρέπει να το δούμε με άλλον φακόν. Του λέει, πάτερ, είναι αλήθεια ότι τρώεις και πας και λειτουργείς? Του λέει, είναι αλήθεια. Καλά, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
Του λέει: «Μακαριότατε, μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω και μετά από τη Θεία Κοινωνία να βάλω πάνω από το Χριστό φαγητό? Αυτό δεν το αντέχω». Εγώ, του λέει, τρώγω, λειτουργώ και μετά που λειτουργώ δεν πίνω ούτε νερό ούτε φαΐ μέχρι την επόμενη που θα να ξαναλειτουργήσω. Τρώω καλά καλά το πρωί, αλλά μετά που κοινωνώ δεν μπορώ να βάλω κάτι από πάνω από το Χριστό μέσα στο στομάχι μου. Βλέπετε, αυτός βέβαια δεν έκανε καλά εξωτερικά κρινόμενος, αλλά όμως επειδή είναι τόσο απλός, βλέπετε, ήταν χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά μέσα στην απλότητά του έκανε αυτό το πράγμα που εξωτερικά φαίνεται ότι ήταν μεγάλο λάθος. Και όντως αναστασσώθησαν αρκετοί που το άκουσαν. Αλλά όμως επειδή τα ελαττήρια του ήταν αγνά εκ της απλότητός του, αυτός ο άνθρωπος κατά Θεόν δεν ήταν υπόδικος. Όμως εμείς, αν είμαστε εκεί, θα τον κατακρίνεμε, θα τον κοτσομπολεύαμε, θα λέγαμε και στους άλλους, θα γίνονταν ένας ντόρος μεγάλος. Ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει ώστε να μην κατεβάζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο από την καρδιά του, αλλά και αν οι άλλοι τον κατηγορούν και τον κατακρίνουν, να προσπαθούμε εμείς να καλύπτουμε τους ανθρώπους. Όχι διότι θέλουμε να καλύπτουμε την δολιότητα και την παλιανθρωπιά, όχι, αλλά καλύπτουμε από αγάπη, και ο Θεός εκείνος ο οποίος κρίνει και είναι ο σωστός και ο μόνος κριτής, αυτός θα δώσει μια έκβαση στην όλη υπόθεση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό, αν παρατηρήσουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές οι άνθρωποι κατακρίνουμε και πολλές φορές πραγματικά μέσα μας δημιουργείται ένα μένος. Εδώ είδα άνθρωπον ο οποίος ήρθε και με συνάντησε και τόσο πολύ κατέκρινε τους άλλους που όταν ήταν μόνος του, τόσο πολύ μεγάλο πάθος, παραλαλούσε μόνος του και ύβριζε. Ξέρετε, είναι μεγάλο πάθος αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό και αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να κόψουμε αυτόν τον πάθος είναι η συνεχής αυτοκατηγορία. Το να αυτομέφεται ο άνθρωπος, να μέφεται τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να μέφεται τον εαυτό του, τότε έρχεται η χάρη η ίδια, του ανοίγει μια αυλαία, βλέπει τον εαυτό του, βλέπει τα λάθη του και κατά ένα θαυμαστό τρόπο δεν απελπίζεται που βλέπει τα λάθη του, αλλά αντιθέτως αισθάνεται μια χαρά, αισθάνεται μια ικανοποίηση, αισθάνεται μια νευροσύνη. Διότι γιατί νομίζετε? Διότι βλέποντας τα λάθη του που το βοηθάει και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει να ταπεινώνεται. Διότι ακριβώς η χάρη έρχεται και μας βοηθά να δούμε τα λάθη μας. Διότι ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να, έτσι, να εφημιστούν, ξέρω εγώ, να έχουν μια καλή έξοδο, καλή μαρτυρία, πολλοί έχουν πάρα πολύ άγνοια, πολλές φορές έρχονται στο Άγιο Όρος και του λένε: «Πατέρα, να εξομολογηθούν». Λέει: «Εγώ δεν έχω τίποτε, είμαι μια χαρά, είμαι», μου λέει κάποιος, «ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού μου». Λοιπόν, γιατί νομίζετε? Διότι δεν έχουν το γνώθις αυτόν το οποίο το είχαν ακόμα και οι αρχιέλληνες πριν Χριστού. Και να ξέρετε ότι το γνώθις αυτόν το οποίο το δημιουργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εφόσον ο άνθρωπος το ζητήσει όμως. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ελευθέρα ζώσα λογική οντότης που πρέπει και ο ίδιος να συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Εάν εμείς το ζητήσουμε, τότε έρχεται η χάρη σιγά σιγά, ανάλογα με την χάρη που έχουμε μέσα μας, διότι πολλές φορές θα μας δείξει το τι πολλές αμαρτίες έκαναμε, πολλές φορές δεν θα το αντέξουμε, αλλά μας λέει σιγά σιγά, μας δείχνει τον εαυτό μας. Και τότε ο άνθρωπος ο οποίος έχει τροφήν ταπεινοφροσύνη μπροστά του, εάν του δείξει η χάρης το τι αμαρτίες και το δυσφάλματα έχει, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνει. Πώς κρίνουμε? Έρχεται ένας άνθρωπος μπροστά μας, κλείνουμε το μάτι στον άλλον. Αυτή είναι κατάκριση. Όταν κλείνεις το μάτι στον άλλον και του κάνεις έναν σημείο το οποίο είναι μορφασμός, αλλά μορφασμός καταφρονήσεως για το πρόσωπο, πολλές φορές αυτό είναι πιο χειρότερο από το να μιλήσεις κατακρίνων των άλλων με τα λόγια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τις εξωτερικές του εκδηλώσεις πρώτον, τις εξωτερικές του πράξεις, και όταν αρχίζει αυτό να το προσέχει, τότε αρχίζει και προσέχει και τα εσωτερικά του νοήματα, και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος.
Ξέρετε ότι στο βίο του Αποστόλου Πέτρου γράφει ότι όταν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό, ξέρετε ότι τον αρνήθηκε μόλις έκραξε ο πεντηνός. Και λέει στο βίο του Αποστόλου Πέτρου ότι μόλις ο Απόστολος Πέτρος όλη τη ζωή άκουε πεντηνών και έκραζε, αμέσως έκλαιγε. Γιατί ενθυμείτο το αμάρτημα της αρνήσεως που αρνήθηκε τον Χριστό. Άρα λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μας δημιουργεί πεσημισμό, δεν μας δημιουργεί απαγοήτευση, δεν μας δημιουργεί απελπισία, αλλά μας δημιουργεί μια ζωηράδα εσωτερική. Και αυτή η ζωηράδα εσωτερική είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: Γι' αυτόν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος προσπαθεί να ταπεινούται, αλλά η ταπείνωση δεν έρχεται με κανένα μαγικό τρόπο. Καταλάβετε, και πολλές φορές βλέπω διάφορους ανθρώπους. Μου έλεγε κάποιος πνευματικός ότι πήγαν μερικοί να εξομολογηθούν και πήγαινε ο άλλος πιο μπροστά από τον διπλό και αρχίζει και τσακώνονταν. Εσύ εμένα θα μου κάνεις, εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και αυτός ήταν περίμενε να εξομολογηθεί. Και άρχισε να επηρεάζει τον εαυτό του και να λέει την καταγωγή του, το επάγγελμά του και την κοινωνική του θέση. Και να φωνάζουν. Αυτός ο καημένος πάει με να εξομολογηθεί, αλλά ξέρει γιατί πάει να εξομολογηθεί. Διότι ακριβώς δεν ξέρει τον εαυτό του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλες οι παρεξηγήσεις που γίνονται, είτε στα αντρόγυνα, είτε στη δουλειά μας, είτε με τους συνεργάτες μας, είναι διότι δεν υπάρχει η ταπείνωση η οποία να μας βοηθάει να βλέπουμε τον εαυτό μας με αυστηρότητα, χωρίς να απαγοητευόμεθα, και να βλέπουμε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας, με διάθεση νυχτηρμοσύνης, με διάθεση επιοικίας, με διάθεση αγαπητική. Διότι βλέπετε, πότε είπε ο Χριστός για τη γνησιότητα των μαθητών του? Πώς το είπε? «Εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Άρα λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να βρίσκουμε τα αμαρτήματά μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στον εαυτό μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στην καρδία μας, και τότε έρχεται και η διάθεση της συγγνώμης. Και αν όντως η συνείδησή μας, πόσον την εκλεπτύνουμε, τόσο δυνατή γίνεται και τόσο ακριβής γίνεται όσον την παρατηρούμε, θα μας λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον ελείπησα, θα πάω να του πω συγγνώμη. Όπως κάποιος που ήρθε να γίνει μοναχός σε εμάς, και κάτι σαν αρχάριος που ήταν φιλοξενούμενος καταρχήν, λέει, έκανε κάτι σε κάποιον, του λέει να πάει να του πει συγγνώμη. Και μου λέει, μη σε παρακαλώ γέροντα, εγώ ποτέ δεν είπα συγγνώμη στη ζωή μου. Του λέω, παιδί μου, να πας στο καλό, για εδώ δεν κάνεις. Και έφυγε. Δεν είπε συγγνώμη στη ζωή του, και το είχε και το καυχά του. Άρα αυτός θα γίνει μοναχός και να μην μπορέσει και να μην θέλει να πει συγγνώμη, τουλάχιστον δεν είπες μέχρι τώρα, από τώρα να λες. Όχι, δεν έλεγε. Διότι ακριβώς είχε μόνιμον και ριζωμένον τον εγωισμό μέσα του και ήταν μονίμως υπερήφανος. Δεν λέω και η υπερηφάνεια θα μας πολεμήσει και εγωισμός θα μας πολεμήσει και η γενοδοξία θα μας πολεμήσει, αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και να μπορέσουμε να είμεθα άνθρωποι με συγγνώμη, να λέγουμε πραγματικά εις τον άλλον που τον λυπήσαμε, να μην ντρεπόμεθα να του πούμε ότι εφταίξαμε. Και τότε ακριβώς θα αισθανόμεθα αυτήν την παρηγοριά, αυτήν την χάρη, αυτήν την ελάφρυση, αυτήν την χαρά, αυτήν την παράκληση που μας δίνει η ταπείνωση. Και τότε, όπως είπα, θα βλέπουμε τον άλλον με έναν αγαπητικό φρόνημα, με μια αγαπητική διάθεση, και θα προσευχόμεθα για τον αδελφό μας. Βλέπουμε κάποιον και κάνει κάποιο λάθος, που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά θα το σκεπάσουμε και θα προσευχηθούμε γι' αυτόν. Και τότε να ξέρετε ότι πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στην οικογένεια θα ελύνονταν, εάν πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχου πειρασμόν έως εσχάτου αναπνοής.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί να μας εισαγάγει στην ορθόδοξη ασκητική πνευματικότητα, να μας εξηγήσει τον φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας του ανθρώπου, να νοσογραφήσει τα πάθη μας, τις πνευματικές μας ασθένειες και να μας πει τους τρόπους τους οποίους προτείνουν οι πατέρες για να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, την θλιβερή, αλλά και τα φάρμακα τα οποία έχει η Εκκλησία μας και πώς αυτά ενεργούν στην θεραπευτική διαδικασία του ανθρώπου. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές πως ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται υγιής από την Εκκλησία μας είναι ο άνθρωπος αυτός που δημιούργησε ο Θεός εξ αρχής, ο Αδάμ. Δεν γνωρίσαμε βέβαια τον Αδάμ, δεν ξέρουμε πώς ήταν ο Αδάμ, έχουμε κάποιες πληροφορίες μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά είναι λίγες οι πληροφορίες που έχουμε. Γνωρίσαμε όμως την τελειότητα στην οποία επρόκειτο να φτάσει ο Αδάμ, είχε κληθεί για να φτάσει ο Αδάμ, γνωρίσαμε την τελειότητα στην οποία μπορούμε να φτάσουμε εμείς, που μας ανήκει δικαιωματικά και που πρέπει να διεκδικούμε στη ζωή μας. Η τελειότητα αυτή αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν αποκάλυψε μόνο το ποιος είναι ο Θεός, δεν φανέρωσε την, θα λέγαμε, την προσωπικότητα του Θεού, θα λέγαμε το πρόσωπο του Θεού, δεν αποκάλυψε μόνο τον τρόπο που υπάρχει, που ζει, που αισθάνεται, που σκέφτεται ο Θεός, αλλά μας αποκάλυψε και τον τέλειο άνθρωπο. Ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός σύμφωνα με τον οποίον δημιούργησε ο Θεός τους ανθρώπους. Δηλαδή όταν ο Θεός είπε να φτιάξω έναν άνθρωπο, τι πλάσμα είχε στο μυαλό του, τι ήθελε να δημιουργήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν που ευδοκεί ο Θεός, τον οποίον ευδοκεί ο Θεός, ευαρεστείται ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως αποκαλύφθηκε, όπως φανερώθηκε. Εμείς είμαστε εικόνες του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι το πρωτότυπό μας, αυτός θα λέγαμε είναι το καλούπι μας, η μήτρα μας. Αυτός είναι στον οποίο κατευθυνόμαστε και θέλουμε να πλησιάσουμε και να ομοιάσουμε. Μας αποκάλυψε λοιπόν όλη την αλήθεια για τον άνθρωπο. Είδαμε την υγεία του ανθρώπου πώς εκφράζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Είδαμε τις δυνατότητες που είναι εγχαραγμένες, εντυπωμένες μέσα στη φύση μας και τις έχουμε κοιμήσει και πρέπει να τις ξυπνήσουμε και να τις δραστηριοποιήσουμε. Επαναπροσανατολίσαμε την ύπαρξή μας ολόκληρη στη σωστή κατεύθυνση και η κατεύθυνση αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Οπότε βλέποντας τον τρόπο ύπαρξης, τον τρόπο έκφρασης, τον τρόπο ζωής του Χριστού, κατανοήσαμε ποια είναι η υγεία μας. Κατανοήσαμε και τις δυνατότητες που είχε ο Αδάμ και πώς ο Αδάμ έπεσε.

Επίσης, είδαμε, γνωρίσαμε την κατάσταση του Αδάμ και μέσα από τα αγιολογικά κείμενα, δηλαδή μέσα από την εμπειρία των Αγίων μας, διότι αρκετοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, ακολουθώντας τις εντολές του Χριστού, ως μέλη της Εκκλησίας θεράπευσαν την ύπαρξή τους και την έφτασαν σε αυτό το ύψος το οποίο είχε ο Αδάμ και ξεπέρασαν ακόμη και τον Αδάμ, φτάσανε ακόμη πιο ψηλά. Οπότε με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες και κυρίως με βάση αυτή την εκκλησιαστική εμπειρία, την πείρα της Εκκλησίας μας που προσφέρεται σε μας, την δυσχιλιετή αυτή εμπειρία, κατανοήσαμε καλύτερα την απόκληση που έχουμε υποστεί, την δικιά μας θέση, τη δικιά μας κατάσταση, τη δικιά μας αρρώστια. Εφόσον αποκτήσαμε ασφαλέστατο κριτήριο για το ποια είναι η υγεία μας, τότε μπορέσαμε να δούμε και να κατανοήσουμε καλύτερα πόσο απέχουμε εμείς από το να είμαστε υγιείς άνθρωποι και να αντιληφθούμε, να αισθανθούμε περισσότερο αισθητά και ενσυνείδητα, θα λέγαμε, την δικιά μας αμαρτωλή, δηλαδή αρρωστημένη κατάσταση.

Και επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM μετά από τη μουσική ανάσα που είναι απαραίτητη κάθε φορά για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε καλύτερα αυτά τα οποία ακούμε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολή Αφονταρά η οποία μεριμνά για την επιλογή, την συνετή επιλογή των μουσικών διαλυμάτων μας αλλά και για την σωστή χρήση και ρύθμιση του ήχου και της όλης τεχνολογίας η οποία απαιτείται για να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είδαμε λοιπόν ότι πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός, αποστολή μας, αγώνας μας είναι να αφομοιώσουμε τον δικό του, το φρόνημά του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους, «Τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Για να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε ακόμη καλύτερα την κατάσταση, για να μπορέσουμε να διεισδύσουμε στα βάθη της πνευματικής ζωής, αναγκαστήκαμε να κομματιάσουμε τον άνθρωπο. Κάναμε αυτό το οποίο κάνει ένας, θα λέγαμε, γιατρός, ο οποίος θέλει να αναλύσει την ανατομία του ανθρώπου. Παίρνει ένα πτώμα, έναν άνθρωπο και τον χωρίζει σε μέρη για να μπορέσει να μελετήσει το κάθε μέρος χωριστά. Και εμείς λοιπόν συμβατικά χωρίσαμε σε διάφορα τμήματα την ανθρώπινη ύπαρξη και μελετάμε κάθε τμήμα του ανθρώπου χωριστά, βλέποντας πώς λειτουργεί υγιώς και τι συμπτώματα εκφράζει όταν δεν λειτουργεί υγιώς, όταν είναι αρρωστημένο. Είδαμε για το τμήμα του ανθρώπου που οι πατέρες ονομάζουν λογικό, λογιστικό. Είναι εκεί που εδράζεται η λογική δύναμη του ανθρώπου. Είδαμε το επιθυμητικό, εκεί που εδράζονται οι επιθυμίες, πώς λειτουργούν, πώς αρρώστησαν και πώς θεραπεύονται. Και τώρα, σήμερα θα δούμε το θυμοειδές, το θυμικό του ανθρώπου. Εκεί που είναι η έδρα των συναισθημάτων, εκεί που εδράζεται ο θυμός. Ο θυμός ο οποίος επιτυχώς έχει ονομαστεί ως νεύρο της ψυχής. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως έχει θυμό. Είναι μια φυσική δύναμη η οποία βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων. Άλλοι άνθρωποι είναι πιο ήπιοι, άλλοι είναι πιο έντονοι. Όπως και να έχει όμως, όλοι έχουν θυμό. Το να ασκούμαστε ώστε με τέτοιον τρόπο και με τέτοιον προσανατολισμό ώστε να πετάξουμε από πάνω μας τη δύναμη του θυμού είναι κάτι το απάνθρωπο. Όταν λοιπόν ακολουθούμε πνευματικότητες οι οποίες δεν είναι ορθόδοξες ανατολίτικου τύπου ή αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, αυτές διδάσκουνε ότι πρέπει να κόψουμε το θυμό και την επιθυμία και να τα διώξουμε από πάνω μας, να μάθουμε να μην επιθυμούμε και να μάθουμε να μην θυμώνουμε. Επειδή όμως όπως είπαμε είναι φυσιολογική η λειτουργία αυτών των δυνάμεων, είναι τμήματα του ανθρώπου αυτά, ουσιαστικά οι άλλες πνευματικότητες προτείνουνε μία, θα λέγαμε, λοβοτομή, να κόψουμε από τον άνθρωπο ένα μέρος του και να το πετάξουμε. Προτείνουν τη συνάντηση με το Θεό μέσα από μια αφαιρετική διαδικασία. Για να συναντηθούμε με το Θεό, λένε, θα πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας επιθυμίες, συναισθήματα, όνειρα, επιδιώξεις. Όλη αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη, είναι μη ορθόδοξη. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο που έπλασε και τον αγαπά έτσι όπως τον έπλασε, έτσι όπως τον δημιούργησε. Τίποτε, κανένα μέρος του ανθρώπου δεν θεωρείται περιττό ή άχρηστο. Τίποτε δεν έχουμε για πέταμα πάνω μας. Όλες οι λειτουργίες της υπάρξεώς μας είναι άγιες και σωστές. Η χρήση που κάνουμε σε αυτές τις λειτουργίες πολλές φορές μας δημιουργεί προβλήματα.

Η εκπομπή την οποία ακούτε ονομάζεται «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Είναι μια εκπομπή η οποία αναφέρει τα χαρακτηριστικά των παθών που μας ταλαιπωρούν ως πνευματικές ασθένειες, τα χαρακτηριστικά των αρετών, δηλαδή πώς γίνεται η μεταμόρφωση των παθών σε αρετές, με την σωστή και φυσιολογική χρήση των δυνάμεων της ψυχής μας. Και βλέπουμε σήμερα ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει θυμό. Πώς πρέπει να χρησιμοποιεί το θυμό του? Η σωστή χρήση του θυμού έχει διπλή κατεύθυνση. Κατά πρώτο λόγο, χρησιμοποιεί ο άνθρωπος το θυμό για να εμποδίσει τον εαυτό του να παραδοθεί σε επιθυμίες βλαβερές, για να αποκρούσει τις επιθέσεις του πονηρού, για να διώξει από μέσα του τους κακούς λογισμούς. Η χρήση λοιπόν, η φυσιολογική χρήση του θυμού από το ένα μέρος είναι με αυτόν τον αρνητικό τρόπο εκφράζεται ως άμυνα, ως θα λέγαμε χρήση αμυντική που θωρακίζει τον άνθρωπο από οποιαδήποτε προσβολή του εχθρού. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. «Τον δε θυμών και την οργήν και το μίσος, καθάπερ κίνας τεινάς, πυλωρούς, προς μόνην εγρηγορένε την της αμαρτίας αντίσταση». Λέει, «Τον θυμό και την οργή και το μίσος, σαν σκυλιά φύλακες τα έβαλε ο Θεός, πυλωρούς, δηλαδή μπροστά στην πόρτα της ψυχής μας, για να διώξουνε, για να αντιστέκονται ενάντια στην αμαρτία. Και κατά του κλέπτου και πολεμίου και χρήσθετη φύση, ως επιλήμη του θείου θησαυρού παρισδίσεται και δια τούτο έρχεται, ή να κλέψει και θύσει και απολέσει». Ενάντια λοιπόν στην αμαρτία και ενάντια στον κλέπτη που έρχεται να κλέψει τον θησαυρό της ψυχής μας, τις αρετές. Ενάντια δηλαδή στο διάβολο. Και ο Ευάγριος προσδιορίζει και γράφει ότι φύσης θυμού το της δαίμωση μάχεστε. Φυσιολογικό για το θυμό είναι να μάχεται ενάντια στους δαίμονες. Χάρη λοιπόν στην ενέργεια του θυμού, ο άνθρωπος είναι δυνατόν κυρίως να κρατήσει την επιθυμία του πάντα στραμμένη προς το Θεό, εμποδίζοντάς την να στραφεί προς τις αισθητές πραγματικότητες, στις οποίες ο πειρασμός επιζητεί να την παρασύρει. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Μακάριος γράφει «Η δε φρόνιμη, όταν επαναστεί τα πάθη, ουχ υπακούσιν, αλλοργίζονται τες κακές επιθυμίες και εχθροί εαυτών γίγνονται». Με τη χρήση λοιπόν του θυμού, ο άνθρωπος μαθαίνει σε μια πειθαρχημένη ζωή, ενάντια στα πάθη, ενάντια στο κακό. Για να ακολουθήσει ο άνθρωπος το καλό, αυτό το οποίο τον σμπρώχνει, αυτό που του δίνει δύναμη να κάνει αυτό που πρέπει, είναι ο θυμός. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής διαπιστώνει ότι «πάσας τας αλόγους επιθυμίας, ούτω δι μισήν τους αγωνιζομένους». Πρέπει να μισούμε τα πάθη, να μισήσουμε με τέλειο μίσος τις κακές μας συνήθειες, να τις συχαθούμε και να τις πετάξουμε από πάνω μας. Και μάλιστα λένε οι πατέρες, τόσο πολύ αγαπά ο άνθρωπος τον Θεό όσο μισεί την αμαρτία. Εάν δικαιολογεί την αμαρτία, τη δικιά του αμαρτία, όχι τις αμαρτίες των άλλων, εκεί είναι άλλη κατάσταση. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος τη δικιά του την αμαρτία ή την τάση για την αμαρτία, την ροπή προς την αμαρτία, την δικαιολογεί και την ανέχεται, τότε η αγάπη του για το Θεό είναι λίγη. Αν όμως με οργή, με μίσος τέλειο φέρεται στον εαυτό του και τον εμποδίζει από τις αμαρτίες, τότε πραγματικά η αγάπη του για το Θεό είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Και επιστρέψαμε μετά από την μουσική ανάσα για να ολοκληρώσουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Η Αποστολή Αφωταρά μας βοήθησε και να ζήσουμε και να οργανώσουμε την σημερινή μας εκπομπή και να απολαύσουμε τις ωραίες επιλογές της, τις μουσικές της επιλογές. Και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό το λόγο. Λέγαμε λοιπόν ότι κατά κύριο λόγο ο θυμός, το μίσος, η οργή πρέπει να στρέφονται ενάντια στην αμαρτωλή μας κατάσταση, στην αμαρτητική μας ροπή. Ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν θυμώνει. Είναι άνθρωπος που θυμώνει σωστά. Το μίσος δεν απουσιάζει εντελώς από την καρδιά μας. Υπάρχει και το αξιοποιούμε για να μισήσουμε τον κακό μας εαυτό. Να μισήσουμε εντελώς οτιδήποτε μας χωρίζει από τον Θεό. Οργιζόμαστε, αλλά οργιζόμαστε αναμάρτητα όταν οργιζόμαστε ενάντια στους δαίμονες που μας πειράζουν και ενάντια στις κακές μας συνήθειες, στα πάθη μας. Και επειδή ο θυμός είναι μοναδική δύναμη, είναι μία δηλαδή δύναμη, εάν χρησιμοποιείται με τον τρόπο που σας περιγράφω, δεν θα στρέφεται άδικα ενάντια στους αδελφούς μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη χρήση του θυμού που πρέπει να την επισημάνουμε. Η δύναμη του θυμού πραγματικά είναι πολύ χρήσιμη, ιδιαίτερα κατά την προσευχή. Όταν για να φτάσει κανείς στην καθαρή προσευχή πρέπει να διώξει όλους τους λογισμούς μέσα από την καρδιά του, όλες τις σκέψεις. Εκεί λοιπόν φαίνεται με πολύ έτσι εμπειρικό τρόπο πως η χρήση του θυμού, η σωστή, βοηθάει τον άνθρωπο να ανέβει πνευματικά. Με την καλή χρήση του θυμού ο άνθρωπος αντιστέκεται στη δοκιμασία του πειρασμού και αποκαλύπτει το μέτρο και την πραγματική αξία της προσκόλλησής του στον Θεό. Γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο Αναχωρητής. «Του νοός εστί το μίσος καταφύσιν». Δηλαδή το μίσος είναι μια φυσική δύναμη. Δεν είναι κάτι που θα το διώξουμε από πάνω μας. Είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσουμε για σωστό σκοπό. Και χωρίς μίσους εις την έχθραν, αναφέρεται στην εχθρική στάση του διαβόλου απέναντί μας, ούκ αποκαλύπτεται τιμή τη ψυχή. Αν δεν μισήσει η ψυχή τους δαίμονες και την έχθρα που έχουν οι δαίμονες, όχι τους δαίμονες ως οντότητες, αλλά την έχθρα, τον πόλεμο που μας κάνουν, δεν φανερώνεται, δεν αποκαλύπτεται η τιμή που έχει η ψυχή μας. Συνοψίζοντας λοιπόν, για να τελειώσουμε, λέμε ότι ο άνθρωπος έχει φυσικές δυνάμεις. Οι φυσικές αυτές δυνάμεις είπαμε ότι είναι η λογική του. Εξηγήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές, στις παλαιότερες εκπομπές, πώς λειτουργεί φυσιολογικά η λογική του ανθρώπου και μετά όταν αρρώστησε ο άνθρωπος πώς παραμορφώθηκε η λογική του και τι πρέπει να κάνει πάνω κάτω για να τα θεραπεύσει. Τη θεραπεία θα τη δούμε με μεγαλύτερη ανάλυση παρακάτω. Μετά είπαμε ότι μια φυσική δύναμη του ανθρώπου, φυσικό τμήμα του ανθρώπου είναι η επιθυμία και είδαμε πώς παραμορφώθηκε η επιθυμία του και τώρα βλέπουμε ότι είναι φυσική δύναμη του ανθρώπου ο θυμός, το μίσος, η οργή και πώς πρέπει να τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να αποκρούει την αμαρτία και τις επιθέσεις του διαβόλου. Ο άλλος τρόπος είναι να κυνηγά τα καλά. Αυτόν τον δεύτερο τρόπο δεν τον αναλύσαμε πολύ. Θα τον αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Με δύο λοιπόν τρόπους γίνεται η φυσική, η φυσιολογική χρήση του θυμού. Και όταν χρησιμοποιείται ο θυμός με τους φυσιολογικούς γι' αυτόν τρόπους, όταν αξιοποιείται ο θυμός για τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει, τότε δεν χρησιμοποιείται λάθος. Δεν στρέφεται εναντίον των άλλων, δεν στρέφεται εναντίον ακόμη και του Θεού. Γιατί στην κατάσταση της πτώσης που βρισκόμαστε, ο θυμός ταλαιπωρεί γενικότερα τον άνθρωπο. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό.
Ευχαριστούμε και την Αποστολή Αφωταρά που ήταν μαζί μας και φρόντισε και για να επικοινωνήσουμε, αλλά μας ξεκούρασε κιόλας με τα όμορφα μουσικά διαλύματα που επέλεξε για μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε η Παναγία μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Βίβλος ζωής. Με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη, για το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως και πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε για το πρώτο βιβλίο για τη Γένεση. Κάθε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης στην αρχή του, στις πρώτες λέξεις, προσδιορίζει συνήθως και το όνομα του βιβλίου ή το γενικό περιεχόμενο. Η Γένεση λέγεται Γένεση γιατί έχουμε αναφορά στη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Και από το βιβλίο αυτό της Γενέσεως θα πάμε να δούμε ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ γνωστό και σε εσάς, είναι βέβαιο ότι είναι γνωστό, αλλά ίσως να μην είναι γνωστά κάποια σημεία που θα σχολιάσουμε. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για τον πύργο της Βαβέλ σήμερα. Η διήγηση αυτή υπάρχει στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, από τον 1ο μέχρι τον 9ο στίχο. Θα κάνουμε λοιπόν μία πρώτη ανάγνωση από τη μετάφραση του κειμένου για να είναι κατανοητό σε όλους και μετά θα σταθούμε σε κάποια σημεία ερμηνευτικά επάνω στη διήγηση αυτή. Η ιστορία αυτή λοιπόν της Βαβέλ είναι, είπαμε, πολύ γνωστή, αφορά στην αρχαίγονη εποχή και ας διαβάσουμε όμως πρώτα το κείμενο. Εκείνη την εποχή σε όλη τη γη μιλιόταν μία γλώσσα και όλοι είχαν την ίδια διάλεκτο. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ξεκίνησαν να μεταναστεύουν από την Ανατολή, βρήκαν μία πεδιάδα στη χώρα Σεναάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν ο ένας τον άλλον: «Ελάτε να κάνουμε πληθιά και να τα ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι είχαν πληθιά αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Έπειτα είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε για μας μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του να φτάνει ως τον ουρανό και να γίνουμε εξακουστοί πριν διασκορπιστούμε πάνω σε όλη τη γη». Τότε ο Κύριος κατέβηκε, κοιτάξτε εδώ ανθρωπομορφισμό, ο Κύριος κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που έχτισαν οι άνθρωποι και είπε: «Καθώς όλοι αυτοί είναι ένα γένος και μιλούν την ίδια γλώσσα, άρχισαν να κατασκευάζουν κάτι τέτοιο. Τώρα πια τίποτα από όσα θα επιχειρούν να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Ελάτε λοιπόν να κατέβουμε», σε ποιους μιλάει ο Θεός, «ελάτε λοιπόν να κατέβουμε εκεί και να προκαλέσουμε σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη την επιφάνεια της γης. Οπότε σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη και τον πύργο. Για το λόγο αυτό η πόλη ονομάστηκε Σύγχυση, επειδή εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στις γλώσσες των ανθρώπων όλης της γης και από εκεί τους διεσκόρπισε σε όλη την επιφάνεια της γης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ήδη από τη μετάφραση βγαίνουν πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, βγαίνουν συμπεράσματα και μηνύματα από τη διήγηση, τα οποία θα τα βλέπουμε και εμείς. Να σας πω πρώτα κάτι που πρέπει να γίνεται γνωστό, ότι η ερμηνεία ενός κειμένου είναι μια δύσκολη υπόθεση. Για να κάνεις ερμηνεία ενός κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης θα πρέπει να έχεις κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι κάποιες, πώς να τις πω, λογικές προϋποθέσεις, και υπάρχει και η Θεία Αρρωγή, η Θεία Βοήθεια. Τώρα μιλάω για το πρώτο, για τις πρώτες. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρεις την εποχή. Για κάθε μία ερμηνεία θα πρέπει να ξέρεις την εποχή στην οποία γράφτηκε το κείμενο και θα πρέπει να ξέρεις και στοιχεία της εποχής. Δηλαδή να ξέρεις ποια κατάσταση ήταν. Γράφτηκε σε μία εμπόλεμη κατάσταση. Ήταν ειρηνική η περίοδος αυτή. Υπήρχε πόλεμος. Υπήρχε ειρήνη. Ποια ήταν τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής εκείνης. Τι γινόταν με το θεσμό της οικογένειας. Τι γινόταν με τους, στα κοινωνικά. Υπήρχε αδικία. Υπήρχε εκμετάλλευση των πλουσίων στους φτωχούς. Όλα αυτά θα πρέπει να σου είναι γνωστά προκειμένου να κάνεις μια σωστή προσέγγιση και σωστή ερμηνεία στα πράγματα. Άρα αυτός που θα κάνει ερμηνεία θα πρέπει να είναι οπλισμένος με γνώση πολύ και κυρίως, όπως σας είπα, γνώση της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε καθηγητές όπως ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου και κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μας έχουν κάνει αυτό το έργο και μας δίνουν έτοιμες ως ένα βαθμό τις ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις. Είναι κάτι κοπιαστικό η ερμηνεία. Ένα άλλο που πρέπει και χρειάζεται να έχεις για να κάνεις μια σωστή ερμηνεία είναι η γλώσσα. Η γλώσσα, η εβραϊκή γλώσσα. Πρέπει να ξέρεις εβραϊκά. Γιατί τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης πρωτοτύπως γράφτηκαν στην εβραϊκή γλώσσα. Πρέπει να ξέρεις εβραϊκά και πρέπει να ξέρεις και καλά ελληνικά. Γιατί η μετάφραση, η μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι και αυτή στην ελληνική γραμμένη βέβαια γλώσσα, όχι όμως την καθημιλουμένη. Άρα χρειαζόμαστε και τα εβραϊκά και τα ελληνικά. Χρειαζόμαστε επίσης να διαβάζουμε και τι λένε οι επιστήμονες γενικότερα. Έχουμε αρκετή ανάπτυξη της θεολογίας. Θα έλεγα ότι η ανάπτυξη της θεολογίας, κυρίως της Παλαιάς Διαθήκης, έχει γίνει στο εξωτερικό. Σημαντικό έργο γίνεται στη Γερμανία, διαχρονικά λέω τώρα, και στην Αμερική, αλλά το καλό είναι, και αυτό διευκολύνει όποιους γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, ότι τα κείμενα και τα γερμανικά, πολλά από τα συγγράμματα, τα ερμηνευτικά κείμενα πάνω στα βιβλικά θέματα και στην Παλαιά και κυρίως στη Γένεση, έχουν μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα. Άρα λοιπόν μπορούμε πολύ, οι πιο πολλοί μπορούν να προσεγγίζουν τα κείμενα και να δούμε και τι οι ξένοι λένε σχετικά με αυτά τα κείμενα. Βεβαίως ο μεγάλος πυλώνας, και τον λέω τελευταίο για να του δώσω έμφαση, ο μεγάλος πυλώνας της ερμηνευτικής είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι, έχουν σχεδόν όλη την Αγία Γραφή ερμηνεύσει, και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ένα άλλο που χρειάζεσαι να έχεις επάνω στο γραφείο σου όταν ξεκινήσεις ένα τέτοιο εγχείρημα είναι και ένα λεξικό. Με όλα αυτά και κυρίως με τη χάρη του Θεού, την οποία επικαλείσαι να έχεις, μπαίνεις σε αυτό το εγχείρημα το δύσκολο που λέγεται ερμηνεία και ερμηνευτική. Θα μπούμε λοιπόν, θα σας πω ακόμα ένα βήμα ως προς την ερμηνευτική, θα πω άλλο ένα βήμα. έχει να κάνει με την, με τη σειρά της ερμηνευτικής. Δηλαδή, το πρώτο που κάνω όταν θέλω να κάνω ερμηνεία ενός κειμένου είναι να δω το κείμενο που με ενδιαφέρει, την περικοπή που με ενδιαφέρει, την πρόταση, την έκφραση που με ενδιαφέρει. Θα πλαισιώσω, θα οριοθετήσω λοιπόν πρώτα το κείμενο. Το δεύτερο που θα κάνω, το δεύτερο βήμα ερμηνευτικό είναι, της ερμηνευτικής, είναι η συνάφεια του κειμένου. Να δω δηλαδή τι προηγείται και ακόμα και τι έπεται της περικοπής που με ενδιαφέρει. Να δω δηλαδή τι προηγήθηκε, σε ποια πλοκή βρίσκεται αυτό που εγώ έχω τώρα μπροστά μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τα προηγούμενα πέφτει σαν όριμος καρπός αυτό που έπεται και αυτό που με ενδιαφέρει. Το τρίτο στάδιο στην ερμηνευτική είναι οι παρατηρήσεις, ερμηνευτικές παρατηρήσεις. Δηλαδή θα σταθούμε σε λέξεις κλειδιά, θα σταθούμε σε όρους, βιβλικούς όρους, θα σταθούμε σε εκφράσεις μέσα στη διήγηση και από εκεί θα φτάσουμε να στο τελευταίο κομμάτι της ερμηνευτικής που λέει, που είναι η θεολογική προσέγγιση, που για μας είναι και η πιο ευχάριστη, είναι το πιο ευχάριστο κομμάτι, γιατί είναι το απόσταγμα όλης της ερμηνευτικής προσπάθειας που έγινε. Καταλήγουμε δηλαδή με τη θεολογική προσέγγιση. Και εμείς αυτήν θα πάμε σήμερα. Να δούμε τελικά αυτό το κείμενο που διαβάσαμε, τι μας δίνει, τι θέλει να πει ο Μωυσής, ο οποίος χρησιμοποίησε μέσα στο κείμενό του, στη Γένεση, αυτήν τη διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ. Πάμε λοιπόν να δούμε τη θεολογική προσέγγιση. Με την διήγηση αυτή του πύργου της Βαβέλ έχουμε μια ολοκλήρωση της προϊστορίας της ανθρωπότητας. Έχουμε πει ότι στα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως γίνεται αυτό. Έχουμε αναφορά στην προϊστορία του ανθρώπου, το πώς, την δημιουργία του ανθρώπου, πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, κυρίως από ποιον δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Και βλέπουμε σε αυτήν τη διήγηση, το τμήμα της διήγησης της προϊστορίας, βλέπουμε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία αφορά στον άνθρωπο και η άλλη αφορά στο Θεό. Έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις αυτοί οι δύο? Φάνηκε ότι έχουν και φάνηκε ήδη από την δημιουργία, από τα πρώτα κεφάλαια. Φάνηκε ότι ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο, σημαντικό να πούμε γιατί λέει το κείμενο ότι πλάθει τον άνθρωπο, έπλασε λέει τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν έχει χέρια για να πλάσει. Οπότε διαβάζοντας αυτό πρέπει να ερμηνεύσουμε. Τι εννοούμε έπλασε τον άνθρωπο? Τον έπλασε σημαίνει, ενώ στα άλλα δημιουργήματα ο Θεός έλεγε, είπε και γένετο, μόνο στον άνθρωπο λέει έπλασε. Εδώ είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση, ο Θεός δεν έχει χέρια για να πλάσει. Απλώς θέλει να τονίσει το κείμενο ότι υπάρχει ειδική μέρημνα για τον άνθρωπο. Θα μπορούσε να πει ο ήλιος, τα αστέρια, η γη, αναγνωρίζουν με τα ζώα, αναγνωρίζουν τον Θεό ως δημιουργό, αλλά άλλο να τον αναγνωρίζουν ως δημιουργό και άλλο ως πλάστη και κυρίως ως πατέρα. Ο άνθρωπος έχει σχέση πολύ διαφορετική και δυνατή με το Θεό, γιατί ο Θεός το διάλεξε να είναι έτσι. Ο Θεός έβαλε αυτό το κατοικώνα, το τύπωμα αυτό στον άνθρωπο και του έδωσε τη δυνατότητα του καθομοίωση, δηλαδή στο να ενωθεί με τον ίδιο το Θεό, όχι στην ουσία. μέσω των θείων ενεργειών. Αυτό έγινε μόνο από τον, η δυνατότητα υπάρχει μόνο στον άνθρωπο. Να πούμε επίσης ότι από την αρχή, από αυτή που λέω τη δημιουργία, δεικνύει ο Θεός μία μέρημνα για τον άνθρωπο. Και ενώ δεικνύει μία μέρημνα για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος απομακρύνεται με διαφορετικούς τρόπους και από τον Θεό και από το διπλανό του, από το άλλο δημιούργημα. Θα έλεγα ακόμα και από τη φύση και από όλη τη δημιουργία. Πλάθεται λοιπόν με ξεχωριστή φροντίδα από το Θεό. Έχει δυνατότητα να επικοινωνεί με το Θεό. Θυμάστε εκεί που έλεγε ότι ο Αδάμ άκουσε, λέει, το Θεό να περπατά μέσα στον παράδεισο. Αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει άμεση σχέση. Έχει άμεση σχέση με το Θεό. Όμως ο άνθρωπος πέφτει, κάνει κακή χρήση όλης αυτής της δύναμης και κυρίως της ελευθερίας που του δίνει στον άνθρωπο, και έτσι έχουμε απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό. Έχουμε απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό. Και ενώ το έχουμε πει αυτό, ή έχουμε δυνατότητα θέωσης του ανθρώπου, αντίθετα από αυτό, ο άνθρωπος φτάνει στο μηδέν. Έχουμε γράψει σχετικό βίντεο με αυτό, ότι ο άνθρωπος αντί για τη θέωση έχει πέσει πηγαίνει προς το μηδέν. Όχι

δεν σε έχω ανάγκη, Θεέ. Αυτή που λέμε υπέρβαση ή τη λέμε ύβρι στην αρχαία Ελλάδα. Και βέβαια κύριο χαρακτηριστικό αυτής της πτωτικής πορείας του ανθρώπου είναι και η διάσπαση των σχέσεων με τον ίδιο του τον εαυτό. Ο άνθρωπος έχει χαλάσει τη σχέση του με το Θεό, με τον συνάνθρωπο. Βλέπουμε ότι ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ, και με τον ίδιο τον εαυτό του. Δηλαδή και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θέλει. Έχει διάσπαση χαρακτήρα, όπως το λέμε και με ένα όρο της ψυχολογίας. Η απομάκρυνσή του, του ανθρώπου από το Θεό, είχε ως συνέπεια την καταστροφή της σχέσης με τον άλλον τον άνθρωπο και υποταγή της γυναίκας στον άνδρα. Είδατε, προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου χαλάει η σχέση της ισοτιμίας. Και βέβαια αυτό αποκαθίσταται αργότερα, και βέβαια με το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία είναι η νέα Εύα, αποκαθίσταται πλήρως αυτή η σχέση των δύο φύλων και είναι πλέον ισότιμα τα φύλα αυτά ενώπιον του Θεού. Η επόμενη σκηνή αυτή που είπα είναι ότι ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Έχουμε διάσπαση και στην σχέση αυτή. Ακολουθεί και η κατάρα του πατέρα προς τον γιο, δηλαδή του Νόε προς τον Χαμ, κάτι που αναφέρεται στο ένατο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και ολοκληρώνεται αυτή η καταστροφή με τη διάσπαση όλης της ανθρωπότητας. Χωρίζονται οι λαοί, οι λαοί αποκτούν ξεχωριστές γλώσσες και έχουμε έτσι αυτό που μέχρι και σήμερα μας ταλανίζει, πολέμους, αντιπαραθέσεις μεταξύ των λαών. Θα σας πω κάτι. Ο Θεός είναι αγάπη, το είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν ψάχνουμε έναν ορισμό για το Θεό, θα λέγαμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά ο Θεός έχει και άλλα στοιχεία. Ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Οι επιλογές λοιπόν των ανθρώπων προκαλούν τη δικαιοσύνη του Θεού. Και από την άλλη, η αγάπη και το ενδιαφέρον του ανθρώπου, του Θεού για τον άνθρωπο, δεν επιτρέπουν την πλήρη καταστροφή. Είπαμε ότι μετά την πτώση του Αδάμ δεν καταστρέφεται ο άνθρωπος. Υπάρχει μια αυτοτιμωρία, ας την πούμε έτσι, αλλά τελικά ο Θεός δεν καταστρέφει τελείως τον άνθρωπο, το ανθρώπινο γένος. Δεν έχουμε συντριβή του γένους μας. Επίσης, ας πούμε, και μετά θυμηθείτε ότι ενώ ο Κάιν κάνει αυτό το τρομερό το έγκλημα, τελικά πάλι δέχεται προστασία από τον Θεό, που το βλέπουμε στο τέταρτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Πάλι με τον Νόε θυμηθείτε ότι γίνεται καταστροφή, ένας παγκόσμιος κατακλυσμός, τον οποίο αναφέρουν και οι ειδικοί. Δεν είναι κάτι βιβλικό μόνο, έχουμε πλημμύρα, κατακλυσμό σε όλη τη γη. Κι όμως πάλι υπόσχεται ο Θεός ότι δεν θα καταστρέψω πάλι, λέει, τη γη με κατακλυσμό. Πάλι μια μέρημνα για τον άνθρωπο. Και το κυριότερο είναι, οι απόγονοι του Νόε έχουν τη δυνατότητα μιας νέας αρχής, και εδώ η ιστορία του πύργου της Βαβέλ, ενώ και πάλι μετά είχαμε ένα καινούριο κόσμο, και πάλι η ιστορία της Βαβέλ δηλώνει ότι ο άνθρωπος πάλι επιλέγει να αντιστρατεύεται και να πηγαίνει ανάποδα από εκεί που ο Θεός έχει ορίσει. Αυτό που γίνεται εκ μέρους του Θεού, αυτή η μέρημνα, η πρόνοια εκ μέρους του Θεού, θέλω να σας πω ότι έχει να κάνει και με την εκλογή κάποια στιγμή ενός ανθρώπου. Δεν καταστρέφει ο άνθρωπος, ο Θεός τον άνθρωπο, θέλει η ανθρωπότητα να ζήσει και βρίσκει έναν ευλαβή άνθρωπο, είναι ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης, τον οποίον του λέει ότι μέσω από εσένα
θα ξεκινήσει πάλι

ένας λαός ο οποίος ήταν λαός μου, και σε εσάς και για εσάς θα είμαι ο Θεός σας. Θα το δούμε αυτό στο 12ο κεφάλαιο της Γενέσεως, όποιος μελετά τα κείμενα το βλέπει. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από αυτόν τον ευλαβή, έχουμε τον νέο Αδάμ, τον νέο Ισραήλ, την Εκκλησία. Δηλαδή μπαίνει σε μια ρότα, σε ένα δρόμο, αυτό που ήθελε να κάνει από την αρχή ο Θεός, αυτό το περιβόλι του. Επίσης η μέρα της Πεντηκοστής είναι η μέρα που θα κλείσει μια άλλη πληγή. Θα κλείσει αυτή τη σύγχυση. Πώς είπαμε ότι λέγεται, τι είναι η Βαβέλ? Βαβέλ σημαίνει σύγχυση. Αυτή η θέληση να φτιάξουμε ένα πύργο, να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό, το ότι τα καταφέραμε μόνοι μας. Πόσες φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, ότι τα καταφέραμε μόνοι μας? Και ο Απόστολος Παύλος τα ξεκαθαρίζει αυτά. Και αν έκανες τα πάντα, να λες ότι δεν έκανες τίποτα. Τι ωραίες βάσεις μας δίνει πνευματικής ζωής και θεολογίας. Την Κυριακή της Πεντηκοστής έχουμε μια θεραπεία αυτής της σύγχυσης από τον πύργο της Βαβέλ. Από τη σύγχυση πάμε στην ενότητα και πάλι. Άρχισαν να μιλούν την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι ξένες γλώσσες. Αυτό δηλώνει την παγκοσμιότητα του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο δεν αφορά σε ένα λαό, αλλά όλους τους λαούς της γης, και ότι υπάρχει μια ενότητα. Τη ζητάμε την ενότητα και τη ζητάμε και στα αιτήματα της λειτουργίας, υπέρ της των πάντων ενώσεως λέμε. Ζητάμε την ενότητα της λειτουργίας. Συγγνώμη, μέσα στη λειτουργία ζητάμε την ενότητα των λαών, των ανθρώπων. Δεν πρέπει να μας χωρίζει τίποτα. Όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι έχουμε κοινό προορισμό να ενωθούμε με το Θεό. Το θυμάστε το της Κυριακής Πεντηκοστής στο Κοντάκιο: «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε». Όλους μας καλεί σε ενότητα. Σήμερα η εποχή μας είναι μία εποχή που, ενώ υπάρχει τεχνολογία και αυτή η ενότητα θα πρέπει να είναι δεδομένη, βλέπουμε ότι και σήμερα ηχούν σιρήνες πολέμου. Τελικά η τεχνολογία δεν μας έδωσε τη λύση της ενότητας της ψυχικής μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων. Δεν μας έδωσε ενότητα. Βλέπετε ότι μπορεί να έχεις ένα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, εννοώ, να υπάρχουν άνθρωποι που σε ακολουθούν, και αυτοί οι άνθρωποι που ακολουθούν είναι στην ουσία τίποτα. Δεν είναι δίπλα σου. Φανταστικοί φίλοι είναι. Δεν είναι στην ουσία φίλοι. Δεν υπάρχει ενότητα. Είναι κάποιοι απρόσωποι φίλοι που όταν θα έχεις τη δυσκολία δεν θα είναι εκεί όταν τους χρειαστείς. Και όταν θα έχεις ανάγκη από μια ενίσχυση. Βλέπουμε λοιπόν παντού μια τεχνολογία που αναπτύσσεται. Πάμε τώρα σε νέες τεχνολογίες που πραγματικά έχουν και τα θετικά τους, γιατί ενώνουν ανθρώπους ως προς την επικοινωνία. Είναι σε άλλη ήπειρο ο άλλος, αλλά στην ουσιαστική επικοινωνία βοηθούν. Όλα αυτά νομίζω ότι μας δημιουργούν αίσθηση ότι ο πύργος της Βαβέλ είναι εδώ, και ότι και πάλι λόγω των συμφερόντων και των εγωισμών και των παθών δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, και ότι χρειάζονται ακόμα να παίρνουν άνθρωποι όπλα στα χέρια τους και να επιτίθονται σε άλλους, ακόμα και άμαχους, ακόμα και μικρά παιδιά. Οι ίδιοι δηλαδή πολλές φορές με τις επιλογές μας τιμωρούμαστε. Οι ίδιοι είμαστε που φέρνουμε αυτόν τον κόσμο σε αυτό το έσχατο σημείο, και εκεί πέρα δεν υπάρχει βέβαια ευθύνη του ανθρώπου.
Κάνε με σήμερα μία αναφορά σε αυτό το, τη διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ, η οποία και πάλι επαναλαμβάνουν πάρα πολύ επίκαιρη και σήμερα, όπως τα περισσότερα κείμενα. Διαβάζουμε κείμενα στην Παλαιά Διαθήκη και λέμε πόσο σύγχρονα είναι. Και επίσης διαβάζουμε κάποια κείμενα και λέμε ότι εμείς, ενώ ήρθε ο Χριστός, ενώ σταυρώθηκε και έκανε όλο αυτό το έργο το σωτηριολογικό για μας, παραμένουμε ίδιοι. Όχι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, χειρότεροι από την Παλαιά Διαθήκη. Και στη βία και στην συνεννόηση μεταξύ μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχόμαστε αυτά που λέμε να είναι κάπως για σας ενδιαφέροντα και να δημιουργούν μια όρεξη να πάμε προς τα κείμενα. Είναι πολύ σημαντικό ότι διαβάζουμε για τους βίους των Αγίων, διάφορα άλλα θεολογικά κείμενα, αλλά μην ξεχνάμε τη βίβλο. Και κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και την Παλαιά Διαθήκη. Κάποιοι έχετε διαβάσει την Καινή Διαθήκη πολλές φορές, την Παλαιά Διαθήκη ούτε μία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να τη

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε τις εννέα οδές που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και χρησιμοποιούνται από την ημνογραφία της Εκκλησίας μας. Όταν λέμε οδές εννοούμε τη λέξη εκείνη η οποία προέρχεται από το ρήμα άδο, που σημαίνει ότι δοξάζω υμνώ και άδο το Θεό, και από εκεί βγαίνει το άσμα και η οδή. Στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη θα δούμε στη συνέχεια υπάρχουν μερικές τέτοιες οδές, μερικοί ύμνοι οι οποίοι έγιναν από αγίους άντρας, τους οποίους ύμνους τους συγκέντρωσε η Εκκλησία, και έτσι έχουμε τις εννέα οδές. Η Εκκλησία συγκέντρωσε 8 οδές αγίων ανθρώπων από την Παλαιά Διαθήκη και μία οδή από την Καινή Διαθήκη, και αποτέλεσε έτσι αυτό που λέμε τις εννέα οδές. Είναι οι εννέα βιβλικές οδές, και επί τη βάση αυτών, όπως θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, δημιουργήθηκαν και οι κανόνες της Εκκλησίας, και κάθε κανόνας έχει 9 οδές που έχουν σχέση με το βιβλικό κείμενο των οδών. Είναι συγκεκριμένα αυτές οι 9 οδές συμπαραλαμβάνονται σε ένα βιβλίο λειτουργικό της Εκκλησίας μας που λέγεται Μέγα Ορολόγιον. Και λέγεται Ορολόγιο διότι παρουσιάζει και περιγράφει, ή μάλλον παρουσιάζει και έχει μέσα τις ακολουθίες του 24ωρου. Τις ακολουθίες από τον Εσπερινό μέχρι την άλλη μέρα, τις 24 ώρες, ό,τι ακολουθίες γίνονται, και φυσικά το ορολόγιο αυτό έχει μέσα και τις οδές. Όταν θέλει να δει κανείς ποιο είναι το βιβλικό περιεχόμενο των οδών αυτών, των 9 οδών, θα δει ότι περιλαμβάνονται εκεί στο χώρο μεταξύ των Αναστασίμων Ευλογηταρίων. Τα Αναστάσιμα Ευλογητάρια είναι αυτά που ψάλλουμε την Κυριακή, ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου κτλ. Και μεταξύ των Αναστασίμων Ευλογηταρίων και των Εξαποστηλαρίων. Είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο στην ακολουθία του όρθρου λέμε, ψάλλουμε και το μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριο, που αποκαλείται και είναι ουσιαστικά η ενάτη οδή. Το σπουδαιότερο, όπως είπα προηγουμένως, είναι ότι η Εκκλησία αυτές τις 9 οδές, τους 9 ύμνους, τους οποίους συνέλεξε από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τους έβαλε μέσα στη λατρεία της. Δηλαδή συνετάγει ένα ποιητικό είδος που λέγεται κανόνας. Όταν λέμε η λέξη κανόν, σημαίνει είναι η ράβδος την οποία χρησιμοποιεί κανείς για να μετρήσει ένα πράγμα, ένα αντικείμενο. Οπότε αυτό είναι το ποιητικό είδος που λέγονται κανόνες, και είναι ένα είδος το οποίο μπήκε στη λατρεία κυρίως από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, και σε αυτόν έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, που συνέταξε βασικούς τέτοιους κανόνες. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο λειτουργικό λατρευτικό ποίημα που αποτελείται από 9 μέρη. Και κάθε μέρος ονομάζεται οδή. Η πρώτη οδή, η δεύτερη οδή, η τρίτη οδή, μέχρι την ενάτη οδή, και κάθε οδή αποτελείται, σε κάθε οδή υπάρχουν διάφορα τροπάρια. Το πρώτο τροπάριο λέγεται Ιρμός, και λέγεται Ιρμός γιατί αποτελεί τον τύπον επί τη βάση του οποίου ψάλλονται τα επόμενα τροπάρια. Επομένως έχουμε τις βιβλικές οδές, τους ύμνους και τις προσευχές αγίων ανθρώπων που υπάρχουν αυτές οι οδές στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, Και βεβαίως μετά η Εκκλησία αυτές τις οδές τις έβαλε μέσα στους κανόνες, και όταν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά το ποιητικό αυτό είδος που λέγονται κανόνες, θα διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο των βιβλικών οδών το πήρε ο Ιερός Υμνογράφος και το μετέφερε ανάλογα με την εορτή για την οποία είναι γραμμένος αυτός ο κανόνας, είτε το περιεχόμενο είτε ακόμη και ολόκληρες φράσεις. Και θα δώσω στη συνέχεια μερικά τέτοια παραδείγματα για να γίνει φανερό τι ακριβώς εννοούμε και πώς οι φράσεις αυτές τις βιβλικές οδές πέρασαν και στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Ας δούμε λοιπόν πρώτον ποιες είναι αυτές οι βιβλικές οδές. Οι 8 από την Παλαιά Διαθήκη και η 9η, η τελευταία, από την Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, η πρώτη οδή είναι ένας ύμνος την οποία έψαλε ο Μωυσής μαζί με τους Ιούς Ισραήλ όταν πέρασαν από την Ερυθρά θάλασσα, δηλαδή με το θαύμα εκείνο το οποίο έκανε ο Θεός, από τη γη της Αιγύπτου πέρασαν διαμέσου της Ερυθράς θαλάσσης, δηλαδή εκτύπησε ο Μωυσής την Ερυθρά θάλασσα, άνοιξε και επάγησαν τα ύδατα, δηλαδή σταμάτησαν τα νερά σαν να ήταν δύο τείχοι, πέρασε μέσα ο Ισραηλιτικός λαός. Και όταν πέρασε από την Ερυθρά θάλασσα, στη συνέχεια πάλι ο Μωυσής χτύπησε με τη ράβδο του την θάλασσα, τα ύδατα, ενώθηκαν τα ύδατα και πνίγηκαν όλος ο λαός, μάλλον ο στρατός των Αιγυπτίων που ακολουθούσε τους Ισραηλίτες για να μην φύγουν από τη γη της Αιγύπτου. Τότε λοιπόν, όταν έγινε αυτό το γεγονός, ο Μωυσής μαζί με τους Ιούς Ισραήλ έψαλαν αυτήν την οδή. Και αφού έψαλαν αυτή την οδή, συγχρόνως όπως λέει το βιβλίο της Εξόδου, που είναι το δεύτερο βιβλίο της Πεντατεύχου και ουσιαστικά το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τότε και οι γυναίκες έψαλαν μαζί με τον Μωυσή και τους άνδρες, και εκεί ήταν πρώτη εξαρχούσης της Μαριάμ, της προφήτηδος, η οποία ήταν η αδελφή του μεγάλου αυτού προφήτη του Μωυσέως. Ποια ήταν αυτή η οδή? Δεν πρόκειται να τη διαβάσω ολόκληρη την οδή, αλλά μερικούς στίχους για να θυμηθούμε, και θα δείτε, διαβάζοντας αυτές τις βιβλικές οδές, θα δείτε ότι είναι γνωστοί μας στίχοι, διότι τους συναντούμε σε διάφορα τροπάρια των κανόνων της Εκκλησίας μας. Από την πρώτη οδή, πώς αρχίζει αυτή η πρώτη οδή? Το Κυρίο άσομεν, εν δόξος γάρ δε δόξαστε. Και συνεχίζει. Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γάρ δε δόξαστε, ύπον και αναβάτην, έριψεν εις την θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστής, εγενετόμη, η σωτηρίαν, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν, Κύριος συντρίβων πολέμους, Κύριος όνομα Αυτόν. Και πιο κάτω προχωρεί ένας άλλος στίχος. Άρματα Φαραώ και την δύναμη αυτού, έριψεν εις θάλασσαν, επιλέκτους αναβάτας, τριστάτας, κατεπόντισεν εν ερυθρά θαλάσση. Πόντο εκάλυψεν αυτούς, κατέδισαν εις βυθών ως ηλίθος. Η δεξιά σου, Κύριε, δε δόξαστε ενισχύει, η δεξιά σου, Κύριε, χείρ, Κύριε, έθραψεν εχθρούς, και το πλήθη της δόξης σου συνέτριψα στους υπεραντίους. Έχει και άλλους στίχους, αλλά παραμένω μόνο σε αυτούς τους στίχους, και νομίζω ότι αυτή είναι πάρα πολύ γνωστή και από διάφορα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε στην Εκκλησία μας, αλλά και βέβαια και από διάφορες ευχές τις οποίες ακούμε στην Εκκλησία μου. Η δεύτερη οδή πάλι είναι ένα ύμνος τον οποίο έψαλε ο Μωυσής, αλλά προς το τέλος της ζωής του, λίγο πριν πεθάνει, και βέβαια ο Θεός δεν επέτρεψε να εισέλθει μες στη γη της επαγγελίας ο Μωυσής, αλλά λίγο πριν πεθάνει, τότε λέγει κατ' εντολή του Θεού, συνέταξε μια προσευχή σαν μια διαμαρτυρία για την αχαριστία την οποία έδειξε ο λαός καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Αυτή η οδή είναι πένθυμη, και διότι είναι πρώτου θανάτου του Μωυσέως, είναι το κύκνιον, όπως λέγεται, άσμα του Μωυσέως, και λέγεται κύκνιον άσμα γιατί σύμφωνα με την παράδοση το πτηνόν που λέγεται κύκνος λίγο πριν πεθάνει βγάζει, εξάγει γοερές και πένθυμες κραυγές. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέμε κύκνιον άσμα, κάθε τι το οποίο λέγεται ή ψάλεται λίγο προ του θανάτου ενός ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής λίγο πριν από το θάνατο έψαλε αυτή την οδή, την οποία παρέλαβε η Εκκλησία και την συνέλεξε και την χαρακτήρισε ως δευτέρα οδή. Όμως επειδή είναι πένθυμη οδή, γι' αυτό δεν ψάλεται συνήθως στους κανόνες, εκτός από το μεγάλο κανόνα τον οποίο συνέταξε ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της οδής? Λίγους στίχους θα διαβάσω. Αρχίζει και λέει: «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ακουέ το γη ρήματα εξ στοματός μου. Προσδοκάστο ως ιετός το απόφθεγμά μου και καταβήτω ως δρόσος τα ρήματά μου, ως όμπρος επάγροστη και οσύ νυφετός επιχόρτων. Ότι το όνομα Κυρίου εκάλεσα, δότε μεγαλοσύνην το Θεό ημών». Πιο κάτω έχει ένα άλλο στίχο της οδής αυτής: «Ούτως λαός», δηλαδή εδώ κατά εντολή του Θεού διαμαρτύρεται ο Μωυσής για την αχαριστία του λαού, «ούτως λαός μωρός και ουχή σοφός, ούκ αυτός αυτός σου πατήρ εκτίσα τόσε και επίησέσαι και έπλασέσαι». Και πιο κάτω στην οδή αυτή βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χωρί, το οποίο το επαναλαμβάνουν πάρα πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας. Λέει: «Και έφαγεν Ιακώβ και ενεπλίστη και απελάκτησε ο αγαπημένος». Έφαγε, γέμισε, δηλαδή ο Θεός τον ευεργέτησε, δέχτηκε πολλές ευεργεσίες από το Θεό, αλλά αυτός κλώτσισε. Έφαγε λοιπόν ο Ιακώβ και ενεπλίστη και απελάκτησε ο αγαπημένος. Ελιθάνθη, ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλειπε Θεόν τον πείσαντα αυτόν και απέστη από Θεού σωτήρος αυτού. Είναι πολύ μεγάλη οδή αυτή, δεν τη διαβάζω ολόκληρη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δείχνει όλη αυτή την, θα έλεγα, την πνευματική πείρα την οποία επέκτησε ο ηγέτης αυτός, ο μεγάλος των Ισραηλιτών, ο Μωυσής, ύστερα από 40 χρόνια που οδηγούσε αυτόν το σκληροτράχυλο και δύσκολο λαό. Μετά έχουμε την τρίτη οδή, ας πούμε τον τρίτο ύμνο, το τρίτο άσμα, προσευχή της Αγίας Άνης. Η Αγία Άννα ήταν η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, του μεγάλου εκείνου προφήτου, ο οποίος ήταν ο τελευταίος κριτής και από εκεί και πέρα άρχισε η περίοδος της βασιλείας. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος έχρισε ως βασιλέα κατά πέτηση του λαού και την ευλογία του Θεού το Σαούλ και μετά το Δαβίδ. Είναι η προσευχή την οποία έκανε η μητέρα του, η οποία ήταν άτεκνη και πήγε στο ναό και προσευχήθηκε και όταν ο Θεός τους έδωσε να γεννήσει, τότε εκείνη έκανε μια μεγάλη προσευχή προς το Θεό. Συνέταξε αυτή την προσευχή για να ευχαριστήσει και να εκφράσει με τον τρόπο αυτό την ευγνωμοσύνη της στο Θεό. Ποια είναι αυτή η τρίτη οδη, μερικούς στίχους. Και νομίζω θα δείτε και από εδώ, μόλις θα σας πω αυτούς τους στίχους, θα καταλάβετε ότι πολλές φορές τους επαναλαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Λέει: «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη κέρας μου εν Θεό μου, επλατύνθη επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθην εν σωτηρίω σου. Ότι ουκ έστην Άγιος ως ο Κύριος και ουκ έστη δίκαιος ως ο Θεός ημών και ουκ έστην Άγιος πλην σου Κύριε, ότι Θεός γνώσεων Κύριος και Θεός ετοιμάζων επιτιδεύματα αυτού τόξων δυνατών ισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμη». Έχει κι άλλους στίχους που είναι γνωστοί, δεν τους διαβάζω για την οικονομία του χρόνου. Η τέταρτη οδή είναι μια προσευχή την οποία έκανε ο προφήτης Αβακούμ, ένας προφήτης που έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. μετά τον προφήτη Ισαΐα. Ένας προφήτης ο οποίος με την προσευχή αυτή την οποία κάνει εξαίρει το μεγαλείο του Θεού, δοξάζει τον Θεό για τα μεγαλεία τα οποία έχει κάνει, δοξάζει τον Θεό και εκφράζει τη στενοχωρία του και τη θλίψη του προβλέποντας το μυστηριώδες σχέδιο της θείας οικονομίας του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι ένας προφήτης ο οποίος προέβλεψε την υποδούλωση των Εβραίων στους Βαβυλωνίους. που ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια, περισσότερα χρόνια, από τον 5ο αιώνα και μετά. Λοιπόν, έχουμε 4ο αιώνα, έχουμε λοιπόν αυτό το προφήτη τον Αβακούμ, ο οποίος συντάσσει αυτή την προσευχή. Επομένως είναι και αυτή μια προσευχή ενός Αγίου ανθρώπου, του Αγίου προφήτου Αβακούμ. Ας δούμε μερικούς στίχους αυτής της οδής. «Κύριε, εισακήκωα την ακοήν σου και φοβήθην. Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην. Άκουσα, λέγει, και κατά την ακοή σου κατενόησα τα έργα σου και τρελάθηκα». Και προχωρεί και λέει, «Εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει». Εδώ είναι μια προφητεία που αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού. Γεννήθηκε ο Χριστός και εν μέσω δύο ζώων στη Φάτνη. Λοιπόν, «Εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει, εν το εγγύζειν τα έτη επιγνωστήσει» κτλ. Πιο κάτω, ένας άλλος στίχος αυτής της οδής λέει, «Ο Θεός από θεμάν ήξη και ο Άγιος εξόρους κατασκίου δεσαίος εκάλυψεν ουρανούς η αρετή αυτού και της ενέσεως αυτού πλήρης η γη». Η πέμπτη οδή είναι μια προσευχή την οποία έκανε ο προφήτης Ισαΐας. Είναι μια προσευχή. Ο Ισαΐας έζησε τον 8ο αιώνα, μεγαλοφωνότατος των προφητών. Έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές τη μεγάλη αυτή προφητική φυσιογνωμία. Μεγαλοφωνότατος από τους προφήτες, ο οποίος θεωρείται και ως πέμπτος ευαγγελιστής, γιατί περιέγραψε με καταπληκτικό τρόπο εκείνα τα οποία θα γίνονταν μετά από 8 αιώνες με τη γέννηση του Χριστού. Λοιπόν, μια προσευχή την οποία συνέταξε και απίθυνε στο Θεό ο προφήτης Ισαΐας, την πήρε η Εκκλησία και την θεώρησε ως την πέμπτη οδή. Να δούμε και μερικούς στίχους από την οδή αυτή την πέμπτη του προφήτου Ισαΐα. «Εκνυκτός ο θρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης». Είναι η στίχη που ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, γνωστή σε όλους μας, όταν στην αρχή της ακολουθίας του όρθρου που ψάλλεται σήμερα κάθε απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, λέμε το Αλληλούια και πριν το Αλληλούια λέμε αυτούς τους στίχους. Επομένως, «εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης, ζήλος λείψεται λαών απέδευτον και νυν πυρ τους υπεραντίους έδεται. Πρόσθεσ αυτής, Κύριε, κακά, πρόσθεσ αυτής κακά της ενδόξης της γης. Κύριε, εν θλίψη εμνηστημέν σου, εν θλίψη μικρά η παιδεία σου ημίν». Και λέει πιο κάτω, «Δια το φόβο σου, Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκουμεν πνεύμα σωτηρίας, ο επίσαμεν επί της γης». Εδώ έχει μια πολύ μεγάλη, ένα καταπληκτικό χωρίο, το οποίο βέβαια δεν μπορούμε σήμερα να το αναλύσουμε, αλλά λέει, «Δια τον φόβο σου, Κύριε, συνελάβομαι μέσα στη γαστέρα μας και οδυνήσαμε». Εδώ πρόκειται για την έλευση του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος φοβεί το Θεό, τότε γίνεται μητέρα του Χριστού, συλλαμβάνει το Χριστό πνευματικός μέσα στην κοιλία του. Και ένας άλλος στίχος από την προσευχή αυτή είναι, «Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείς και εφανθίσονται οι εν τη γη». Σαφώς αναφέρεται στην μελλοντική Ανάσταση και το ψάλλουμε αυτό την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Η έκτη οδή είναι μια προσευχή την οποία συνέταξε, όπως το είδαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή, ο Ιωνάς, ο προφήτης, ο οποίος δεν υπήκουσε στο Θεό για να παρακηρύξει μετάνοια στην Νινεβή και μπήκε σε ένα καράβι όλη αυτή η ιστορία και τελικά τον έριξαν κλήρο και τον πέταξε στη θάλασσα και τότε διέταξε ο Θεός ένα μεγάλο κήτος και κατάπιε τον Ιωνά και μέσα στο κήτος έκανε αυτή την προσευχή. Μερικούς στίχους από την προσευχή αυτή για να δείτε πόσο είναι γνωστή. «Ευόησα εν θλίψη μου προς Κύριον τον Θεόν μου και εις οίκουσέν μου εκ κοιλίας άδου κραυγής μου, οίκουσας φωνής μου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθον. Φυλασσόμενοι μάταια και ψευδή έλεον αυτής εγκατέλειπον». Η εβδόμη οδή είναι μια προσευχή την οποία έκανε τρεις παιδες μέσα στην κάμινο του πυρός την Κοιωμένη. Δεν ήθελαν να προσκυνήσουν την εικόνα του Ναβουχοδονόσορ ως Θεού και το έριξαν μέσα στην μια κάμινο γεμάτη φωτιά και ήταν ζεστή από τη, και γόταν από κάτω αυτή η κάμινος, γύρω γύρω η φωτιά, ήταν ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Και τότε κατέβηκε ο μεγάλης βουλής άγγελος που ήταν ο κύριος της δόξης, ο άστρακος λόγος, και δεν τους έκαιγε αυτή η φωτιά. Και εκείνοι άρχισαν να ψάλουν και να υμνούν τον Θεό. Μερικοί στίχοι από αυτή την οδή. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Ότι δίκαιος η επί πάσιν εις επίησας ημίν, και πάντα τα έργα σου αληθινά και ευθύε εωδή σου. Και πιο κάτω λέει, ή μάρτωμεν, ή νομίσαμεν, αποστήνε από σου, και εξημάρτωμεν εν πάση, και των εντολών σου ούκ οικούσαμεν, ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ επίησαμεν, καθώς εν τήλο ημίν, ή να έφη, μην γέννητε. Όποιος πηγαίνει συχνά στην εκκλησία, και ιδίως στο Μέγα Κανόνα, το ακούει πολλές φορές αυτό σαν τροπάριο. Μη παραδόηση μας, το λέμε αυτό στις ακολουθίες, μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεο σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Αυτή είναι η 7η οδή. Στη συνέχεια έχουμε την 8η οδή. Είναι η λυμένη από προσευχή την οποία έκαναν πάλι οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινο του πυρός στην Κεωμένη. Αφού ευλόγησαν το Θεό και δόξασαν το Θεό για όλα αυτά τα οποία έγιναν, μετά στρέφονται σε όλη την κτήση και παρακαλούν όλη την κτήση να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό. Και αυτό είναι η 8η οδή. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κύριου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε άγγελοι Κυρίου, ουρανοί Κυρίου των Κύριων. Ευλογείτε ύδατα, πάντα τα υπεράνω των ουρανών. Είναι αυτό που ψάλλουμε το Μέγα Σάββατο το πρωί, στον Ασπερινό που ψάλλεται σήμερα το Μέγα Σάββατο το πρωί, και υμνούμε εκεί και δοξάζουμε το Θεό. Ευλογείτε φως και σκότος, νύκτε και ημέρα των Κύριων. Ευλογείτε πυρ και καύμα, ψύχος και καύσον. Ευλογείτε πάχνη και χιόνες και τα λοιπά. Αυτή είναι η 8η οδή. Οι 8 αυτές οδές είναι οι λυμένες από προσευχές των Αγίων στην Παλαιά Διαθήκη. Η 9η οδή είναι μια προσευχή από την Καινή Διαθήκη. Άρα η τελευταία οδή είναι από την Καινή Διαθήκη. Είναι μια, θα έλεγα, οδή η οποία έχει στην αρχή την προσευχή την οποία έκανε η Παναγία μόλις επισκέφθηκε την Ελισάβετ, και εκείνη είπε πώς ήταν αυτό να έρθει η μητέρα του Κυρίου πρόσμα, και η Παναγία άρχισε και είπε «Μεγαλή είναι η ψυχή μου τον Κύριο και εγαλείες το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου» κτλ. Όλη αυτή η 9η οδή που ψάλλομαι μετά την 9η οδή πριν τα εξαποστηλάρια κάθε μέρα στην ακολουθία του όρθρου. Και σε αυτήν την οδή μαζί με την προσευχή της Παναγίας έβαλαν και την προσευχή την οποία είπε ο Ζαχαρίας ο πατέρας του Ιάννου του Προδρόμου όταν γεννήθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος, και είπε «Ευλογητός Κύριο Θεός του Ισραήλ ότι επισκέψητο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού». Αυτές λοιπόν είναι οι οδές, οι βιβλικές οδές, δηλαδή είναι οι προσευχές Αγίων ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης και της Κοινής Διαθήκης. Στην Κοινή Διαθήκη έχουμε της Παναγίας που είναι πάνω από όλους τους Αγίους, και του Ζαχαρία του πατέρα του Τιμίου Προδρόμου. Τώρα το δεύτερο σημείο είναι ότι η Εκκλησία πήρε αυτές τις οδές και έφτιαξε τον κανόνα, όπως είπα στην αρχή αυτής της εκπομπής. Έφτιαξε αυτό το ποιητικό είδος που το διήρησε ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, το διήρησε σε 9 τμήματα και κάθε τμήμα το ονόμασε οδή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Έβαλε τα τροπάρια και ψάλλουμε τους κανόνες αυτούς και τους αναστάσιμους κανόνες και σε μεγάλες δεσποτικές εορτές. Οπότε προσήρμοσαν οι ιεροί μνογράφοι τις βιβλικές οδές με τα τροπάρια αυτά για να ψάλλουν το γεγονός που θέλουν να υμνήσουν, και παίρνουν από εκεί όλο το περιεχόμενο, είτε παίρνουν μερικά τμήματα ή μερικές λέξεις, και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι συνδέονται άνετα και πάρα πολύ στενά οι βιβλικές οδές με τα τροπάρια της Εκκλησίας, με τις οδές των κανόνων τους οποίους συνέταξαν Άγιοι άνθρωποι. Έχουμε για παράδειγμα τους αναστασίμους κανόνες που ψάλλουμε κάθε Κυριακή σε όλους τους ήχους που συνέταξε ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Έχουμε τους κανόνες στις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές που ψάλλουμε στην Εκκλησία, όπως τον Αναστάσιμο κανόνα, Αναστάσεως ημέρα λαμπριθόμενα, η Πάσχα Κυρίου Πάσχα είναι, θυμίζει αυτή τη διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα, συνδέονται πάρα πολύ στενά αυτοί οι κανόνες με το γεγονός που εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια κτλ. Έχουμε έπειτα τους κανόνες οι οποίοι συνετάγησαν στους βίους των Αγίων, στο Μεγάλο Κανόνα. Είναι ο Μεγάλος Κανόνας, εκεί φαίνεται περισσότερο αυτή η σχέση μεταξύ των βιβλικών οδών και, και του Μεγάλου αυτού Κανόνας. Είναι ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία μας, τον οποίο ψάλλουμε στη Μικρά και στη Μεγάλη Παράκληση. Είναι ακόμη στους χαιρετισμούς που ψάλλουμε τον κανόνα πάλι στην Παναγία, άνοιξε το στόμα μου κτλ. Που φαίνεται μια εξάρτηση των βιβλικών οδών με τους κανόνες αυτούς που ψάλλουμε στην Υπεραγία Θεοτόκου. Όπως έχουμε και κανόνες που ψάλλουμε σε όλους τους Αγίους. Επομένως έχουμε τους βιβλικούς κανόνες που είναι ύμνοι και προσευχές Αγίων ανθρώπων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και έχουμε και τους κανόνες, τα τροπάρια, τα οποία συνέταξαν Άγιοι άνθρωποι και τα συσχέτισαν με τους βιβλικούς κανόνες. Τι βλέπουμε από όλα αυτά? Βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη λατρεία. Δηλαδή, η Αγία Γραφή, οι πατέρες πήραν κομμάτια από την Αγία Γραφή και τα έβαλαν μέσα στο τροπάρι της Εκκλησίας μας. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές τη σχέση αυτή. Μια μικρή αναφορά έγινε τώρα και καταλάβατε τι σχέση υπάρχει στα τροπάρι τα οποία ψάλλουμε. Τα περισσότερα είναι φράσεις από τους ύμνους των Αγίων αυτών ανθρώπων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τα δόγματα συνδέονται πάρα πολύ στενά με τα τροπάρια. Η Εκκλησία πήρε τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, πολλές φορές πήρε και τους λόγους τους οποίους οι πατέρες της Εκκλησίας έβγαλαν και εκφώνησαν τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, και τους πήραν και τους έβαλαν στους κανόνες της Εκκλησίας μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει συνδέεται πάρα πολύ στενά το lex credendi με το lex orandi. Τι σημαίνει lex credendi? Lex credendi σημαίνει λόγος, νόμος της πίστεως. Lex orandi σημαίνει λόγος και νόμος, μάλλον νόμος λατρείας. Άρα συνέδεσε πάρα πολύ στενά τα δόγματα με τα τροπάρια, τη λατρεία της Εκκλησίας μας, ώστε όταν εμείς τώρα ψάλλουμε στην Εκκλησία μας τα ευλογημένα και άγια αυτά τροπάρια, ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε αφενός με ολόκληρα κομμάτια, ολόκληρους στίχους από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, αφετέρου δε επαναλαμβάνουμε στίχους από την κείμενα από τα δόγματα της Εκκλησίας και της αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Τώρα, εάν θέλει να δει κανείς πώς συνδέονται οι βιβλικές οδές με τα τροπάρια των μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, ας διαβάσει το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που λέγεται «Εορτοδρόμιο». Ένα βιβλίο που είναι, θα έλεγα, μια εγκυκλοπαίδεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που ερμηνεύει τους κανόνες που συνέταξαν, τα τροπάρια που συνέταξαν οι μεγάλοι αυτοί υμνογράφοι. Και εκεί θα διαπιστώσει τη μεγάλη σχέση που υπάρχει μεταξύ των βιβλικών οδών που αναφέραμε, των 8 ύμνων και προσευχών που Άγιοι άνθρωποι απίφθηναν στο Θεό, με τα τροπάρια της Εκκλησίας που αναφέρονται σε ένα δεσποτικό και θεομητορικό γεγονός. Και όταν διαβάσει κανείς το εορτοδρόμιο αυτό της Εκκλησίας, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, όχι μόνο θα καταλάβει αυτό το σύνδεσμο μεταξύ των βιβλικών οδών και των μεγάλων δεσποτικών εορτών των κανόνων της Εκκλησίας μας, αλλά θα μάθει αυθεντικά και την Ορθόδοξη Θεολογία. Χαίρετε.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

Ίσως οι λέξεις, ίσως τα νοήματα, ο τρόπος είναι λίγο διαφορετικός. Φαίνεται ότι τα μυαλά πηγαίνουν μαζί με τα ρολόγια. Το δικό μου το ρολόγι λέγει ότι είναι 12 και 4. Το δικό σας θα λέγει κάποια άλλη ώρα νομίζω και έτσι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά συνεννοούμεθα απόλυτα, διότι όταν λέτε εσείς ότι είναι 6 και 4 γνωρίζετε τι λέτε, και όταν λέμε εμείς ότι είναι 12 και 4 έχουμε μια πλήρη αίσθηση και μάλιστα καθαρότεραν από την πολιτική συμβατική ώρα, διότι η ώρα η Βυζαντινή η δική μας έχει μία σταθερότητα και δεύτερον έχει μία άμεσον επενέργεια επάνω στην καθημερινή πνευματική και προσωπική ζωή των μοναχών. Εάν υποθέσουμε ότι καταργούσαμε το Βυζαντινό ρολόγι και θα μπαίναμε μέσα στον ρυθμό του κοσμικού ορολογίου, αμέσως θα έπρεπε να αλλάξουμε και εμείς. Διότι η ζωή μας και η δραστηριότητά μας που είναι τη νύχτα, η δουλειά του καλογέρου γίνεται τη νύχτα, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί με το κοσμικό ρολόι. Λοιπόν, λίγο διαφορετικές είναι μερικές έννοιες, αλλά κατανοούμεθα διότι μετέχουμε του αυτού πνεύματος. Λέγαμε χθες για τους ανθρώπους που ζούσαν εν ακριβία ή κατά μία παραλληλότητα, κάπως διαφορετικά, εν όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Είναι φυσικό αυτό, αφού ο ίδιος ο Χριστός προτίμησε ένα σπήλαιον για τη γέννησή του, διότι αν δεν θα ήταν αυτό το σπήλαιον, δεν θα μπορούσε να γίνει μυστική η είσοδος του εις τον κόσμο και θα είχαμε ποιος ξέρει τι συνέπειες. Το σπήλαιον εξυπηρετούσε την σιωπή και την μυστικότητα και την υπερβατικότητα της πράξεως που έκανε ο Θεός. Και αυτή η υπερβατικότητα ήταν η μεγαλύτερα ρεαλιστικότητα, διότι έγινε σάρξ ο Θεός, ο οποίος ουδέποτε θα μπορούσε να γίνει κοινωνός της καθημερινής μας ζωής κατά την αίσθηση την δική μας. Αλλά ακόμη και η Ανάσταση του έγινε παρομοίως, διότι από πού ανέστη ο Χριστός? Από τον κενόν τάφον, ο οποίος ήταν λελατομημένος, δηλαδή είχε λατομηθεί, είχε σκαφθεί, είχε γίνει οπί, είχε γίνει λοιπόν ένα σπήλαιον, και έτσι άρχισε από σπήλαιο και τελείωσε την ανθρωπίνη του ζωή ο Κύριος, την αναστάσιμη μάλιστα, από ένα σπήλαιον. Εμείς όμως τώρα μιλάμε σαν κατηχητέ, δηλαδή ως άνθρωποι που στρεφόμεθα εις κάποιους παιδαγωγουμένους. Είμαι ιεροκήρυξ, είμαι κατηχητής, είμαι διδάσκαλος, είμαι εφημέριος, οτιδήποτε. Κάνω ένα πνευματικό έργο. Σημαίνει ότι στα χέρια μου παίζω ζωές. Παίζω ζωές. Μπορούν να πεθάνουν οι άνθρωποι αυτοί από εμένα ή να σωθούν. Και ενώ ο Χριστός Θεός λέγει ότι εις ημάς δέδωκα, σε εσάς έδωσα το δικαίωμα και την ζωή και τον θάνατο, έρχεται και μια στιγμή που όταν αναλαμβάνω εγώ ο κάθε ένας να κυδαιμονεύσω ψυχάς και να τα συγκροτήσω πνευματικώς, υπάρχει φόβος να γίνω ο άνθρωπος

0: που θα τον σκοτώσω ή θα τον κάνω να ζήσει αιωνίως. Επομένως είναι έκαστος εξ ημών, σαν να γεννάει παιδιά, τα μεγαλώνει, τα αναθρέφει όσο μπορεί και τα αποκαθιστά κάπου. Είναι μια τέτοια χειραγωγία. Ένας είναι ο πατήρ και κανείς από εμάς δεν μπορεί να ονομάσει τον εαυτόν του πατέρα, ούτε και μητέρα. Μη κληθείτε, ούτε πατέρες, ούτε και ραβοί, ούτε και διδάσκαλοι. Είναι αποκλειστικά δικαιούχος ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εμείς όμως τώρα, κατά χάριν του Θεού, αφού μας δίνει τη θεότητά Του, πόσο μάλλον μας δίνει και το δικαίωμά Του να παιδαγωγόμεν ψυχάς. Επομένως έχουμε κάποια παιδιά, γνωστά μας, 1, 2, 3, 50, 1000, 1000, εκατομμύρια, με τους τρόπους που σήμερα μπορεί να παιδαγωγήσει ένας πνευματικός εργάτης. Το κατηχητικό έργο είναι μια υποχρέωση της Εκκλησίας, κατηχητικών εννοώ με την γενικότερη έννοια. Είναι μια υποχρέωση της Εκκλησίας, είναι ο Ευαγγελισμός της, είναι η σάρκωση του Λόγου του Θεού. Είναι και μια ελπής. Χωρίς αυτό, εάν μη ακούσω συν, πώς θα πιστέψουν οι άνθρωποι. Είναι ακόμη το κατηχητικό μας έργο, είναι ο Ευαγγελισμός, είναι η χαρά των παιδιών μας. Διότι τα παιδιά ζουν πάντοτε με την αγάπη, με την λαχτάρα, με την καραδοκία του γέροντος, του πνευματικού, του κατηχητού, του ομαδάρχου, οτιδήποτε ονομάζεται, του θεολόγου, αυτού που γίνεται χρήστης της λειτουργίας του Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη χαρά πάντοτε των παιδιών, δεν μπορούν να ζήσουν άμα δεν έχουν, διότι τον ουράνιον πατέρα τον ευρίσκουν εις το πρόσωπο του χειραγωγούντων. Τα παιδιά μας λοιπόν νοερός ας τα έχουμε τώρα στα μάτια μας. Θέλω να τα εξετάσουμε λίγο το ζήτημα των παιδιών με την όψη του αυριανού μας Ευαγγελίου που είναι των Γαδαρινών, η έκτη Κυριακή του Λουκά. Και θα δούμε συνεχεία το Ευαγγέλιο το αυριανό με τον σημερινό Άγιον που είναι καταπληκτικός. Δεν πρόκειται να σας πω το βίο του, διότι είναι ένας άνθρωπος, εις Απόστολος, είναι ένας μάρτης αληθινός, είναι ένας θαυματουργός, είναι μία προσωπικότης πολύ σπανία. Θα προχωρήσουμε συνεχεία. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά μας τι έγινε. Ο Κύριος είχε πάει στην χώρα των Γαδαρινών, όπως το ξέρουμε, και υπήντησε αυτό, τον Χριστό δηλαδή, ποιος, ένας δαιμονισμένος. Ώστις, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών. Δεν ήταν μόνο αυτός ο δαιμονισμένος. Είναι πολλοί. Είμαστε όλοι δαιμονισμένοι. Θα έλεγα, δεν είμαστε εμείς που είμαστε τουλάχιστον εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μέσα σε μια στιγμή μπορεί να είναι. Είναι το δαιμόνιο. Δεν είναι μονάχα μια ουσία. Είναι ουσία. Είναι μια φύση που μπαίνει μέσα μας. Και σαρκώνει τον εαυτόν μας με τον εαυτόν του. Είναι και μία ενέργεια και μπορεί επομένως να επιβάλλεται επάνω μας όταν εμείς του δίνουμε το δικαίωμα. Τι σημαίνει τώρα ότι δαιμόνια εκ χρόνων ικανών είχαν μπει μέσα του? είναι ένα πρόσωπο αυτός ο καημένος, ο δαιμονισμένος που κυνηγέται, τον κυνηγούν, τον κυνηγά ποιος, ένας βήθιος άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος όμως, είναι ένα βήθιο πρόσωπο, είναι μια προσωπικότης, αληθινή προσωπικότης, δαιμονιώδης και σφυροκοπείται η ανθρωπίνη προσωπικότης από αυτόν τον αόρατον, ο οποίος όμως γίνεται αντιληπτός και μόλις τον καταλαβαίνουμε νιώθουμε μία φρίκη. Το δαιμόνιον, η αμαρτία, το πάθος, η έξις, η κακή ζει μέσα σε μένα, αλλά προϋπήρξε στον πατέρα μου, στον πάπο μου, στη μάμη μου, στη μητέρα μου, σε πόσα άλλα πρόσωπα, και γίνεται συνεχεία μια ενέργεια η οποία συνεχίζεται, αρχίζει από κάπου το ηλεκτρικό ρεύμα και πάει μέχρι εκεί πέρα, η ενέργεια εξυκνείται, έτσι ακριβώς εξυκνείται και ο δαιμονισμός μιας ψυχής και ενός να σαρκός εις τους επιγόνους. Έχουμε ένα πρόβλημα κληρονομικών που δεν είναι απλώς ένας ψυχολογικός παράγων, αλλά ένας πνευματικός παράγων, ο οποίος επιδρά και δεσμεύει τον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν τους γονείς, έχουμε τους προηγουμένους. Επομένως αντιλαμβανόμεθα ότι στο παιδί μας που το ανατρέφουμε, και το παιδί μας μπορεί να είναι ενός έτους, δύο, τριών, πέντε, επτά, του γυμνασίου, του πανεπιστημίου, μπορεί να είναι ένας γέρον άνθρωπος και αυτός μπορεί να γίνει ένα νήπιον. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί μας, αυτό το παιδί μας να καταλάβουμε ότι έχει ένα μεγάλο βάθος μέσα του. Ένα βάθος μεγάλο. Δεν μπορώ εγώ να τον πιάσω και να του πω, έλα εδώ, σου λέγω ότι ο Χριστός ήταν αυτός, εκείνο, να κάνεις τούτο, να κάνεις εκείνο, να μην πηγαίνεις εκεί, να μην κάνεις αυτές τις αμαρτίες. Μπορώ να τα πω, αλλά επιπολάζουν αυτά τα πράγματα και χάνονται μετά. Χάνονται. Εάν ο σπόρος ο αγαθός που ο ουράνιος πορεύς τον ρίχνει και πηγαίνουν τα πτηνά και το τρώγουν, ή το ξηραίνει ο ήλιος, όπως λέγει η παραβολή, αντιλαμβάνεστε πόσο περισσότερο αυτό το βαθύ πράγμα που υπάρχει στον άνθρωπο μένει και επιπολάζοντας αυτό που έδωσα εγώ χάνεται και καταστρέφεται. Όταν θέλω να βγάλω να φτιάξω ένα δόντι, πρέπει να ψάξω βαθιά να βρω την ρίζα του. Μπορεί εκεί βαθιά να κρύβεται μια ασθένεια του δοντιού. Μπορεί να κρύβεται ένας καρκίνος. Γι' αυτό χρειάζεται να ξέρουμε το βάθος και να μην νομίζουμε ότι είναι τόσο εύκολο και μπορώ να διδάξω ή να κάνω ένα έργο πνευματικών ή στα παιδιά μου. Συνεχεία όμως, λέγει πάλι το Ευαγγέλιο, «Ημάτιον ούκ εν εδιδίσκετο». Μη σας κάνει εντύπωση. Δεν είναι μόνον κάποιοι σαλοί κατά κόσμον ή κάποιοι ασθενέστατοι άνθρωποι που μπορεί να βγάλουν τα ρούχα τους. Είναι μία ιστάτη στάθμη που πχάνει τον εαυτόν του ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό. Εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Χωρίς να το θέλει το όντι το παιδί μας, αρνείται όμως να φοράει τα ρούχα του και τα βγάζει. Αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή και εμείς. Αλλά το βλέπουμε με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Γιατί το κάνει? Μα δεν μπορεί να είναι ηματισμένος και σοφρονισμένος. Δεν μπορεί να φοράει τα ρούχα του. Πώς σε πιάνει ζέστα και τα πετάς από πάνω σου, Μα αν ριζέστασε κάτι έτσι, όλα αυτά τα βήθεια πράγματα που ανέρχονται πάνω, πάνω στη ψυχή του και τον εχμαλωτίζουν, τι μπορεί να κάνει αυτή η ψυχούλα, αυτό το παιδάκι μας, που εμείς το λέμε κακό, αμαρτωλό, αντίθασο, και το καταδικάζουμε και το τυρανάμε. Τι μπορούμε, τι μπορεί να κάνει, να σκεφτούμε τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος, όπως θέλει η Εκκλησία μας. Οι νόμοι της φύσεως που διευθύνουν τον άνθρωπό μας, τον οποίον παιδαγωγούμε, είναι νόμοι της εφθαρμένης φύσεως και σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς να ποντάρουμε στο στοιχείο ότι το παιδί μας μπορεί να μας ακούσει. Του το λέγω, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να ακούσει. Έρχεσαι εσύ και τραυλίζεις και θέλω τώρα εγώ να σου υποβάλω μια δύναμη και να σου πω τώρα θα μιλήσεις. Λοιπόν, σήκω και μίλησε. Θα κάνει το παιδί, θα παγώσει και από τότε θα γίνει πολύ πιο δύσκολο το πρόβλημά του για να γίνει καλό, να γίνει καλά. Δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι ο άνθρωπος που είναι πάσα άνθρωπος ψεύστης, δηλαδή είναι άρρωστος, να θέλουμε να τον αντιμετωπίζουμε ως υγιά άνθρωπο. Είναι λοιπόν κάποιες αντιδράσεις από μέσα του που τον κάνουν να βγάζει τα ρούχα του. Τα ρούχα του και με κυριολεκτική έννοια, αλλά και με συμβολική και με παραλλήλους άλλες πράξεις. Γιατί το κάνει αυτός ο καημένος, ο δαιμονισμένος ή ο άρρωστος κλπ. Προσπαθεί να ισορροπήσει την ζωή του, την ψυχή του. Πρέπει να βρει κάποιους τρόπους, είτε αμαρτάνοντας, είτε εχμαλωτεύοντας το μυαλό του, είτε δημιουργώντας αντιδράσεις τέτοιες, να νιώθει ότι κάτι είμαι κι εγώ. Καλά, εκεί δεν τα πάω καλά, αλλά εδώ όμως βλέπεις, με ακούνε, με φοβούνται, με αναγνωρίζουν κατά κάποιον τρόπο. Επομένως, όταν λέγει ημάτιον ούκ εν ευηδίσκετο, είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, ότι ο άνθρωπος όταν δυσκολεύεται αρνείται την καθεστική αντάξη. Φοράς κοντό, θα φορέσω μακρό. Φοράς μακρό εσύ, θα φορέσω κοντό εγώ, για να μπορέσει κάποιος να με δει και εμένα. Είναι μια ανάγκη της ανθρωπίνης ψυχής. Το καθεστώς το κυνηγάν οι πάντες. Έτσι κάνουν και οι άνθρωποι και στην προσωπική τους ζωή. Και βλέπουμε εδώ εκείνο που λέγει ο Παύλος, ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Τις με ρίσετε, ποιος θα με λυτρώσει εμένα. Δεν θα λυτρώσουμε τα παιδιά μας με το να τους κάνουμε ωραίο κατηχητικό, με το να τους λέμε τα κηρύγματά μας, με το να τους καταρακώνουμε για αυτά τα κακά τα οποία κάνουν. Χρειάζεται κάτι το βαθύτερο που θα πάει στα μύχια και θα μπορεί να επιδράσει. Συνεχεία προχωρεί. Λέγει εν οικία ουκ έμενεν, αλλά εν της μνήμασιν. Δεν έμενε στο σπίτι του, αλλά πήγαινε εις τα μνήματα. Γιατί, τι σημαίνει πάλι αυτό εδώ? Σημαίνει ότι νιώθει ότι είναι αποδιοπομπαίος από την κοινωνία. Ναι μεν αυτός κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει τον εαυτόν του, αλλά δεν τον αναγνωρίζει υγιές στοιχείων η ανθρωπότης. Και όπως τον λεπρόν τον βγάζουμε παρά έξω, τον προσέχουμε, έτσι θα προσέχουμε και αυτόν. Το καταλαβαίνει και πηγαίνει στα μνήματα. Γιατί πηγαίνει στα μνήματα? Είτε το δαιμόνιο του το πει, είτε η φύση του, είτε η ανάγκη του, ο πόνος του, το κρίμα του, η αμαρτία του, η αγωνία του. οι κάποιες στιγμές που τον κάνουν να λένε «Μα τι να κάνω εγώ πια στη ζωή μου», διότι έχουν ώρες και μήνες και χρόνια που μπορούν και καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι πάντοτε ακριβώς όμοιοι. Θέλει λοιπόν να κρυφτεί από τους ανθρώπους για να μην τον διώξουν αυτοί. Για να κρυφτεί μες στα μνήματα για να περισωθεί η προσωπικότητά του. Νιώθει δε μέσα του ο ίδιος και μια δύναμη που δεν μπορεί να την κάνει, να την βάλει στα χέρια του. Και το λέγει ή ότι είμαι δαιμονισμένος ή ότι είμαι αμαρτωλός, είμαι εμπαθής, είμαι κακός, είμαι μοχθηρός, είμαι υπερήφανος. Το ομολογούν οι καημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Αισθάνονται ότι εκ του πονηρού, είτε προσώπου είτε πράγματος, κρύβεται επομένως ο άνθρωπος εις τα μνήματα. Ασφαλίζεται, προσπαθεί να ασφαλίσει το μέλλον του. Κάνει την δική του ασφάλεια με το να πάει εις τα μνήματα. Επομένως έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα βαθύ πόνο από την αρχή που λέγαμε, ένα βάθος που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Συνεχεία αυτό έχει η αδυναμία του δίνει κάποια ενάυσματα να ισορροπήσει ανισόρροπα, όπως λέγαμε, να μην ενδύεται, το λέγουμε σαν μια παραβολή. Συνεχεία αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε και προσπαθεί να κρυφτεί, πώς το κάνει? Το κάνει με έναν τρόπο αντάρτικο, γίνεται επαναστάτης. Δεν πάω στο σπίτι μου απόψε, αλλά θα πάω στα μνήματα να μείνω. Και εκεί κανείς δεν θα μου πει τίποτε. Και μετά από αυτήν την περισσότεραν εχμαλωσία του, έρχεται η συνεχεία φράσης του Κυρίου. «Ιδών τον Ιησούν και ανακράξας, προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε, τι εμεί και εσύ Ιησού δεομέσου, μη με βασανίζεις». Κοιτάξτε εδώ πέρα την δραματικότητα του αμαρτωλού. Όχι, όλοι μας συμμετέχουμε κατά κάποιον μικρόν ή μεγάλων βαθμών σε αυτές όλες τις εναγώνιες εναλλαγές της ζωής μας. Τώρα είμαι άγγελος και μετά γίνομαι δαίμονας. Λοιπόν, ειδών τον Ιησούν και ανακράξας, προσεκίνησεν αυτόν. Κοιτάξτε, τον αντιμετώπισε, τον είδε, έστρεψε τα βλέμματά του. Ήταν μια στιγμή, και πόσες άλλες φορές τέτοιες θα είχε στη ζωή του. Για μια στιγμή λοιπόν στρέφει τα μάτια του στον Χριστό για να τον κοιτάξει και ο Χριστός. Και ανακράζει, γιατί ανακράζει, εκφράζει τον πόνο του. Τον πόνο του. Ενώ εμείς βλέπουμε τον άλλον σαν κάποιο όργανο που θα το βοηθήσουμε με το κουμπί δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, με τη θερμότητα, με τον ηλεκτρισμό, να το βάλουμε σε μια λειτουργία. Εδώ δεν γίνεται έτσι. Έχουμε άλλο πράγμα. Ανακράζει για να πάρει κουράγιο ο άνθρωπος, ο πονεμένος. Και προσπίπτει αυτό, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι είναι και εσύ Ιησού. Αναγνωρίζει, αφού τον προσκυνεί, ότι είναι μία δύναμη θεότητος. Πού να καταλάβει την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού? Ακόμα δεν την είχαν αντιληφθεί ούτε και οι μαθητές του. Και μόνον εμπνεύματι προφητικό είπε ο Πέτρος και απεκάλυψε την θεότητα του Ιησού, χωρίς να καταλάβει το ίδιος καλά-καλά, όπως εφάνει εκ των υστέρων με την σχέση του με τον Χριστόν. Λοιπόν, προσέπεσε αυτό, κατάλαβε, ένιωσε, ανεγνώρισε ήταν μία συνειδητή προσπάθεια να προσπέσει, δηλαδή να υποχωρήσει, να υποχωρήσει ενώπιον του Κυρίου, να καταρακώσει τον εαυτόν του και να το κάνει σκουπίδι, αλλά στα χέρια του Θεού, στα μάτια του Θεού. Και αυτό είναι πραγματικό της. Όταν θα δείτε σε περιπτώσεις εξαγωγής δαιμονίων μέσα από την καθημερινή εμπειρία, θα τα δείτε αυτά τα πράγματα, την πάλη που κάνει ο δαιμονισμένος άνθρωπος, την πάλη εξουθενώνει τον εαυτό του μπροστά στον Χριστό και για μια στιγμή καταλαμβάνεται από τον πονηρόν και γίνεται ένας αιωσφόρος αμέσως και αλλάζει και το πρόσωπό του και η φωνή του, η έκφρασή του, τα πάντα. Λοιπόν, προσέπεσε, κάνε με χμάρο το Θεέ μου, μη με αφήσεις μόνον μου. Και λέγει η φωνή μεγάλη, τι εμή και εσύ σου, δέομαι σου, μη με βασανίζεις. Το πρόβλημα της αιτιοκρατίας, που το είχαν πάντοτε, το είχε ο δίκαιος Ιώβ, πώς να μην το έχει αυτός ο καημένος ο άνθρωπος, που τόσον έπασχε. Μη με βασανίζεις, του λέγει, νιώθει το βάσανο της ψυχής του και τον άδει του μέλλοντός του και λέγει, μη με βασανίζεις Θεέ μου. Πώς να εκφράσει όλα αυτά που αισθάνεται ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Και εμείς κάναμε το ίδιο. Λέμε για τον Θεό. Για μια στιγμή πέφτει κάτω σαν νεκρό το παιδί μας και τα χάνουμε και λέμε, πού είσαι Θεέ μου. Τι είναι, πολύ χειρότερο από αυτά που λέγει εδώ πέρα αυτός ο δαιμονισμένος. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι το παιδί μας το αμαρτωλό, το παιδί μας το στριμμένο, το ανάποδο. Αυτοί οι εκκλησιαζόμενοι εδώ που τους τα λέμε και δεν κάνουν τίποτα, που τους λέμε ου μιχεύσεις και πάνε και μιχεύουν, και τους λέμε ου κλέψεις και πηγαίνουν και όχι να κλέψουν, κλέβουν και το δημόσιο και την εκκλησία και τα πάντα. Εκεί να ξέρουμε ότι πίσω από αυτήν την ύπαρξη κρύβεται ένας βάσανος και λέγει στο Θεό του, τι με βασανίζεις Θεέ μου. Αυτό δεν μας το δείχνει όμως ο ίδιος. Πρέπει να το ξέρουμε εμείς, γι' αυτό μας τα λέγει το Ευαγγέλιο. Και προσπίπτει λοιπόν και ελπίζει, βλέπετε, αυτός ο άνθρωπος και νιώθει, αλλά και έχει ένα φόβο, ένα κενό, γιατί ακόμα δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Και στο τέλος, τι μπορεί να γίνει, αισθάνεται μια αβεβαιότητα της υπάρξεώς του, δεν μπορεί να νιώθει ευθύτητα της ζωής και δίνει μια εντολή στον εαυτόν του να συνεχίσει την ζωή του όπως την έκανε. Και έρχεται το τελευταίο που έχει με την εξαιρετική σημασία, ευεσμήτω γαρ αλήσεσι και παιδες διαρίσον τα δεσμά η λάβνε το υπό του δαίμονος εις τα σερήμους. Η απογοήτευση οδηγεί πάντοτε πιο βαθιά και γίνεται περισσότερο κτήμα του δαίμονος, εάν δεν θα υπάρξει αυτό το σκαπτικό μηχάνημα που θα μπει στην ψυχή του ανθρώπου για να τον ανακαινήσει. Είναι λοιπόν η φρίκη, είναι μόνος του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και έχει έναν δυνάστη που λέγεται πονηρό πνεύμα. Είναι η κυριαρχία επάνω του. Και εμείς όταν τον βλέπουμε τον νικτήρωμε, αλλά δεν τον καταλαβαίνουμε και εμείς. Διότι εις άλλα στιγμάς και εμείς είμαι θα τιούτη ή είναι εκείνη η άλλη. Δεν τον καταλαβαίνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ούτε τι γίνεται μέσα του, ούτε αυτόν πως πάσχει. Δεν έχουμε πείρα της προσωπικής του ζωής και από τον εαυτό μας λέμε πώς τα λένε, γιατροσόφια πνευματικά, με ύφος, αλλά εν τούτης όμως για αυτόν είναι αδύναμα. Σαν να τον αγνοούμε, νιώθει εκείνος. Του τα λέμε, δεν τα πιάνει, δεν μπορεί, και είναι σαν να τον αγνοούμε εμείς. Και πάμε να του λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να μπορούμε. Και μόνον τότε αυτός καταλαβαίνει ότι του δίνουμε κάποιες παραγγελίες και του κάνουμε κάποιες προτάσεις. Θα κάνεις αυτό, θα κοινωνάς τόσες φορές, δεν θα νηστεύεις Τετάρτη Παρασκευή και σου προτείνω να διαβάζεις και την Αγία Γραφή κλπ. Έδωσα αμέσως την ρετσέτα μου. Έδωσα όπως ο γιατρός, και ο οποίος θα πάει στο σπιτάκι του να κάνει τη δουλειά του. Και μένει τώρα πολύ περισσότερο μόνος αυτός ο άνθρωπος. Πότε, όταν μπαίνω εγώ στη ζωή του και του δίνω την ελπίδα πως θα τον βοηθήσω, και θα δει ότι ούτε και αυτός μπορεί να με βοηθήσει.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 8887 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κατηχητές και δύσκολα παιδιά. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.
3: Και συνεχεία εφοβήθησαν των ηματισμένων όλοι που τον έβλεπαν εκεί πέρα που ήταν γύρω. Τον ερωτούσαν τα πλήθη των ανθρώπων όταν πήγαινε ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτός ο ίδιος αναγκάζει να διώκει τον εαυτόν του, αναγνωρίζει την κατάστασή του και συνηθίζει ολοσχερός το συνήθως και πάντοτε γινόμενον επανέρχεται όταν εμείς τους βοηθήσουμε. Τον εξομολογώ, τον αγαπώ, τον ελέω, του λέγει ο Χριστός. Και όμως εκείνος πάλι επανέρχεται στα ίδια. Το συνήθως και πάντοτε γινόμενον επαναλαμβάνεται και εδώ. Και μετά θα πω εγώ, αν του τα είπα, τα κατάλαβε και πάλι ξαναγύρισε στον δικό του τον εμετών. Έτσι νιώθουμε, όταν μάλιστα έχουμε και μια καλή εντύπωση περί του εαυτού μας. Και όμως είναι νόμος της εφθαρμένης φύσεως. Και εμείς όμως κάνουμε τα τι αυτά εις την προσωπική μας ζωή, διότι το δικό μου ψεματάκι είναι πολύ χείρον από τα ασεβέστατα ψεύδι που μπορεί να πει ο άλλος και που δεν είχε το δικό μου κληρονομικό. Τη δική μου τη γιαγιά που ήταν καλόγρια, τη δική μου τη μητέρα που ήταν και αυτή μοναχή, τον δικό μου τον παππού που ήταν θεολόγος και μυστικός άνθρωπος, η ζωή του ζωή γεμάτη από θαύματα, όλη του την ζωή. Ομοίως, ίδιο βάθος έχω εγώ, ίδιο περιεχόμενο έχουν τα σπλάχνα μου. Αλλά και ενώ έχω κάτι διαφορετικό, βγάζω ένα όμοιο με εκείνον ο οποίος είναι αμαρτωλός. Αυτόν λοιπόν εμείς τον κάνουμε μετά να μαθαίνει να έχει τη δουλειά του. Μετανοεί, εξομολογείται, ξαναγυρίζει πάλι, ξαναεξομολογείται, ξαναγυρίζει. Θα μου πείτε, έτσι δεν πρέπει να γίνεται. Πι πτέγειρε. Κάθε φορά που πέφτει να σηκώνεται. Ναι, εντάξει, εμείς θα κάνουμε το ανθρώπινο, αλλά πρέπει όμως να μπει και η χείρ, η αψαμένη, που θα πιάσει κάτω την ψυχή του και θα μπορέσει να τη δουλέψει. Εμείς θα δείξουμε την δικιά μας προστασία, την δική μας αγάπη, την δική μας κένωση, να κενούμεθα, να μπαίνουμε στην θέση του άλλου, του εκείνου, όπως ο Χριστός παθών έγινε συμπαθών με τους ανθρώπους. Θα δείξω την δραστηριότητά μου, θα εκφράσω την λογική μου, θα έχω την δική μου τη στάση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά χρειάζεται και το άλλο. Και προχωρεί αυτός δε εμβάσει στο πλοίον, λέγει υπέστρεψεν. Πότε υπέστρεψεν? Όταν οι άνθρωποι, οι γαδαρινοί, όχι, προσέξτε, όχι οι δαιμονισμένοι, ο δαιμονισμένος, αλλά οι άνθρωποι οι υπόλοιποι, φοβηθέντες να μην γίνεις άλλος, του λένε «Σε παρακαλούμε, φύγε». Τον παρεκάλεσαν, φοβήθηκαν και ρώτησαν αυτόν, άπαν το πλήθος απελθύν από αυτόν. «Φύγε, Θεέ μου», μέσα σε μια ψυχρότητα, σε μια διαφορία, μπροστά σε αυτόν ο οποίος ήταν ηματισμένος και σοφρονισμένος τώρα. Διώχνουν τον Χριστόν, τον λυτρωτήν αυτής της ψυχής. Ένα στιγματισμένο κακό που έδειξαν, και μπροστά σε αυτούς ο Θεός δεν είπε όχι, αλλά ευγενέστατος, λεπτότατος, ευαίσθητος, χωρίς να αναιρεί καθόλου την προσωπικότητα, τη γνώμη των λόγων των άλλων, που μπορεί να το κάνουμε καμιά φορά εμείς, που δεν έχουμε το δικαίωμα. Ο Κύριος τους νόμους του που έδωσε τους σέβεται και είπε «Καθιστώ τον άνθρωπον ελεύθερον, την ζωή και το θάνατο και εσύ διάλεξε». Διάλεξαν τον θάνατο. «Φύγε, Θεέ», του είπαν. Και έφυγε εκείνος χωρίς να τους κατηγορήσει, χωρίς να τους κρίνει, χωρίς να πει τίποτε. Τι ωραία, τι ευγένεια, αυτός δε εμβάς εις το πλοίον υπέστρεψε. Τι ήρεμη πράξης, τι γλυκία αναστροφή, τι σεβασμός στον άνθρωπο, ακόμα και αυτόν τον αρνητή, το μεγαλείο του. Είναι το μεγαλείο που πρέπει να έχουμε εμείς όταν θέλουμε να έχουμε παιδιά. Γιατί τα παιδιά μας θα είναι έτσι όπως τα λέγαμε προηγουμένως. Και γι' αυτό τι κάνουμε ως επιτοπλίστων? Έχουμε κάποιες επιτυχίες, κάποια παιδιά μας ακολουθούν, άλλοι μας αγαπούν, άλλοι κάνουν κάτι το ωραίο, μεγαλώνει το έργο το οποίο φτιάχνω, περισσεύουν τα αγαθά, τι και τι μπορεί να γίνεται. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, είμαι ο ίδιος, η ίδια στάση, οι ίδιες συμβουλές, τα ίδια λόγια, τα ίδια βιώματα, τα ίδια ρητά, τα ιδίας μεθόδους, συνεχίζουμε τη ζωή μας όπως έκαναν εκείνοι, όλοι οι άλλοι. Τώρα όμως εμείς, βλέποντας το Ευαγγέλιο αυτά τα πράγματα, αναγνωρίζοντάς τα, πρέπει να δούμε εμείς τι θα κάνουμε τη στιγμή αυτήν, την πάσαν στιγμή που έχουμε μπροστά μας το παιδί μας. Αλλά τι σημαίνει που έχουμε το παιδί μας μπροστά μας? Θα πρέπει να προχωρήσουμε για να το πούμε. Λέγαμε ότι είχαμε τη γιορτή σήμερα του Αγίου Αβερκίου, του μεγάλου αυτού επισκόπου, που ήταν τόσο μέγας ώστε θεωρήθη μία θρηλυκή, μία μυθική προσωπικότητα. Αλλά ήρθαν τα σκάματα της γης, ήρθαν οι αποκαλύψεις από τα χώματα και απεδείχθη η αληθινή ιστορία και η αληθινότης του Αγίου αυτού. Η ζωή του ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να την σκεφτεί. Αποστολικός ανήρ, μέγιστος, έπαιζε στα χέρια του τον Θεόν, διότι εάν ο Χριστός μπορούσε να πέσει στα χέρια ενός Ηρώδου και τον φύλαξε ο πατήρ του δια του αγγέλου και πήγε στην έρημον, έφυγε στην Αίγυπτον, έφυγε αλλού για να σωθεί από τα χέρια του Ηρώδου. Για σκεφτείτε πόσο ταπεινώνεται σε εμάς. Λοιπόν, μπαίνει στο δικό μας το χέρι, τον είχε στο χέρι του. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς, να τον παίζουμε στα χέρια μας τον Θεόν και να του λέμε κάθισε εδώ, πες μας αυτό, αποκάλυψε μας εκείνο, φώτισε μας για αυτό το πράγμα, αλλά να είμαι θα εξισκημένοι εις τα χέρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε αν δεν έχουμε εξασκηθεί. Και βλέποντας τον Άγιον, δεν θα σας πω την ζωή του, μόνο ένα στίχο από το δυστυχό του. «Δους αβέρκιος χουν χωή θνητών νόμο, Θεός Θεό πρόσηση τη φύση θέση». Λέγει ο αβέρκιος, λέγει για τον αβέρκιο το δύστυχό του στην ημέρα της μνήμης του, ότι σαν άνθρωπος μπήκε στην γη. Αλλά πώς μπήκε στη γη? Θεός Θεό πρόσηση, δεν πεθαίνει, Θεό πρόσηση, πλησιάζει, πορεύεται προς τον Θεόν. Ο Θεός θέση, καταθέσει, το Θεό τη φύση, το φύση Θεό πρόσηση. Έχουμε λοιπόν δύο Θεούς. Δεν μπορεί να γίνει σύγκραση σαρκός και πνεύματος. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος και Θεός. Θα πρέπει ο άνθρωπος να γίνει Θεός, ας το πούμε με μικροθήτα, για να γίνει Θεός αληθινός, όπως το ζητάει η Εκκλησία μας. Έχουμε λοιπόν τον Θεόν τον φύση και τον Θεόν από της γεννήσεως μου, διότι μου έδωσε το Πνεύμα του το Άγιον, δια της βαπτίσεως μου που εσκήνωσε το Πνεύμα το Άγιον μέσα μου, με τις εξομολογήσεις μου, με τας μυσταγωγίας μου, με όλες τις έννοιες γίνομαι διαρκώς όλο και περισσότερο Θεό. Είμεθα λοιπόν και εμείς θνητοί. Πόσα χρόνια θα είμεθα εμείς κατηχητέ ή πνευματικοί ή γέροντες, γίγαντες, διδάσκαλοι? Μια ημέρα θα δω κι εγώ ότι θα μπω μέσα στο χώμα. Αλλά τα παιδιά του Θεού δεν μπορούν να εμπιστεύονται σε μένα. Αυτά είναι παιδιά του Θεού και δεν μπορεί ο θνητός να τα κυριαρχεί. Είναι ανάγκη να δώσω στο παιδί μου τον φύση Θεόν ενεργούντα μέσα στην ύπαρξή του. Είμαι λοιπόν εγώ και ο Θεός ανά πάσα στιγμή. Και θα πρέπει εν τη ανθρωπίνη μου φύση να βλέπω, να θυμάμαι, να μνημονεύω, να νιώθω, να αγαπώ τα πρόσωπα, να αγαπώ τα παιδιά μου.
4: Πεμπτουσία. Το On The Go.

στα αιώνια αγαθά τα οποία μας προσφέρει η χάρις του Τριαδικού Θεού. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που απορρίπτει όλο το πλήθος και την ποικιλία των πολλών λογισμών που κατακλείζουν το νου μας. Έτσι, περιορισμένη συνεχίζει ο Αββάς Ισαάκ η ψυχή στην απλότητα αυτού του ταπεινού στίχου θα καταφέρει να φτάσει εύκολα στο στόχο του ευαγγελικού μακαρισμού που έχει δώσει την προτεραιότητα σε αυτού του είδους την πνευματική πτωχία που λέει «Μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών». Αν γίνουμε πτωχοί με αυτού του είδους την εξαιρετική πτωχία, θα εκπληρώσουμε αυτά που λέει ο προφήτης Δαβίδ. «Ο φτωχός και ο άπορος να υμνούνε το όνομά σου, Κύριε». Υπάρχει άραγε πιο μεγάλη και πιο ιερή πτωχία από αυτή που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στερημένος από όλα τα μέσα και από κάθε είδους δύναμη και εκλιπαρεί καθημερινά για το έλεος των ανθρώπων. Αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη πτωχία από το να βλέπει κανείς ότι όλη η ζωή και η ύπαρξή του στηρίζεται κάθε στιγμή στη Θεία Πρόνοια και ότι θεωρείται σαν αληθινός επέτης του Κυρίου, ο οποίος φωνάζει προς Αυτόν καθημερινά με οικετευτική φωνή. «Εγώ είμαι άθλιος και πτωχός, μη με ξεχάσεις όμως, Κύριε». Έναν τέτοιο άνθρωπο, ο ίδιος ο Θεός θα τον φωτίσει με το φως του και θα τον ανυψώσει στην ύψιστη και πολύμορφη γνώση του Θείου είναι. Αυτόν θα τον χορτάσει με την αποκάλυψη των υπέρτατων και απόκριφων μυστηρίων, καθώς λέει και ο προφήτης, «Τα ψηλά βουνά είναι για τα ελάφια, οι βράχοι είναι καταφύγιο για τους λαγούς». Η προσευχή αυτή ταιριάζει απόλυτα στην έννοια της αληθινής πτωχίας. Ο απλός και ταπεινός άνθρωπος δεν βλάπτει και δεν βαρύνει ποτέ κανέναν. Αυτός είναι ικανοποιημένος και μόνο από την πτωχία του. Αυτός δεν επιθυμεί τίποτα παραπάνω από ένα καταφύγιο που να τον προστατεύει για να μην γίνει θύραμα των εχθρών του. Αυτός έχει γίνει σαν πνευματικός λαγός που βρίσκει άσυλο και προστασία κάτω από την πέτρα και εννοεί το Ευαγγέλιο. Αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, όντας αυτός ο άνθρωπος προστατευμένος από την αδιάλειπτη μνήμη του πάθους του Κυρίου και από τη διαρκή εντρίφηση στο στίχο της προσευχής που λίγο πριν αναφέραμε, ξεφεύγει από όλες τις παγίδες και από τις επιθέσεις του εχθρού. Είναι σαν αυτούς τους σκαντζόχυρους για τους οποίους έχει γραφεί στο βιβλίο των Παροιμιών. Οι σκαντζόχυροι δεν είναι όντα δυνατά και φτιάχνουν το σπίτι τους στο βράχο. Γιατί πράγματι, τι υπάρχει πιο αδύναμο από τους χριστιανούς και τι είναι πιο ανίσχυρο από ένα μοναχό? Γιατί δεν είναι ότι του χριστιανού του λείπουν μόνο τα μέσα για να πάρει εκδίκηση για τις ύβρις και προσβολές που του γίνονται, αλλά δεν έχει ούτε καν το δικαίωμα να νιώσει και την παραμικρότερη και εσωτερική ταραχή όταν τον κακοποιούν. Εκείνος που, όντας σε αυτή την κατάσταση, συνεχίζει να προχωρεί πνευματικά, δεν κατέχει μόνο την απλότητα της πτωχίας, αλλά οπλισμένος με το χάρισμα της διακρίσεως γίνεται ο εξολοθρευτής των δηλητηριωδών ερπετών που του επιτίθενται, αλλά και κρατά τον σατανά κάτω από την ποδιά του. Η ζωντανή φλόγα της ψυχής αυτού του ανθρώπου τον κάνει να μοιάζει με πνευματικό

πνευματικό ελάφι που βόσκει στα πνευματικά όρη των προφητών και των Αποστόλων, που χορταίνει δηλαδή από τις υψηλές και μυστικές διδασκαλίες τους, δυναμωμένος ο κατά Θεόν πτωχός από αυτή την μόνιμη τροφή της απλότητας και της ακακίας, εισχωρεί τόσο βαθιά στα βιώματα που εκφράζονται στους ψαλμούς, ώστε τους απαγγέλει στο εξής, όχι σαν να ήταν αυτοί γραμμένοι από τον προφήτη Δαβίδ, αλλά σαν να ήταν αυτός ο ίδιος ο συγγραφέας τους. Τους προφέρει δηλαδή σαν προσωπική του προσευχή, έχοντας βιώματα βαθύτα της συντριβής. Με άλλα λόγια, αυτός ο άνθρωπος νιώθει τα λόγια των ψαλμών σαν να γράφτηκαν ειδικά για αυτόν τον ίδιο. Γνωρίζει ότι αυτά που εκφράζουν οι ψαλμοί δεν συνέβηκαν μόνο εκείνη την εποχή στον προφήτη, αλλά τα βλέπει να εφαρμόζονται καθημερινά στον ίδιο τον εαυτό του. Συμβαίνει πράγματι να μας αποκαλύπτονται πολλές φορές τα νοήματα της Αγίας Γραφής και να μας φανερώνεται πιο καθαρά το βάθος και η ουσία τους. Αυτό γίνεται όχι μόνο όταν η ερμηνεία επιτρέπει να αντιληφθούμε τα νοήματά τους, αλλά και όταν κάποια φορά βγαίνει από εμάς τους ίδιους αυτή η γνώση. Όταν δηλαδή το νόημα των λέξεων δεν μας γίνεται κατανοητό με τη βοήθεια κάποιου λεξικού, αλλά μας αποκαλύπτεται μέσα από την εμπειρία που μας προσφέρουν οι δοκιμασίες που σηκώνουμε στη ζωή μας. Τότε, ζώντας τα ίδια βιώματα που είχε ο προφήτης Δαβίδ όταν έγραφε και όταν έψαλε αυτούς τους στίχους, γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο εμείς οι συγγενείς του, γιατί έχουμε και εμείς τα βιώματα που γέννησαν αυτούς τους στίχους. Δεν έχουμε δηλαδή δημιουργήσει τα βιώματα από τη χρήση των ψαλμών, αλλά συλλαμβάνουμε το νόημά τους πριν γνωρίσουμε την ερμηνεία τους και πριν κατανοήσουμε την αιτία που έκαναν τον προφήτη να τους συνθέσει. Καθώς προφέρουμε τα θεία αυτά λόγια, ξυπνούν μέσα μας προσωπικές μας μνήμες, μνήμες που ανακαλούν εμπειρίες μας από τις καθημερινές επιθέσεις του εχθρού και ζωντανεύουν κάθε τι που έχουμε παλαιότερα υποστεί ή που τώρα αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της αμέλειας ή του ζήλου μας. Αυτές όλες οι αναβιώσεις ανασύρονται στη συνείδηση από την πρόνοια του Θεού ή από κάποια απάτη του εχθρού που τις είχε ως τότε απομακρύνει στο χώρο της καταστροφικής λύθης αυτής που τόσο ανεπαίσθητα και τόσο ύπουλα εισχωρεί στην ψυχή μας. Επιπλέον, για αυτές τις μνήμες ευθύνονται τα ελαττώματά μας, αυτά που εκτρέφει η ανθρώπινη αδυναμία μας. Ευθύνεται επίσης και η τύφλωσή μας, η οποία έχει προκληθεί από την αμέλεια και από την άγνοιά μας. Όλα αυτά τα βιώματα τα βρίσκουμε μέσα στους ψαλμούς. Επειδή όμως έχουμε και εμείς προσωπική εμπειρία πάνω σε όλα αυτά που εκφράζει ο προφήτης Δαβίδ, τα ζούμε σαν να αναφέρονται αυτά σε μας τους ίδιους και τα κατανοούμε πολύ πιο βαθιά. Οδηγούμαστε δηλαδή από τα δικά μας βιώματα στην κατανόηση του νοήματος των ψαλμών, γιατί αυτά δεν είναι για μας πράγματα που τα διδασκόμαστε, αλλά νιώθουμε κατά κάποιο τρόπο σαν να τα αγγίζουμε, αφού τα έχουμε ήδη βιώσει τόσο βαθιά. Επιπλέον, δεν έχουμε την αίσθηση ότι αυτά απευθύνονται στο νου μας, αλλά είναι σαν αυτά να γεννιούνται στο βάθος της καρδιάς μας, σαν να είναι ένα μέρος από το είναι μας. Δεν είναι η ανάγνωσή τους αυτή που μας κάνει να διεισδύσουμε στο νόημά τους,
αλλά το κλειδί της κατανόησής τους είναι η εμπειρία μας πάνω στα όσα αυτά εκφράζουν. Με αυτό τον τρόπο φτάνει η ψυχή μας στην καθαρότητα της προσευχής, που ήταν το αντικείμενο το οποίο η προηγούμενη συνομιλία μας επεχείρησε με τη χάρη που ευδόκησε να μας παραχωρήσει ο Κύριος να προσεγγίσει. Αυτή η προσευχή δεν έχει ανάγκη από την ύπαρξη καμιάς εικόνας. Πολύ περισσότερο αυτή δεν εκφράζεται με φράσεις ή με λέξεις, αλλά ξεπηδά με πύρινη ορμή, με παράφορη έκφραση και με ακόρεστη ένταση του πνεύματος. Χαρούμενη τότε η ψυχή, έξω από κάθε αισθητό και ορατό, με αλαλήτους στεναγμούς, ξανοίγεται προς τον Θεό.

Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός και λέει: «Εμείς γέροντα ζητούσαμε να μας παραδώσετε πνευματική διδαχή. Εσείς κάνατε πολύ περισσότερα από αυτό. Μας τα ξεκαθαρίσατε όλα και τέλεια. Τι πιο τέλειο υπάρχει και πιο εξαίσιο από το να βρει κανείς τον Θεό μέσα από αυτό το τόσο σύντομο μονοπάτι. Εντρυφώντας σε αυτό τον ψαλμικό στίχο, αξιωνόμαστε να διασχίσουμε τα όρια του ορατού αυτού κόσμου. Μέσα σε μερικά σύντομα λόγια, κατανοούμε όλα εκείνα τα μυστικά βιώματα που ενδέχεται να γεννηθούν από την προσευχή. Δεν μας μένει πια παρά να μάθουμε μονάχα ένα πράγμα. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε στο νου μας αυτόν το στίχο που μας δώσατε σαν τύπο προσευχής. Πώς θα σταθεροποιήσουμε αυτά τα λόγια της προσευχής μέσα μας, έτσι ώστε να κατορθώσουμε με τη χάρη του Θεού να απελευθερωθούμε από τις μάταιες και ανοημάτιστες σκέψεις του καιρού μας και να διατηρούμε συνεχώς μέσα μας πνευματικούς λογισμούς. Έχουμε στο νου μας, για παράδειγμα, ένα χωρίο κάποιου ψαλμού. Ασυναίσθητα, αυτό κάποια στιγμή μας διαφεύγει και η ψυχή ασυνείδητα και εντελώς άσκοπα γλιστρά προς ένα άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής, το οποίο αρχίζει στη συνέχεια να μας απασχολεί. Αλλά πριν ακόμα εισχωρήσει ο νους μας στο βάθος του νοήματός του, ένα άλλο χωρίο καινούριο προβάλλει στη μνήμη και διώχνει το προηγούμενο. Την ίδια στιγμή κάποιο τρίτο χωρίο ξεπετάγεται μπρος μας, καινούργια αλλαγή. Η ψυχή γλιστράει από τον ένα ψαλμό στον άλλο. Πηγαίνει από το Ευαγγέλιο στις επιστολές του Αποστολού Παύλου, μετά στους προφήτες και από εκεί μεταφέρεται σε άλλα πνευματικά θέματα και διηγήσεις. Αμφιταλαντεύεται στη συνέχεια και περιπλανιέται με αστάθεια εδώ και εκεί σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, ανίκανη να αποκλείσει ή να συγκρατήσει κάτι από όλα αυτά. Αδυνατή να εντρυφήσει σε κάτι συγκεκριμένο, να εμβαθύνει σε αυτό, να το εξαντλήσει και να το ολοκληρώσει. Δεν κάνει τελικά η ψυχή τίποτα άλλο από το να αγγίζει και να γεύεται λίγο το πνευματικό νόημα κάθε αγιογραφικού χωρίου, χωρίς να το κατανοεί βαθιά και χωρίς να το οικειοποιείται. Πάντοτε ο νους βρίσκεται σε κίνηση, διαρκώς σύρεται και περιπλανιέται. Ακόμα και την ώρα της ακολουθίας διασκορπίζεται ο λογισμός σε διάφορες κατευθύνσεις, σαν να βασανίζεται από ένα είδος μέθης, χωρίς να παρακολουθεί τελικά, καθώς θα έπρεπε, καμιά ακολουθία. Είναι η ώρα της ανάγνωσης και ο λογισμός πετάει σε κάποιο ψαλμό ή σε ένα άλλο ανάγνωσμα. Ψέλνουμε και ο νους μας ασχολείται με άλλα πράγματα έξω από αυτά που λέει ο ψαλμός. Την ώρα που είμαστε στην ακολουθία, ο νους μας στριφογυρίζει γύρω από κάποια σχέδια ή προγράμματα ή αναλογίζεται κάτι που έχουμε ήδη διαπράξει. Έτσι ο νους δεν λειτουργεί σωστά, δεν δέχεται δηλαδή και δεν απορρίπτει κάτι όταν και όπως θα έπρεπε. Μοιάζει να βαδίζει άσκοπα και να σύρεται όπου τύχει. Δεν έχει ούτε καν τη δύναμη να συγκρατήσει ή να διαφυλάξει ακόμα και τις ιδέες και τις σκέψεις στις οποίες ο ίδιος αρέσκεται να εντρυφά. Θα έπρεπε λοιπόν πριν φύγουμε από εδώ
να μάθουμε πρώτα-πρώτα πώς να στεκόμαστε σωστά σε αυτές τις ιερές ακολουθίες ή τουλάχιστον πώς να κρατάμε σταθερά το νου μας στο στόχο που μας δώσατε σαν τύπο προσευχής. Έτσι θα μπορέσουμε κάποτε να κυριαρχήσουμε στις σκέψεις μας και να μην τους επιτρέπουμε να έρχονται και να φεύγουν σαν σύννεφο, σκόνης, άσκοπα και χωρίς σταματημό. Απαντά σε αυτό το μακροσκελέστατο ερώτημα του πατρός Γερμανού, ο Αββάς Ισαάκ. «Νομίζω, παιδί μου, ότι έχω απαντήσει αρκετά ικανοποιητικά στο ερώτημά σου, τότε που ανέλυα αυτή την προσευχή. Όμως, επειδή μου ζητάς να επανέλθω στο θέμα, θα σου πω με δύο λόγια το μέσο για να σταθεροποιήσετε το νου σας, εσύ και οι άλλοι πατέρες, στην προσευχή. Τρία πράγματα καθιστούν σταθερό το νου που συνεχώς διασπάτε. Οι αγρυπνίες, η μελέτη και η ευχή. Η συνεχής και συνεπής ενασχόληση του ανθρώπου με αυτές τις τρεις ασκήσεις οδηγεί το νου σε μια ακλόνητη σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα δεν αποκτάται παρόλα αυτά αν κανείς παραμένει αργός, χωρίς εργόχειρο ή κάποια άλλη διακονία. Πρέπει όμως να εργάζεται, όχι οδηγημένος από το πνεύμα της πλεονεξίας, αλλά για τις ανάγκες του μοναστηριού. Γιατί η εργασία είναι το μέσο για να απελευθερωθούμε από τις ανησυχίες και από τις μέρημνες αυτής της ζωής και έτσι να πραγματώσουμε την αποστολική εντολή που μας παρακινεί να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Εκείνος που προσεύχεται μόνο όταν γονατίζει για προσευχή, προσεύχεται πολύ λίγο. Και εκείνος που γονατιστός παραδίδεται σε κάθε είδους γενικές αόριστες σκέψεις, δεν προσεύχεται καθόλου. Πρέπει πριν αρχίσουμε την προσευχή να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, οι οποίες θα μας είναι αναγκαίες κατά την ώρα της προσευχής. Γιατί είναι νόμος απαράβατος. Οι διαθέσεις της ψυχής κατά την ώρα της προσευχής εξαρτώνται από την κατάσταση που προηγήθηκε. Κατά συνέπεια, θα δούμε την ψυχή άλλοτε να ανυψώνεται προς τον ουρανό και άλλοτε να πέφτει στη γη, ανάλογα με τους λογισμούς που την είχαν προηγουμένως απασχολήσει. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιο της συνομιλίας με τον Αββά Ισαάκ με τις σκέψεις ως επίλογο του Αββά Κασιανού. Σε αυτό το σημείο τελείωσε η δεύτερη συνομιλία μας με τον Αββά Ισαάκ για τη φύση της προσευχής, την οποία ακούσαμε με βαθιά συντριβή. Γεμάτη θαυμασμό για τη διδασκαλία του πάνω στο στίχο «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες», τον οποίον οι αρχάριοι κατά την γνώμη του θα έπρεπε να τον κάνουν νόμο και να τον μελετούν συνεχώς σαν τύπο για την εξάσκησή του στην προσευχή. Επιθυμούσαμε έντονα να τον θέσουμε ήδη σε εφαρμογή. Νομίζαμε ότι είχαμε να κάνουμε με μία μέθοδο εύκολη και σύντομη, αλλά η πράξη μας έδειξε ότι ήταν μια πρακτική δυσκολότερη από τον συνηθισμένο τρόπο προσευχής που ως τότε εφαρμόζαμε. Ως τότε παίρναμε αφορμές για προσευχή από όλα τα χωρία της Αγίας Γραφής, χωρίς να εντρυφούμε ιδιαίτερα σε κανένα. Τώρα είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα. Η έλλειψη μόρφωσης δεν αποκλείει σε κανέναν τη δυνατότητα να αποκτήσει την τελειότητα και η στέρηση επιστημονικής γνώσης δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για την απόκτηση της καθαρότητας του νου και της καρδιάς.
Καθένας έχει τη δυνατότητα με ένα σύντομο τρόπο να την αποκτήσει, αρκεί να αρχίσει να εντρυφά στο στίχο του ψαλμού που προείπαμε και να προσεύχεται με αυτόν. Έτσι θα καταφέρει να κρατήσει σωστά και αδιάλειπτα μέσα του τη μνήμη του Θεού.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Και τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη ενότητα που είναι η συνομιλία του Αβά Κασιανού με έναν άλλο μεγάλο Αβά της Ερήμου, τον Αβά Χερίμωνα. Λέει ο Αβάς Κασιανός: «Ήταν τον καιρό που μέναμε στο μοναστήρι μας στη Συρία. Αφού πήραμε τα πρώτα στοιχεία του μοναχικού τυπικού και είχαμε κατά κάποιο τρόπο στερεωθεί πνευματικά, αισθανθήκαμε την επιθυμία της πνευματικής αύξησης και προόδου προς την τελειότητα. Έτσι, αποφασίσαμε αμέσως να πάμε στην Αίγυπτο. Θέλαμε να μπούμε στα ενδότερα, μέσα στη μακρινή έρημο της Θηβαΐδας και να επισκεφθούμε όσο το δυνατόν περισσότερους οσίους πατέρες. Επιθυμούσαμε να συναντήσουμε εκείνους που η φήμη και η δόξα τους είχαν διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Δεν μας έσπροχνε βέβαια ο ζήλος για να τους μιμηθούμε και να μείνουμε στην έρημο. Θέλαμε απλά να έχουμε μια πρώτη γνωριμία μαζί τους. Το ταξίδι μας έφερε σε μια πόλη της Αιγύπτου που ονομάζεται Θένεσης. Αυτή περιβρέχεται ολόγυρα, πότε από θάλασσα και πότε από λίμνες με αλμυρό νερό. Οι κάτοικοι της περιοχής, μη έχοντας καθόλου στεριά να καλλιεργήσουν, ασχολούνταν αποκλειστικά με το εμπόριο. Όλος ο πλούτος αυτών των ανθρώπων προέρχεται από το εμπόριο της θάλασσας. Τόσο άγονος είναι αυτός ο τόπος, ώστε όταν οι ντόπιοι θέλουν να κτίσουν κάτι, είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν με τα πλοία τους το χώμα από μακριά, γιατί στον τόπο τους δεν υπάρχει ούτε το ελάχιστο. Φτάσαμε λοιπόν εκεί. Ο Θεός ευνοούσε τους πόθους μας και οικονόμησε έτσι ώστε συγχρόνως με μας να έρθει εκεί και ο επίσκοπος Αρχίβιος. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια αγιότητα και ξεχώριζε από όλους τους ανθρώπους. Τον είχαν αποσπάσει από το περιβάλλον των αναχωρητών για να τον κάνουν επίσκοπο της Πανεφό. Αυτός όμως σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έμεινε αυστηρά προσιλωμένος στο μοναχικό ιδεώδες. Δεν τον είδαν ποτέ να συμπεριφέρεται διαφορετικά παρά με την παλιά του, γνώριμη σε όλους, ταπεινοφροσύνη. Ποτέ δεν τον συνέλαβε το μάτι τους να απολαμβάνει αυτάρεσκα τις τιμές τις οποίες του πρόσφεραν αφιδώς οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Γιατί μπορεί να τον είχαν εκλέξει γι' αυτό το λειτουργήμα, αλλά εκείνος πίστευε ότι αυτό δεν είχε γίνει επειδή ήταν ο ίδιος κατάλληλος για αυτή τη διακονία. Μάλλον λυπόταν για την εκλογή του, επειδή πίστευε ότι τον είχαν αποσπάσει από τον αναχωρητικό βίο σαν ανάξιο για αυτή την μορφή της ζωής. Και αυτό γιατί, ενώ είχε μείνει στην έρημο 37 ολόκληρα χρόνια, δεν είχε κατορθώσει, καθώς έλεγε, να φτάσει στην καθαρότητα της ψυχής που απαιτεί αυτή η τόσο υψηλή πνευματική επιστήμη. Η εκλογή κάποιου άλλου επισκόπου τον είχε φέρει εκείνη την ημέρα στην πόλη Θένεσης. Μας δέχτηκε με πολύ φιλοφρονήσεις και με εκδηλώσεις τρυφερής αγάπης. Όταν άκουσε την επιθυμία μας να επισκεφθούμε τους πατέρες στις πιο απομακρυσμένες επαρχίες της Αιγύπτου, μας είπε: «Μέχρι να φύγετε για τη βαθιά έρημο, ελάτε να δείτε τους γέροντες που κατοικούν εδώ κοντά, σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι μας. Η ηλικία τους φαίνεται από το κυρτωμένο κορμί τους και η αγιότητά τους λάμπει σε ολόκληρη την όψη τους. Και μόνο το να τους δει κανείς, για όσους γνωρίζουν να εκτιμούν
τα χαρακτηριστικά της όψης τους αξίζει περισσότερο από πολύ ωραίες διδασκαλίες. Το ιερό μυστικό που εγώ δυστυχώς το άφησα να μου ξεφύγει και δεν μπορώ τώρα να σας το μεταδώσω, διότι για μένα η ευκαιρία αυτή έχει πια χαθεί, θα σας το μάθουν αυτοί. Και αυτό θα γίνει όχι με λόγια, αλλά με το παράδειγμα της αγνής ζωής τους. Μακάρι με αυτή την βοήθειά μου να αναπληρώσω κατά κάποιο τρόπο την προσωπική πνευματική φτώχεια μου. Εφόσον εγώ δεν διαθέτω τον καλό Μαργαρίτη του Ευαγγελίου που εσείς γυρεύετε, θέλω τουλάχιστον να σας δώσω τα μέσα ώστε να τον προμηθευτείτε πιο εύκολα κατευθείαν από εκείνους τους όσιους. Πήρε το ραβδί και το δυσάκι του, όπως συνηθίζουν να κάνουν όλοι οι μοναχοί σε αυτή τη χώρα, όταν πρόκειται να πεζοπορήσουν, έγινε οδηγός μας και μας έφερε ο ίδιος στην έδρα της Επισκοπής του. Το έδαφος της Πανεφό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της γειτονικής περιοχής, ήταν άλλοτε τόσο έφορο που μόνο αυτό, όπως λένε, προμήθευε τα εδέσματα για το τραπέζι του βασιλιά. Τώρα όμως είχε πια κατακλειστεί από νερό. Η θάλασσα, ύστερα από ένα ευνίδιο σεισμό, υψώθηκε απότομα, ξεπέρασε τα φυσικά της όρια και ερήπωσε σχεδόν όλα τα χωριά. Έτσι, οι άλλοτε πλούσιες παιδιάδες σκεπάστηκαν από ένα έλος με αλμυρό νερό. Έγινε εκεί αυτό που λέει ο ψαλμωδός, με την πνευματική του έννοια. Εκείνος μεταβάλλει τους ποταμούς σε έρημη γη και τις νεροποντές σε άνυδρους τόπους, την καρποφόρα γη σε αλμυρή εξαιτίας της κακίας των κατοίκων της. Οι στίχοι αυτοί θεωρούνται με την καταγράμμα ερμηνεία τους σαν προφητεία για εκείνο που τότε συνέβη σε αυτό τον τόπο. Μέσα όμως στην ευρεία περιοχή υπήρχαν μερικοί οικισμοί που είχαν κτιστεί στα υψηλότερα σημεία του τόπου. Η πλημμύρα έδιωξε μακριά τους κατοίκους και δημιούργησε αμέτρητες περιπτώσεις από ερημονήσια. Αυτά τώρα προσφέρουν στους ασκητές που επιζητούν τόπο περισυλλογής την ποθούμενη ερημιά.

Εκεί λοιπόν κατοικούσαν τρεις υπέργυροι αναχωρητές, ο Χερίμων, ο Νηστερό και ο Ιωσήφ. Ο επίσκοπος Αρχίβιος προτίμησε να μας οδηγήσει πρώτα προς τον Αβά Χερίμωνα, και αυτό γιατί εκείνος κατοικούσε πιο κοντά, αλλά και γιατί ήταν ανάμεσα στους μοναχούς ο πιο προχωρημένος στην ηλικία. Ήταν πάνω από 100 χρονών και μόνο το μυαλό του παρέμενε σε νεανική εγρήγορση και καθαρότητα. Το πολύ σκύψιμο που έκανε κατά την ώρα της προσευχής τον είχαν διπλώσει σχεδόν στα δύο, έτσι ώστε να μοιάζει πως είχε ξαναγυρίσει κατά κάποιο τρόπο στην παιδική ηλικία. Περπατούσε έρποντας στον κήπο. Τα χέρια του, ακόμα και όταν στεκόταν όρθιος, έφταναν σχεδόν μέχρι το έδαφος. Το πρόσωπό του είχε μια εκπληκτική ομορφιά και το βάδισμά του ένα ξεχωριστό τρόπο. Θαυμάζουμε πώς μπορούσε ακόμα να διατηρεί την ακρίβεια της παλαιάς του αυστηρότητας. Ταπεινά του ζητήσαμε να καταδεχθεί να μιλήσει μαζί μας και να μας διδάξει από την πείρα του. Τον διαβεβαιώσαμε ότι αποκλειστικός σκοπός της επίσκεψής μας ήταν ο πόθος μας να ακούσουμε πνευματική διδαχή, ώστε να βαδίσουμε σωστά την οδό της μοναχικής άσκησης και της αγγελικής πολιτείας. Τότε ο Αββάς αναστέναξε βαθιά και είπε: «Αββάς Χερίμων, τι διδασκαλία μπορώ να κάνω εγώ, πατέρες? Είμαι ηλικιωμένος και η αδυναμία που έχω εξαιτίας της ηλικίας μου με υποχρεώνει να χαμηλώσω την ένταση της παλιάς μου αυστηρότητας. Έχω χάσει πια την παρησία του λόγου και της διδαχής. Πώς θα είχα την έπαρση να διδάξω αυτό που εγώ ίδιος δεν εφαρμόζω, ή πώς θα μπορούσα να εκπαιδεύσω τους άλλους σε πρακτικές τις οποίες εγώ δεν τηρώ με ακρίβεια, εφόσον ζω τόσο χλιαρά?» Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δεν έχω επιτρέψει σε κανένα από τους νεαρούς μοναχούς να μείνει κοντά μου, παρόλη την ανάγκη που έχω στην ηλικία που βρίσκομαι. Φοβάμαι μήπως το παράδειγμά μου ζημιώσει τους νέους, ή μήπως τους παροτρύνει προς τον χαλαρό αυτό τρόπο ζωής και έτσι τους απομακρύνει από την μοναχική ακρίβεια. Τα λόγια του δασκάλου έχουν ισχύ και κύρος μόνο όταν επικυρώνονται από τις πράξεις του, έτσι ώστε να εντυπώνονται σαν σφραγίδα στην καρδιά του μαθητή του. Αββάς Χασχενός, τα λόγια αυτά μας έφεραν μεγάλη συντριβή και κατάνοιξη και το απαντήσαμε: «Πράγματι, γέροντα, θα έπρεπε να ήταν αρκετό για νουθεσία μας και μόνο το ότι βλέπουμε από κοντά τον τόπο που ζείτε και τον τρόπο της άσκησης, στην οποία υποβάλλετε τον εαυτό σας, παρά την προχωρημένη ηλικία σας. Αυτό τον τρόπο ζωής, ακόμα και οι πιο ρωμαλαίοι νέοι μοναχοί, με δυσκολία θα μπορούσαν να τον αντέξουν. Επιπλέον, κι αν εσείς σιωπήσετε, όλα αυτά μιλούν από μόνα τους και αποτελούν πολύ σπουδαίο μάθημα για μας. Μας συγκινούν και μας φέρνουν σε βαθιά κατάνοιξη. Παρόλα αυτά, σας παρακαλούμε να διακόψετε για λίγο την σιωπή σας. Κάνετε μας τη χάρη να μας πείτε τι μας είναι οπωσδήποτε απαραίτητο για να μπορέσουμε, δεν λέω να μιμηθούμε, αλλά τουλάχιστον να απολαύσουμε όπως της αξίζει την αρετή που βλέπουμε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σας. Ομολογούμε πως η χλιαρότητά μας
που θα την έχετε ασφαλώς ήδη διαπιστώσει. Δεν αξίζει αυτή την εύνοια που σας ζητάμε. Οφείλετε όμως να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, προσφέροντας τη διδαχή σας σαν αμοιβή για την κούραση ενός τόσο μεγάλου ταξιδιού που κάναμε από το μοναστήρι της Βηθλεέμ μέχρι εδώ. Εκεί μελετάμε μόνο τα στοιχειώδη πνευματικά μαθήματα. Μας διακατέχει όμως τώρα έντονα η επιθυμία να ακούσουμε τη διδασκαλία σας και φλεγόμαστε από τον πόθο της πνευματικής προόδου. Αβάς χερίμων. Υπάρχουν τα εξής πράγματα, πατέρες, που συγκρατούν τον άνθρωπο από το να παραδοθεί στο κακό. Το πρώτο είναι ο φόβος της κολάσεως ή των ανθρώπινων νόμων. Το δεύτερο είναι η ελπίδα ή ο πόθος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και το τρίτο είναι η διάθεση για το καλό, μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι καλό, και η αγάπη για την αρετή. Πράγματι, διαβάζουμε ότι ο φόβος εμποδίζει τη μετάδοση του κακού, λέει το βιβλίο των Παροιμιών. Όποιος σέβεται τον Κύριο, απεχθάνεται το κακό. Η ελπίδα επίσης κλείνει την είσοδο της καρδιάς σε όλες τις κακίες. Λυτρώνει ο Κύριος, λέει ο Ψαλμωδός, τη ζωή των δικών του, και όσοι σε Αυτόν ελπίζουν δεν θα τιμωρηθούν. Τέλος, η αγάπη δεν φοβάται τα συντρίμια της αμαρτίας, γιατί ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Και πάλι ο Απόστολος Πέτρος λέει, η αγάπη θα καλύψει πολλές αμαρτίες. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι αυτές οι τρεις αρετές είναι προϋποθέσεις και ταυτόχρονα το περιεχόμενο της σωτηρίας μας. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αλήθεια, η πίστη συντελεί στο να αποφεύγουμε τον ρήπο της αμαρτίας. Από φόβο για τη μέλουσα κρίση και τα αιώνια βάσανα. Η ελπίδα ανακαλεί το μυαλό μας από τα πρόσχερα πράγματα και με την προσδοκία της ουράνιας ανταμοιβής μας κάνει να περιφρονούμε όλες τις ειδονές του σώματος. Η αγάπη ανάβει μέσα μας μια ιερή φλόγα προς τον Χριστό, κεντρίζει την καρδιά μας στο να επιθυμεί την πνευματική καρποφορία και μας εμπνέει την τόσο τέλεια αποστροφή για κάθε τι που αντιτίθεται σε αυτήν. Ένας λοιπόν είναι ο σκοπός προς τον οποίον τίνουν αυτές οι τρεις αρετές, εφόσον όλες τους μας καλούν να αποφεύγουμε κάθε αμαρτία. Διαφέρουν όμως η μία από την άλλη ως προς το βαθμό τελειότητας. Οι δύο πρώτες είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που αποζητούν την πρόοδο, αλλά δεν έχουν ακόμα νιώσει αληθινή αγάπη για την αρετή. Η τρίτη προσυδειάζει στον Θεό και σε όποιον έχει φτάσει στο καθομοίωσιν. Ο Θεός είναι ο μόνος που αγαθοποιεί από αγάπη προς την αρετή και μόνο. Δεν ευεργετεί ούτε από φόβο, ούτε από ελπίδα για ανταμοιβή. Πάλι το βιβλίο των Παροιμιών σημειώνει, ο Κύριος τα δημιούργησε όλα για αυτά τα ίδια. Δηλαδή, τα δημιούργησε όλα από αγάπη και μόνο και όχι από κάποια αναγκαιότητα. Δείχνοντας ο Θεός την αγάπη Του, χαρίζει όλα τα αγαθά Του και στους δίκαιους
και στους άδικους. Δεν τον εξοργίζουν οι βλασφημίες. Ούτε η αμαρτία των ανθρώπων μπορεί να τον ταράξει. Εκείνος παραμένει πάντοτε ο μόνος αγαθός και άτρεπτος Θεός. Όμως αδελφοί μου, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη ημέρα. Ο Θεός με θυμών.

τη θεραπεία όλων των ανθρώπων δίχως εξαίρεση. Μετανοείται. Η δύναμη της μετάνοιας θεμελιώνεται πάνω στη δύναμη του Θεού. Παντοδύναμος είναι ο γιατρός. Αποτελεσματική είναι η θεραπεία που μας προσφέρει. Τότε, τον καιρό του κηρύγματος του στη γη, ο Κύριος προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Καμιά αμαρτία δεν θεώρησε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα να μας καλεί. Υπόσχεται και χαρίζει την άφεση κάθε αμαρτίας, τη θεραπεία κάθε εφάμαρτης αδυναμίας. Αυτά τα όμορφα λόγια λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπτεντσανίνοφ, ένας Ρώσος Άγιος, μεγάλος Άγιος, που είχε μελετήσει πάρα πολύ τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και που δεν έμεινε σε αυτό, αλλά έκανε τη θεωρία πράξη και τις μελέτες του τις έκανε βίωμα με τη χάρη του Θεού, και μέσα από το λόγο του σήμερα θα ψηλαφίσουμε αυτό το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, που είναι το μυστήριο της επιστροφής μας στην πατρική αγάπη, που είναι το μυστήριο της μετανοίας. Και αναφέρεται σε μας πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος. Μας καλεί τον καθένα ξεχωριστά λέγοντας «Ο διπόροι της γης, όλοι εσείς που σαγηνεύεστε από τον πλατή δρόμο με τον ακατάπαυστο θόρυβο των γήινων μεριμνών και απολαύσεων, από τα λουλούδια που είναι ανάκατα με αγκάθια, ακούστε τι σας κηρύσει ο Σωτήρας και δώστε στα λόγια του προσοχή. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Μετανοείτε γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι απόλυτα αναγκαίο για σας, ο διπόροι της γης, να στρέψετε όλη την προσοχή σας σε τούτη τη βασική, την ωφέλιμη και σωτήρια παρένεση. Διαφορετικά, θα φτάσετε στο τέρμα, θα φτάσετε στον τάφο και θα έχετε ετοιμάσει εκεί για τον εαυτό σας τη δίκαιη τιμωρία για τις αμαρτίες σας. Και η πιο βαριά αμαρτία είναι η αδιαφορία για τα λόγια του Σωτήρα, η περιφρόνηση του Σωτήρος Χριστού. Και πραγματικά, ακούγοντας αυτά που λέει ο Άγιος, ερχόμαστε να αναρωτηθούμε ο καθένας μέσα στην ψυχή του, στη διάνοιά του, τι έχει γίνει. Και τόσα χρόνια έχουν περάσει από τον ερχομό του Κυρίου μας στη γη και το «μετανοείται» ακούγεται όλο ένα και πιο επιτακτικό, όλο ένα και πιο αναγκαίο. Τι έχει γίνει και οι άνθρωποι δεν μετανοούμε. Τι έχει γίνει και έχουμε αμελήσει πραγματικά και έχουμε αδιαφορήσει για τα λόγια αυτά του Σωτήρος μας. Ξέρουμε ότι αυτό είναι η λύση σε όλα, η μετάνοια. Αν ο άνθρωπος έχει μετάνοια, λύνονται τα προσωπικά του προβλήματα, λύνονται τα προβλήματα της οικογένειάς του και γενικότερα στην κοινωνία γύρω αλλάζουν τα πράγματα. Και όσο πιο πολλοί είναι μετανοούντες, τόσο πιο πολύ ο χώρος που ζούμε μετατρέπεται, θα λέγαμε, σε ένα παράδεισο. Γιατί οι άνθρωποι ταπεινώνονται, αγαπούν, συγχωρούν, ζητούν συγχώρηση και βαδίζουν όλο ένα και καλύτερα. Κι όμως, σαν να μην έχει γίνει τίποτε από όλα αυτά, σαν να μην ήρθε ο Χριστός, σαν να μην μας κάλεσε σε αυτό το δρόμο, εμείς παραμένουμε παγερά αδιάφοροι. Τι συμβαίνει? Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί, όπως αναφέρουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, ο δρόμος της επίγειας ζωής είναι απατηλός και πλανεμένος. Φαίνεται ατελείωτος στην αρχή και γεμάτος δράση, γεμάτος περιπέτεια, γεμάτος χίλια δυο πράγματα στην πορεία του. Αλλά όταν θα φτάσει κανείς στο τέλος αυτού του δρόμου, γυρνάει πίσω και κοιτάζει ότι τελικά ήταν πολύ σύντομος και γεμάτος από κούφια όνειρα, από μάταιες ελπίδες και αναφωνεί πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι μοχθούμε, κουραζόμαστε να αποκτήσουμε πλούσιες γνώσεις, γνώσεις μικρής σημασίας, γνώσεις χρήσιμες μόνο πρόσκαιρα, γνώσεις που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών της επίγειας ζωής μας, αλλά τη γνώση του Θεού και τη συμφιλίωσή μας με Αυτόν μέσω του Ιησού Χριστού δεν φροντίζουμε να την αποκτήσουμε. Κι όμως, η επίγεια ζωή μας έχει δοθεί, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος πάλι, μόνο για αυτή την απόκτηση, αυτής της γνώσεως, τη γνώσεως του Θεού, μόνο για να αποκτήσουμε τη θεογνωσία. Και μας καλεί πάλι να μετανοήσουμε.

Ας κοιτάξουμε, αδελφοί, λέει, δίχως εμπάθεια, κάτω από το φως του Ευαγγελίου την επίγεια ζωή μας. Θα διαπιστώσουμε πως είναι μηδαμινής αξίας, όλα τα αγαθά της αφαιρούνται με το θάνατο ή και πολύ νωρίτερα με διάφορα απροσδόκητα περιστατικά. Δεν αξίζει λοιπόν να ονομάζονται καν αγαθά αυτά που χάνονται τόσο σύντομα. Τι φοβερή που είναι η τύφλωσή μας και πόσο φανερά αποδεικνύεται η πτώση μας. Βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να πεθαίνουν και εμείς δεν κατανοούμε το πιο απλό πράγμα, ότι όλα οδηγούν στο θάνατο, αλλά και η επίγεια ευμερία πολλές φορές μεταβάλλεται σε δυστυχία. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να κυνηγάμε τα πρόσκαιρα, σαν να ήταν μόνιμα και αιώνια. Ξεχνάμε το Θεό, ξεχνάμε τη μεγαλειώδη και συνάμα φοβερή αιωνιότητα. Και μας καλεί το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας σε μετάνοια και φωνάζει ο Χριστός και όλοι οι Άγιοι, μετανοείτε ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Και εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και βλέπουμε γύρω στην κοινωνία μας τους ανθρώπους να περιφέρονται εδώ και εκεί, να είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα, να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε χίλιες δυο δουλειές, σε χίλιες δυο και δημιουργικές, θα έλεγε κανείς, απασχολήσεις, αλλά να μην καταβάλουν τον ελάχιστο κόπο για να ζήσουν αυτό το μεγάλο αγαθό που λέγεται μετάνοια και κατ' ουσίαν μέσω της μετάνοιας την ένωσή τους με το Θεό. Γιατί όπως λέει ένας άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, σύγχρονος, ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, η μετάνοια, λέει, ξεκινάει από την εξομολόγηση και φτάνει μέχρι τη θέωση. Πιάνει τον άνθρωπο δηλαδή από τα βάθη της αμαρτίας και τον οδηγεί στα ύψη της θεότητος με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού, αλλά και τη δική του προαίρεση και τη δική του προσπάθεια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε τα πάντα και όχι αυτό που μας καταξιώνει ως υπάρξεις, με την επίγεια και αιώνια προοπτική μας. Είμαστε έτοιμοι να κινήσουμε ουρανό και γη για να πετύχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, να πάρουμε ένα πτυχίο, να κάνουμε μια καλή δουλειά, να πετύχουμε μια ανέλυξη πολλές φορές επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη, αλλά όλα αυτά αγνοώντας τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε το Χριστό, για να ενωθούμε με το Χριστό. Τι σημαίνει μετανοώ? Μετανοώ σημαίνει συνειδητοποιώ τις αμαρτίες μου, μεταμελούμε για αυτές και δεν τις επαναλαμβάνω, λέει ο Αββάς Ποιμήν. Με αυτόν τον τρόπο πολλοί αμαρτωλοί έγιναν άγιοι και πολλοί άνομοι έγιναν δίκαιοι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε και αυτό το ένα, μόνο αιώνιο και αληθινό αγαθό, να αποκτήσουμε τη γνώση του Θεού στη διάρκεια της επίγειας ζωής μας και να καταλλαγούμε μαζί Του, να τα βρούμε μαζί Του και να ενωθούμε με το Θεό. Αλλά για να αποκτήσουμε αυτό το κορυφαίο αγαθό πρέπει να εγκαταλείψουμε την αμαρτωλή ζωή. Πρέπει να τη μισήσουμε. Δεν πρέπει απλώς να πετάξουμε τις φανερές αμαρτίες από πάνω μας, την κλοπή, το φόνο, την πορνεία, τον όρκο, το ψέμα και άλλα πολλά. Αλλά πρέπει να αφήσουμε στην άκρη και τις ψυχόλεθρες διασκεδάσεις, τις σωματικές απολαύσεις, τις μάταιες ονειροπολήσεις και τους κακούς λογισμούς και όλα όσα απαγορεύει το Ιερό Ευαγγέλιο και μας τραβάνε προς τα πίσω, προς το δρόμο της αμαρτωλότητος, προς το δρόμο του σκότους και μας κρατάνε μακριά από το φως και τη χάρη της ενώσεώς μας με τον Ιησού Χριστό.

Συνεχίζει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπραντσιανίνοφ. Όταν βρίσκεσαι, λέει, σε κατάσταση ακιδείας και ψυχικής ατονίας, μη συλλογιστείς ποτέ. Έπεσα σε βαριές αμαρτίες. Απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες που με τον καιρό γίναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Αυτά είναι σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Αυτός γνωρίζει τη δύναμη της μετάνοιας. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του διαβόλου και γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία αποδίδοντας συκοφαντικά αδυναμία θεραπείας σε ποιον, στον παντοδύναμο γιατρό που είναι ο Θεός μας. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτα. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμα πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη, από φιλόσαρκη, φιλίδωνη και κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Ας γνωρίσουμε, αδελφοί μου, όλη την ανέκφραστη αγάπη του Θεού προς τον πεσμένο άνθρωπο. Ο Κύριός μας, ο αθώος και πανάγιος, ενανθρώπισε για να υποστεί θανατική καταδίκη που έπρεπε σε μας τους ένοχους και να μας λυτρώσει έτσι από το θάνατο. Τι τον έφερε σε μας εδώ, στη γη της εξορίας μας? Μήπως η αρετή μας? Κάθε άλλο. Τον έφερε η ικτρή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητάς μας, αλλά και η άπειρη, ανέκφραστη, άφατη αγάπη στο πρόσωπο του καθενός από μας και σε όλους μαζί. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε θάρρος. Αδελφοί μου, συναμαρτωλοί, για μας ακριβώς ο Κύριος πραγματοποίησε το μεγάλο έργο της ενανθρωπίσεώς Του. Με την ακατάληπτη εσπλαχνία Του έριξε το βλέμμα Του στην ασθένειά μας. Ας πάψουμε λοιπόν να διστάζουμε. Ας πάψουμε να καταθλιβόμαστε και να ταλαντευόμαστε. Γεμάτη πίστη, ζήλο και ευγνωμοσύνη, ας πλησιάσουμε τη μετάνοια και με αυτήν ας συμφιλιωθούμε με το Θεό. Ας ανταποκριθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις στη μεγάλη αγάπη του Κυρίου. Ας ανταποκριθούμε όσο είναι δυνατόν να ανταποκριθεί ένα πλάσμα και μάλιστα πλάσμα πεσμένο στην αγάπη του πλάστη Του. Ας μετανοήσουμε. Και όχι μόνο με τα χείλη, ας εκδηλώσουμε τη μετάνοια όχι μόνο με λίγα λόγια ή λίγα φευγαλαία δάκρυα, όχι μόνο με τη συμμετοχή μας στη σωματική στην εκκλησιαστική λατρεία και την τυπική εκτέλεση κάποιων καλών πράξεων, αλλά πιο πολύ ας προσφέρουμε στο Θεό τον καλό καρπό της αληθινής μετάνοιας. Ας μεταβάλουμε τη ζωή μας και ας την κάνουμε από ζωή αμαρτωλή, ζωή ευαγγελική. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθό, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Να φύγουμε από το κακό και να αρχίσουμε να κάνουμε καρπούς αληθινής μετανοίας, καλά έργα τα οποία θα έχουν δείξει ότι απεκδηθήκαμε τα πάθη μας και ενδυθήκαμε τον νέο άνθρωπο, τον εν Χριστώ Ιησού, και η ζωή μας ολόκληρη, τα λόγια, τα έργα και οι σκέψεις μας έχουν χριστοποιηθεί, έχουν γίνει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο Του. Έτσι λοιπόν, όλοι εμείς οι άνθρωποι που πολλές φορές βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε στη μετάνοια, ότι έχουμε πάρα πολλές αμαρτίες επισορεύσει, έχουμε πολλές αδυναμίες, πολλά πάθη, τι μας λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ, φωτιζόμενος κι αυτός από την εμπειρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, να έχουμε θάρρος, λέει. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε για κανέναν άλλο λόγο στη γη παρά για να μας γλιτώσει ακριβώς από την αμαρτία και το θάνατο. Και αφού αυτός το έκανε από άπειρη αγάπη και γνωρίζοντας την αμαρτωλότητά μας, εμείς πολύ απλά πρέπει να πάρουμε θάρρος και να αρχίσουμε να μετανοούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Και όταν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα έχουμε πετύχει το μεγάλο θαύμα. Και το μεγάλο θαύμα στην εποχή μας δεν είναι, και σε όλες τις εποχές, δεν είναι να δούμε έναν ασθενή να γίνεται καλά ως προς τη σωματική του ασθένεια. Το μεγάλο θαύμα είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός
να αναγεννηθεί πνευματικά. Ένας άνθρωπος που είναι δέσμιος των παθών και των αδυναμιών του, να μπορέσει να απελευθερωθεί και να έχει γνήσια ελεύθερη στροφή προς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται μεγάλη χαρά στους ουρανούς, λέει, για έναν και μόνο αμαρτωλό που μετανιώνει. Άρα λοιπόν αξίζει να μετανιώσουμε για να δώσουμε χαρά και σε εμάς και στους γύρω μας, αλλά και στους αγγέλους και τους Αγίους εκεί ψηλά στον ουρανό και στον Κύριό μας και στην Παναγία Μητέρα Του, που παρακολουθούν τη ζωή μας και περιμένουν, θα λέγαμε, εν αγωνίως πότε θα κάνουμε την ουσιαστική μεταβολή, πότε θα αλλάξουμε πραγματικά νου, θα ζήσουμε τη μετάνοια και θα αρχίσουμε να οικειωνόμαστε ολοένα και περισσότερο τη χάρη που έρχεται σαν μια ατελείωτη βροχή από τον ουρανό και που έγκυται σε μας, να την κάνουμε δική μας, να καρποθούμε τους καρπούς της χάριτος. Γιατί όμως, λέει ο προφήτης Εζεκίλ, θέλετε να πεθάνετε Ισραηλίτες, γιατί καταστρέφεστε χριστιανοί μου, θα έλεγε σήμερα, από τις αμαρτίες σας με τον αιώνιο θάνατο. Γιατί γεμίζει από εσάς τους χριστιανούς ο Άδης, σαν να μην υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού η παντοδύναμη μετάνοια. Αυτό το δώρο, αυτό το δίχως όρια αγαθό δώρο του Θεού στους χριστιανούς, σε κάθε στιγμή της ζωής τους και για κάθε αμάρτημά τους, ενεργεί με την ίδια δύναμη. Καθαρίζει κάθε ψυχικό ρήπο, σώζει κάθε άνθρωπο που επικαλείται την εσπλαχνία του Κυρίου, έστω και στις τελευταίες στιγμές του, λίγο πριν από το σωματικό του θάνατο. Γιατί λοιπόν θέλετε να πεθάνετε Ισραηλίτες? Γι' αυτό χάνονται οριστικά οι χριστιανοί με τον αιώνιο θάνατο, επειδή σε όλη την επίγεια ζωή τους αθετούν τις υποσχέσεις που έδωσαν στο βάπτισμά τους και δουλεύουν στην αμαρτία. Χάνονται γιατί δεν δίνουν την παραμικρή προσοχή στο Λόγο του Θεού που τους καλεί σε μετάνοια. Παρόλα αυτά, λέει ο Χριστός μας, ότι εγώ σας βεβαιώνω ότι δεν θέλω τον θάνατο του ασεβούς, αλλά θέλω να επιστρέψει από τον αμαρτωλό του δρόμο και να ζήσει. Επιστρέψτε, επιστρέψτε από τον κακό σας δρόμο, αναφέρει πάλι ο ίδιος προφήτης. Γνώριζε ο Θεός την αδυναμία των ανθρώπων. Γνώριζε ότι και μετά το βάπτισμά τους θα έπεφταν σε αμαρτίες. Γι' αυτό θεσπίζει το φιλανθρωπότατο μυστήριο, κατά τον Άγιο Ιάννη τον Χρυσόστομο. Το μυστήριο της μετανοίας στην Εκκλησία του, ένα μυστήριο με το οποίο οι χριστιανοί καθαρίζονται από κάθε αμαρτία. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται και η σκέψη μόνο της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντίθετα, τις αμαρτίες που δεν σκέφτεται κανείς να εξομολογηθεί, τις διαπράττει άφοβα συνεχώς σαν να βρίσκεται σε σκοτάδι. Με την εξομολόγηση διαλύεται η φιλία και η αγάπη που έχουμε στις αμαρτίες μας. Η απέχθεια προς τις αμαρτίες είναι το γνώρισμα της γνήσιας μετάνοιας της ψυχής και της σταθερής αποφάσεώς της να ζήσει ενάρετα. Αν συνήθισες να αμαρτάνεις, πρέπει να εξομολογείσαι πολύ συχνά. Έτσι σύντομα θα ελευθερωθείς από την εχμαλωσία της αμαρτίας και εύκολα θα ακολουθήσεις τον Κύριο Ιησού Χριστό όλος χαρά. Μετάνοια λοιπόν, μετάνοια και εξομολόγηση μέσα στην Εκκλησία. Ο μυστηριακός τρόπος που έχει δοθεί από τον ίδιο το Θεό για να απαλλασσόμαστε από το βάρος της αμαρτίας. Και ενώ αυτό έχει δοθεί, δικαίως παραπονείται ο προφήτης και μας λέει, γιατί θέλετε να καταστρέφεστε, γιατί φτάνετε μέχρι το θάνατο και δεν έχετε ακόμη εκμεταλλευτεί αυτό που σας δόθηκε. Γιατί πολύ απλά, το κήρυγμα της μετανοίας στην εποχή μας τίνει να ατονίσει, για να μην μπούμε να εξαλειφθεί. Γιατί η εποχή μας μέσα στις πολλές πλάνες που έχει αρχίσει και οικειοποιείται, οικειοποιείται και μία άλλη πλάνη, του να παρουσιάζουμε ένα Ευαγγέλιο της χαράς, της Αναστάσεως, της αγάπης του Θεού, αλλά ένα Ευαγγέλιο που δεν μας λέει την αλήθεια. Ένα Ευαγγέλιο που δεν μας τονίζει τον νόμο του Θεού, για να μην μας πιέσει. Οι άνθρωποι σήμερα, λένε κάποιοι, δεν μπορούν να ακούνε πολλά πρέπει, πολλά μην,
πολλά δεν. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να τους λέμε τίποτα από αυτά. Και οδηγούν τα πράγματα σε μια άνευρη πνευματική ζωή, μέσα από την οποία ο άνθρωπος δεν καλλιεργεί τη μετάνοια. Έτσι λοιπόν μπορεί να εξομολογείται, μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά να μην καλλιεργείται η μετάνοια. Να μας χαϊδεύουν τα αυτιά με κάποιον τρόπο, αυτοί που θα έπρεπε να μας οθήσουν στη μετάνοια με τρόπο δυναμικό και εμείς να παραμένουμε αθεράπευτοι. Έρχεται όμως ο αδιάψευστος λόγος του Ευαγγελίου και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε το παν για να τελειώσουμε το σύνδεσμό μας με τις αμαρτίες, τη φιλία με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και τι λένε, να εξομολογείσαι, λέει, πολύ συχνά, αν συνήθισες να αμαρτάνεις, για να μπορείς με αυτόν τον τρόπο να κόβεις το σύνδεσμο με την αμαρτία. Και έλεγε κάποιος μια ωραία παρομοίωση, ότι αν παρομοιάσουμε, λέει, τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας με ένα δέντρο μεγάλο, με πολύ μεγάλο κορμό, και παρομοιάσουμε και την εξομολόγηση με ένα χτύπημα στον κορμό αυτού του δέντρου, αν πάμε, λέει, μια φορά το χρόνο και του ρίξουμε ένα χτύπημα στο δέντρο με το μεγαλύτερο τσεκούρι, το δέντρο αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πέσει. Μέχρι τον επόμενο χρόνο θα έχει ξαναθρέψει. Αν πάμε έστω και με ένα μαχαιράκι όμως και το ροκανίζουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, αυτό το δέντρο αργά ή γρήγορα θα πέσει. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός πρέπει διαρκώς να τρέχει στη μετάνοια και μέσα από την εξομολόγηση και μέσα από τα δάκρυα της μετανοίας και μέσα από το λογισμό της μετανοίας και μέσα στην εξομολογητική προσευχή που πρέπει να κάνει κάθε μέρα ο καθένας προς τον Χριστό μας. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά αυτό το μέγα δέντρο της αμαρτωλότητός μας θα πέσει και στη θέση αυτού θα φυτρώσει εκείνο το δέντρο το ευσκιόφυλλο, εκείνο το ωραίο το καλύκαρπο που θα έχει γεμίσει από τους καρπούς, τους αγαθούς, τους ευαγγελικούς της μετανοίας. Θα έχει γεμίσει από τους καρπούς των κόπων μας, των κόπων της μετανοίας.

Όποιος όμως, αναφέρει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντζιανίνοφ, με την ελπίδα της μετάνοιας αμαρτάνει εκούσια και προμελετημένα, είναι δόλιος στις σχέσεις του με το Θεό. Τον άνθρωπο αυτό τον βρίσκει, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, απροσδόκητα ο θάνατος. Και έτσι δεν προλαβαίνει να μετανοήσει όπως είχε υπολογίσει και να ζήσει ενάρετα. Με την εκούσια αμαρτωλότητα, αδελφοί μου, χάσαμε την Αγία Αγνότητα. Την αγνότητα την ανέγγιχτη, όχι μόνο από την έμπρακτη αμαρτία, μα και από τη γνώση του κακού. Χάσαμε όμως και την καθαρότητα με την οποία βγήκαμε από την κολυμβήθρα του αναγεννητικού βαπτίσματος. Το ένδυμα της ψυχής μας, που το έκανε κατάλευκο λυτρωτής, το λερώσαμε στην πορεία της ζωής μας με διάφορα αμαρτήματα. Ένα λουτρό μας έμεινε για να πληθούμε και να καθαριστούμε ψυχικά. Το λουτρό της μετανοίας. Τι θα γίνει αν αδιαφορήσουμε γι' αυτό? Τότε αναπόφευκτα θα παρουσιαστούμε στο Θεό με τις ψυχές ρυπαρές από την αμαρτία και εκείνος, αφού θα τις κοιτάξει δίκαια και ίσως και αυστηρά, θα τις καταδικάσει στη φωτιά της γέεννας. Αν όμως ο άνθρωπος αναγνωρίσει τα αμαρτήματά του και αποφασίσει ειλικρινά να μετανοήσει, να τι θα κάνει ο Θεός, αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας. Αν οι ψυχές σας είναι κόκκινες από τις αμαρτίες, εγώ θα τις κάνω άσπρες σαν το χιόνι, και αν είναι κατακόκκινες θα τις κάνω κάτασπρες σαν το μαλλί. Αν όμως ο άνθρωπος περιφρονήσει την τελευταία τούτη κλίση του σε μετάνοια από τον πολυέσπλαχνο Θεό, τότε, όπως ο ίδιος τον προειδοποιεί, θα χαθεί τελειωτικά. Αν όμως δεν θελήσετε να με ακούσετε, θα γίνετε του ξύφους τροφή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα να μας υπενθυμίζει ο Άγιος Ιγνάτιος μέσα από τους πατέρες και τους προφήτες και τους Αγίους της Εκκλησίας ότι η μετάνοιά μας χρειάζεται να έχει και ειλικρίνεια, να έχει και εντιμότητα, να μην είμαστε, θα τολμήσω να πω, απατεώνες στη σχέση μας με το Θεό. Να είμαστε έντιμοι, να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να προσπαθούμε όσο μπορούμε την κάθε φορά. Και αν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, να μην πηγαίνουμε ασυναίσθητα και προμελετημένα, απλά για να σβήσουμε με έναν εμπορικό τρόπο τα χρέη μας και εύκολα και γρήγορα να αρχίσουμε να χρεωνόμαστε και πάλι απέναντι στο Θεό. Όχι. Αυτό κρύβει μια δολιότητα. Θα αμαρτήσω τώρα που είμαι νέος και θα μετανοήσω στα γεράματα, λέει κάποιος. Θα αμαρτήσω σήμερα και αύριο θα μετανοήσω. Ξέρει κανείς αν το αύριο του ανήκει? Ακόμη και το επόμενο πεντάλεπτο μας ανήκει? Θα προλάβουμε να μετανοήσουμε? Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Και αν με αυτόν τον τρόπο πορευόμαστε, τελικά θα μπορέσουμε να ακούσουμε από το Θεό ότι συγχωρεθήκαμε εν ημέρα κρίσεως? Ή θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση γεμάτη από ενοχές, γεμάτη από τύψεις και χωρίς καμία αίσθηση ότι έχουμε πράξει το χρέος μας, και αναγκαστικά τότε θα βρεθούμε αναπολόγητοι και θα πέσουμε τροφή στο ξύφος της κρίσεως? Ο Θεός μακρόθυμα βλέπει τα αμαρτήματά μας και περιμένει τη μετάνοιά μας, και εμείς του δείχνουμε τόση καταφρόνια στην αγαθότητα και τη μακροθυμία του? Δεν διορθωνόμαστε? Χρειάζεται τώρα, σήμερα, αδελφοί μου, ο καθένας από μας, και εμείς που τα λέμε και εσείς που τα ακούτε, να κάνουμε την στροφή μας την ολοκληρωτική, την αποφασιστική. Και αν μετά από λίγο μας κλέψει πάλι η αμαρτωλότητά μας, πάλι να προσπαθήσουμε. Και αν ξαναπέσουμε και πάλι να σηκωθούμε, και όπως ένα παιδάκι που παίζει, πέφτει πολλές φορές κάτω, αλλά καμιά φορά δεν κάθεται κάτω μόνο να κλαίει, αλλά τι κάνει? Ζητάει τη βοήθεια των μεγαλυτέρων και του μπαμπά του και της μαμάς για να σηκωθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει και εμείς να σηκωνόμαστε, να μην μένουμε κάτω πεσμένοι. Συχνά λοιπόν να μετανοούμε. Όλη την ώρα της ζωής μας να μετανοούμε. Όλο το χρόνο της ζωής μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία τι λέει?
τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Να ζητήσουμε δηλαδή από το Θεό όλο μας το χρόνο να τον περνάμε με ειρήνη αλλά και με μετάνοια. Και η μετάνοια είναι αυτή που φέρνει και την ειρήνη. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα λόγο πολύ παρήγορο, να πείτε λέει, εγώ μεν ως άνθρωπος ήμαρτον, σύ ως Θεός συγχώρησον. Με αυτή την άνεση του τέκνου προς τον Πατέρα, να γυρίσετε και να μιλήσετε και να πείτε ότι εγώ είμαι άνθρωπος και έπεσα, αλλά αυτό έχει ταπείνωση, έχει επίγνωση της καταστάσεώς μας. Εσύ που είσαι Θεός, συγχώρεσέ με. Και αυτό ξέρετε τι έχει μέσα. Έχει απόλυτη, ακλόνητη εμπιστοσύνη στην αγαθότητα του Κυρίου και την αγάπη Του και στη διάθεσή Του να μας σώσει. Ήμαρτες λέει, ησύχασον. Πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αμάρτησες, ησύχασε. Δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται ταραχή. Δεν χρειάζεται θλίψη υπερβολική που φτάνει στα όρια της κατάθλιψης. Γιατί αυτό τι δείχνει. Δείχνει τον εγωισμό μας, ότι πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα και μάλλον χωρίς το Θεό. Γι' αυτό και καμιά φορά ο Θεός παραχωρεί την πτώση για να μας δείξει την κατάστασή μας. Ήμαρτες, ησύχασον. Και αφού ησυχάσεις και πεις «Θεέ μου έσφαλα», τότε τρέξε κατευθείαν στην αγκαλιά Του και άρχισε να κοιτάζει μόνο μπροστά, μόνο προς το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Να κάνεις το καλό και να αποφεύγεις το κακό. Και με αυτόν τον τρόπο, με την εργασία των εντολών του Θεού, θα απεκδηθούμε από όλη την αμαρτωλότητα, η οποία έρχεται με έναν τρόπο δυναστικό να μας τραβάει διαρκώς προς τα πίσω. Να μας ρίχνει όλο ένα και πιο χαμηλά, για να μας πει ότι δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτε. Ότι όσο περνάει ο καιρός, γίνεσαι όλο και πιο ράθυμος, όλο και πιο αδιάφορος απέναντι στο Θεό και τον αιώνιο προορισμό σου. Άρα τελεύτα, πέθανε, τελείωσε, πάψε να υπάρχεις και μαζί με σένα να υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα για τη σωτηρία σου. Πόσοι άνθρωποι, υπερευαίσθητοι και με έναν αδιόρατο εγωισμό που δεν τον καταλαβαίνουν, φτάνουν σε κινήσεις απελπισίας και απογνώσεως, καμιά φορά και στην αυτοχειρία, απογοητευμένοι από τον εαυτό τους και από τις αποτυχίες τους, είτε τις κοσμικές και επίγειες, είτε ακόμη και τις πνευματικές. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου. Ο διάβολος θέλει να μας κρύβει την αγάπη του Θεού, να μας φορτώνει με αμαρτήματα για να μας πει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθεί κανένας που θέλει να λέγεται χριστιανός. Γιατί ο χριστιανός ελπίζει στο Χριστό, δεν ελπίζει στον εαυτό του, στις δικές του δυνάμεις, στη δική του αγαθότητα. Ελπίζει στην αγαθότητα του Ιησού Χριστού που είναι ο σωτήρας και λυτρωτής μας. Εμείς, μολονότι επλάστημεν από το Θεό, λίαν καλοί και ήμασταν αγαθοί από την πλάση μας, παρόλα αυτά πέσαμε. Και από τότε που πέσαμε, υποκείμεθα σε φθορά και σε αμαρτία. Και είμαστε έτοιμοι για να διαπράξουμε τα χειρότερα πράγματα. Άρα λοιπόν μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα. Είναι λοιπόν φυσικό να πέφτουμε στις αμαρτίες. Εκείνος που μας βγάζει από αυτή τη διαδικασία είναι ο Χριστός. Όσο πιο πολύ τρέξουμε στο Χριστό, όσο πιο πολύ αναφερόμαστε στο Χριστό, όσο πιο πολύ ενθυμούμαστε το Χριστό, όσο πιο πολύ ο Χριστός γίνεται η ανάσα μας, η ζωή μας, οι βρώσεις και οι πόσεις μας, τόσο περισσότερο γεμίζουμε από το Χριστό και είμαστε έτοιμοι από άγριοι, από τα πάθη, να γίνουμε Άγιοι και να ζούμε μέσα στη θεϊκή μακαριότητα, την οποία ο Θεός μας καταδέχεται να μοιράζεται και με εμάς τους ταπεινούς. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανένας λόγος απελπισίας. Θάρση τέκνων, ακούγεται από το στόμα του Χριστού μας. Θάρση και πορεύου.

Έτσι λοιπόν μην απελπιζόμαστε. Δεν πρέπει, λέει ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, σε καμιά περίπτωση να συστέλουμε την πίστη μας. Ουδέποτε να σκεφτεί κανείς ότι είναι αδύνατο να φτάσουμε στην ολοκληρωτική μετάνοια στην οποία μας κάλεσε ο Χριστός μας. Θα φτάσουμε χάρη τη Χριστού. Ουδέποτε είναι ικανή μόνη η ανθρώπινη ενέργεια και προσπάθεια να φτάσει εκεί. Αυτό είναι εγωιστικότατο και οι πατέρες το κατεδίκασαν. Γι' αυτό ο Ιησούς μας τόνισε με έμφαση ότι χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν. Άρα ποτέ να μην συσταλείτε, ποτέ να μην κατεβαίνετε στη μικροψυχία εφόσον διαπίστεως βαδίζομεν. Ποτέ να μην λέγετε δεν θα φτάσουμε εμείς στην απάθεια, δεν θα φτάσουμε στον αγιασμό, δεν θα μιμηθούμε τους πατέρες μας. Αυτό είναι βλάσφημο. Θα τους φτάσουμε επειδή το θέλουμε και εφόσον το θέλουμε θα μας το δώσει ο Χριστός μας γιατί το θέλει και εκείνος. Μένοντας πιστοί, λέει ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, και μη υποχωρούντες κατά πρόθεση, οπωσδήποτε θα το πετύχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότης. Έξω από αυτή τη γραμμή οι πατέρες δεν παραδέχονται άλλοι. Έξω από αυτή θεωρείται πλέον απόγνωση. Δεν υπάρχει το «δεν μπορώ» πλέον. Πώς δεν μπορείς? Δια του Χριστού ισχύομαι, δια του Χριστού δυνάμεθα. Πάντα ισχύομεν εν το ενδυναμούντι ημάς Χριστό, κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα που μπορεί να λάβει ο κάθε αμαρτωλός. Πόσο από τη μια μεριά αδύναμοι είμαστε μόνοι μας, αλλά και πόσο παντοδύναμοι με τη χάρη του Χριστού μας. Πόσο κοντά είναι η αγιότητα σε εμάς τους αμαρτωλούς. Πότε όμως? Όταν έχουμε σταθερή πίστη ότι ο Χριστός θα μας βοηθήσει και όταν σταθερά προσπαθούμε να μην υποχωρούμε στην αμαρτία, να μην το κάνουμε τουλάχιστον εκουσίως, να μην το κάνουμε ενσυνείδητα. Όταν μείνουμε πιστοί λοιπόν σε αυτό το δρόμο, δεν υπάρχει χώρος για απόγνωση και δεν υπάρχει και δεν μπορώ. Μπορούμε γιατί μπορεί ο Χριστός, και αφού ο Χριστός μπορεί και θέλουμε κι εμείς, μπορούμε κι εμείς. Και ας πάμε λίγο παρακάτω στα όμορφα λόγια του γέροντος Ιωσήφ, του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστή. Κοιτάξτε το όριο της μετανοίας, πώς αποκαλύπτεται μέσα στη γραφή. Ο Πέτρος ερώτησε τον Ιησού μας, «Κύριε, καλά είναι έως 7 φορές να συγχωρώ αυτόν που μου φταίει?» Ο Πέτρος, ατελής όντας τότε, μη δεχθεί στην έλαμψη της χάριτος, σκεπτόταν ανθρωπίνος. Ενόμιζε με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με την αυστηρότητα του Μωσαϊκού νόμου ότι έκανε μεγάλη οικονομία. Έφτασε όχι μία αλλά 7 φορές να συγχωρεί. Και ο Ιησούς μας ερμηνεύοντάς του το πνεύμα της Εκκλησίας του λέει όχι 7 αλλά 70 για να τονίσει έτσι το απεριόριστο της μετανοίας. Η ζωή μας εδώ είναι ένα 24ωρο επαναλαμβανόμενο. Αν και σε όλες τις στιγμές είμαι θα πάντοτε έτοιμη, με νέες αποφάσεις, η πρόθεσή μας είναι σωστή, το πνεύμα πρόθυμο, η σάρξ όμως είναι ασθενής. Και δεν είναι μόνο η σάρξ. Μαζί με τη σάρκα, με τη φύση, υπάρχουν οι έξεις, οι συνήθειες, οι τόποι, τα περιβάλλοντα, τα πρόσωπα, τα πράγματα και ο ίδιος ο διάβολος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν την αντίθεση και μένει σε εμάς μόνο η πρόθεση η δική μας και η ενεργούσα μυστηριωδώς Θεία Χάρης που είναι παντοδύναμη. Έτσι λοιπόν αγωνιζόμαστε και θεωρητικά όλα αυτά είναι εύκολα, πρακτικά όμως είναι δύσκολα όπως ο καθένας γνωρίζει από την πείρα του. Αποφασίζουμε κάθε πρωί κάθε στιγμή ότι από τώρα και στο εξής δεν θα υποδουλωθούμε στα πάθη. Ναι, αλλά τα πάθη ούτε αφορίζονται ούτε εξορκίζονται για να τους πούμε φύγετε και δεν σας θέλουμε και να φύγουν. Θέλουν τιτανική μάχη και αντίδραση για να φύγουν. Και αυτό γίνεται όταν νικήσει η χάρης, όχι ο άνθρωπος. Διότι τα πάθη και οι αρετές είναι υπεράνω της φύσεώς μας. Δεν τα πιάνουμε, δεν τα ελέγχουμε. Αυτά μόνο η Θεία Χάρης θα τα διώξει. Θα απελάσει τα πάθη και θα ελκύσει τις αρετές. Πότε όμως? Όταν εμείς
επιμένουμε. Γι' αυτό ο Ιησούς μας τόνισε την υπομονή και την επιμονή. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Και στις προσευχές ακόμη λέει «Κρούετε, ζητείτε, μη εκακείτεν τες προσευχές». Και αναφέρει τα παραδείγματα εκείνα με τα οποία μας ντροπιάζει. Αν σας ζητήσει το παιδί σας ψωμί, θα του δώσετε πέτρα. Αν σας ζητήσει να του δώσετε ψάρι, θα του δώσετε φίδι. Αν εσείς λοιπόν που είστε πονηροί δίνετε δώματα αγαθά στα παιδιά σας. Ο ουράνιος πατήρ δεν θα δώσει πνεύμα Άγιο σε εκείνους που το ζητούν. Και υπερεκπερισσού ονετούμεθα ή νοούμεν θα δώσει. Είναι αδύνατο να καταργηθούν οι θείες αυτές υποσχέσεις. Ο Ιησούς μας λέγει ότι ο ουρανός και η γη παρελέψονται, οι δε λόγοι μου ούμοι παρέλθουσι. Γι' αυτό το σκοπό ήρθε ο Υιός του Θεού στη γη. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός λόγος να υποστεί την κένωση, ημιμόνο για την επιστροφή του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Αγάπης. Αυτή είναι η κενή κτήσης που είναι ανωτέρα της προηγουμένης. Βλέπουμε λοιπόν πόσο παρήγορα ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής μας λέει ότι εμείς πρέπει με υπομονή και επιμονή να επιμένουμε στον αγώνα, να αγωνιζόμαστε. Και τότε ο Θεός θα δει τη διάθεσή μας, θα δει την πρόθεσή μας και θα ενεργήσει σύμφωνα με αυτήν. Θα στείλει τη Θεία Χάρη να μας ενισχύσει και να μας βοηθήσει στο δρόμο της μετανοίας και θα μας δώσει τη Βασιλεία Του επειδή μας την έχει υποσχεθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται καμία απογοήτευση. Αντιθέτως, χρειάζεται μια σφοδρή στροφή της ψυχής προς το Χριστό. Κάθε φορά που έρχεται το κτίνος της αμαρτίας να μας δαγκώσει, εκείνη τη στιγμή εμείς να τρέχουμε κατευθείαν στην αγκαλιά του Θεού Πατρός. Να ζητάμε από το Χριστό μας να μας σώσει. «Ιησού μου Χριστέ μου, ελέη σών με να κραυγάζουμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον με», να λέμε στην Παναγία Μητέρα του Χριστού μας. «Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών». Και τότε πραγματικά θα βλέπουμε τον ουρανό ολόκληρο να συγκαταβαίνει και να έρχεται να ενισχύσει τον αγώνα μας. Όχι επειδή το είπαμε, αλλά επειδή δείξαμε τη διάθεσή μας με αυτόν τον τρόπο και επειδή προσπαθούμε, κάνουμε την μικρή προσπάθεια. Και ξέρετε, ο Θεός και τη μικρή προσπάθεια την υπολογίζει πάρα πολύ. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία και όταν αρχίσει και ρέπει προς τον Χριστό, τότε πραγματικά εκείνος συγκινείται και βλέπει τον αγώνα του παιδιού του και δεν το αποστρέφεται. Δεν γυρνάει το πρόσωπό του αλλού, αλλά γίνεται ο πιο στοργικός, ο πιο αγαπητικός πατέρας που μπορεί να υπάρξει και μας περιθάλπει και μας στέργει με την αγάπη του και προσπαθεί να μας περιμαζέψει για να μας δώσει όλα όσα μας έχει υποσχεθεί. Έτσι λοιπόν, ας συνεχίσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Όταν θέλουμε να σωθούμε, αγωνιζόμεθα να αποβάλουμε τα πάθη μας και επιθυμούμε διακαώς να κατοικήσει μέσα μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μας δείξει αυτή τι θέλει να κάνουμε. Είναι αυτό που μας είπε ο Ιησούς μας. «Ζητείτε πρώτο τη Βασιλεία των Ουρανών και τα υπόλοιπα προστεθήσετε ημίν». Επομένως, να μένετε πιστοί στις καλές σας αποφάσεις, έστω κι αν χιλιάκις επιχειρήσετε και δεν επιτύχετε. Μην νομίσετε ότι άλλαξε κάτι. Ούτε εμείς αλλάξαμε, ούτε ο Θεός, ούτε φυσικά και ο διάβολος. Το αιτείτε και λείψεστε είναι πραγματικότης, μας λέει ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εφόσον αιτήσαμε, θα λάβουμε. Εφόσον ζητήσαμε, θα μας δώσουν. Εφόσον εκρούσαμε, θα μας ανοίξουν. Ο ήλιος είναι δυνατόν να μην ανατύλει. Αλλά εμείς δεν είναι δυνατόν να αποτύχουμε. Το μείζον το έδωσε. Δεν θα δώσει το ελάχιστο. Έτι αμαρτωλών όντων ημών υπέρ ημών απέθανε. Αν λοιπόν αυτό σταυρώθηκε δια του σταυρού κατήργησε την αμαρτία και εσφράγισε το διαβατήριο της εισόδου μας στη ζωή παρέχοντας και άφεση αμαρτιών σε μας, τώρα απομένει σε μας να κάνουμε λίγη υπομονή. Να μην γυρίσουμε πίσω, αλλά να αναμένουμε ως δούλοι των Κυριών μας. Και αυτός θα έρθει και θα φωνάξει τον καθένα από μας.
και θα απαντήσουμε κι εμείς με καύχημα. Παρόντες Κύριε, εδώ είμεθα. Αφή στιγμής μας εκάλεσες, αναμέναμε πότε θα έλθεις να μας δώσεις την επαγγελία. Οπόταν θα ακούσουμε κι εμείς το ευ δούλη αγαθή και πιστή. Εισέλθετε εις την χαράν του Κυρίου σας. Ας αξιωθούμε αδελφοί μου με τις ευχές όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, της Υπεραγίας Θεοτόκου και Πανάγνου Μητρός του Κυρίου μας και με τη χάρη του Χριστού μας να ακούσουμε κι εμείς αυτή τη μακαρία φωνή που θα μας καλεί στη χαρά του Παραδείσου, στον τόπο εκείνο που δεν θα υπάρχει ούτε φθορά, ούτε αμαρτία, ούτε θάνατος, ούτε τίποτε που θα σκιάζει την ύπαρξή μας. Εκείνη την χώρα που θα είναι η χώρα του φωτός, η χώρα της Βασιλείας του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Κύριε, εισάκουσον στο σεφείς μου, ενώψα τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσο της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσω με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέ

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιώσιο και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεστε σε. Ιδού γάρον ανομίας συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρον αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκαλτήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου δε οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απαιμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελησα στη Σία νέδοκα άδεια, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Στη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξεδενώσει. Αγάπητον Κύριε την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώνοντα. Τότε ανήσους είναι ο θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψη και ίασε τα ασθενεία Σιμών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω φιλοξενούμενο των μουσικών βυζαντινών διαδρομών έναν λαμπρό επιστήμονα, γιατρός διευθυντής νοσοκομείου των Αθηνών, έναν έμπειρο καλήφωνο πρωτοψάλτη, έναν χωράρχη, έναν καθηγητή της βυζαντινής μουσικής. Έχει διαπρέψει και ως ιατρός αλλά και ως ψάλτης. Ως ψάλτης διετέλεσε πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, πρόεδρος ΔΣ του μουσικού οργανισμού TETIX, πρόεδρος του International TETIX Club, ευρεσιτέχνης, κατασκευαστής του μηχανικού Ισοκράτη και ως ιατρός συμμετείχε σε πολλά συνέδρια ιατρικής, έχει παρουσιάσει ένα τεράστιο επιστημονικό έργο και από το 2007 έως το 2013 έχει κάνει ειδικές επιστημονικές ιατρικές μελέτες. Το 1980 εξασκεί την ιατρική του ειδικότητα ως ειδικός παθολόγος και από το 2000 εξασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε νοσοκομεία των Αθηνών. Κάτοχος παγκόσμιας πατέντας συσκευής νεφελοποιητού, Atmos Nebulizer, κάτοχος παγκόσμιας πατέντας συσκευής Igmorino. Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τον ιατρό κύριο Γεώργιο Ναούμ. Γιατρέ, θα μου επιτρέψετε...
3: Πολλά καλά λόγια είπατε για μένα.
2: Να σας καλωσορίσω στην εκπομπή εδώ στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λέγοντας είστε ιδρυτής του TETIX, ένα οδείο που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μία άνθηση, το παρακολουθώ από το ίντερνετ, που έχει πάρα πολλούς καλούς καθηγητές. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
4: Κοίταξε, ο TETIX που ασχολείται κυρίως με την παράδοση, βυζαντινή μουσική παράδοση, παραδοσιακά όργανα, τραγούδι παραδοσιακό, δημοτικό και εν πολλής και λαϊκό, μικρασιάτικο και όλα αυτά.

ευθέως τις αρχές ελληνικής μουσικής με τους ήχους, τους τρόπους κτλ. Κτλ. Mm. Και με βάση και άξονα θεωρητική, αν θέλετε, την βυζαντινή μουσική δημιουργείται και το κοσμικό μέλος την εποχή των βυζαντινών χρόνων, όπου υπάρχουν δάνεια και αντιδάνεια μεταξύ της κοσμικής και της βυζαντινής μουσικής έφερασης, ενώ αναπτύσσονται και τα δύο συγχρόνως μαζί με το θέατρο, το θέατρο το οποίο είναι έξω από τις πλατείες των εκκλησιών, και ό,τι καλό εδομεί το θεατρικά σε επίπεδο παραστάσεων εισάγεται και μέσα, δηλαδή η περιφορά του επιταφείου, του σταυρού, η σταύρωση, όλα αυτά είναι δάνεια της θεατρικής δράσης εκτός εκκλησίας, που βλέπαν ότι είχε με καλή απήχηση στο κοινό και έτσι τα βάζανε σαν τελετές μέσα στον ναό. Και έτσι ανθρωθήκαν αυτά τα δύο, τα κοινωνικά, κοσμικά, μαζί με τα θρησκευτικά, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, ανθρωθήκανε και φτάσανε σήμερα στην εποχή μας, αγαπητέ μου Άκη, και απευθύνομαι στον Άκη, που μαζί με την δράση του και τα παιδιά του που ακολουθούν θα πρέπει να το χωνέψουμε αυτό για να το δώσουμε να το καταλάβουν και οι ιερείς και οι ειδικούς εκκλησία. Φτάσαμε λοιπόν, ενώ αυτά ήταν δάνεια και αντιδάνεια, επικοινωνούν τα δοχεία, και φτάσαμε σήμερα η βυζαντινή μουσική να είναι αποκλεισμένη, απομονωμένη στους τέσσερους τύπους της εκκλησίας. Και έτσι αποδυναμώνεται η αξία, απαξιώνεται αυτό το τεράστιο μουσικό οικοδόμημα που λέγεται βυζαντινή μουσική και γίνεται ένα αντικείμενο, θα λέγαμε, κοσμικής σάτιρας, σαν με τον τρόπο που εκφράζονται διάφοροι καλλιτέχνες για να σατιρίσουν ή τον ιερέα ή τον, και ενδεχομένως και τον ψάλτη. Δεν το αξίζει αυτό. Άρα λοιπόν παραδοσιακή μουσική, βυζαντινή μουσική, θα πρέπει να αποτελεί μία ενιαία οντότητα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Προς αυτή τη στόχευση κινήθηκα από το 90, όταν πρωτοδημιούργησα στον Άγιο Ελευθέριο την πρώτη μεγάλη χοροδία με ονόματα τα οποία σήμερα ηχούν εξαιρετικά εντυπωσιακά. Γιατί είναι εντυπωσιακά. Είχα στη χοροδία μου τον Μάκη, τον αδερφό μου, τον Μάκη τον νέο μου, τον Στάθη, τον Κασταλιώτη, τον Βαγγελή τον Κίκα, τον Παπαδημητρίου τον Νικολάκη, τον Παντελεήμονα που είναι τώρα ιερέα στην Ηλία, τον πατέρα Πόκια σήμερα, τον Νεκτάριο Πόκια, σωρία Αντωνέλο, σωρία ονομάτων που είναι γνωστά σήμερα πάρα πολύ ιστορία, ήταν ο χορός μου. Ναι. Ο χορός του Αγίου Ελευθερίου. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά τα πήρα από τις Αρχιεπισκοπής το Ίδρυμα Φοιτητών που έχει επάνω στον Βύρον, κάπου εκεί που είναι. Ναι. Όπου τους πληρώνω εγώ όλους. Η ιατρική μου λοιπόν ήρθε να ξεπληρώσει, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο Θεούλης μου λέει αρκετά σου έδωσα, σε βοήθησα, θέλω να με επιστρέψεις, και σιγά σιγά άρχισα να επιστρέφω. Ο Τέτιξ λοιπόν φιλοδοξεί και μου είναι εξαιρετικά μεγάλος στόχος, οραματικός στόχος θα έλεγα, να αποτελέσει την αιτία της επανασύνδεσης, συστηματικά όμως, του συνόλου μουσικού καλλιτεχνικού στίγματος της Ελλάδος. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Να μην την πω φιλοδοξία, είναι το όραμα μας. Είναι ο στόχος μας. Δουλεύουμε επ' αυτού. Έχοντας κάνει τα τελευταία όμως 8-10 χρόνια ένα μεγάλο διάλειμμα, διότι οι ιατρικές μου υποχρεώσεις πάλι με ένα περίεργο τρόπο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε επίπεδο ερευνών, σε επίπεδο καινοτομιών,
τα οποία

0: οδηγούν, αυτά τα έργα μου οδηγούν σε εξαιρετικά μεγάλες για την παγκόσμια ιατρική ευρεσιτεχνίες, συσκευές ιατρικές δηλαδή, και μία καινοτόμως μελέτη που αφορά την ανατροπή σε παγκόσμιο επίπεδο της προσέγγισης 4 νόσων των 3 κυρίων κεφαλαλγίας, αγνώστη αιτιολογίας, ζάλης, αγνώστη αιτιολογίας και χρόνιας κόπωσης αντικειολόγητης. Αυτά τα 3 λοιπόν, οι μελέτες μου που είναι 27 χρόνια μελέτες, έρευνες, με οδήγησαν πια στην αποτύπωση του αιτίου, την ανέβρεση του αιτίου που γίνονται αυτές, που υπάρχουν, που εκδηλώνονται αυτές οι διαταραχές, και ως εκ τούτου με τη νέα πρόταση που εισάγω και επ' αυτού δημιουργούμε μαζί με το νοσοκομείο το πρώτο στον κόσμο κέντρο κεφαλαλγίας ζάλης κόπωσης, που αντιμετωπίζει αιτιολογικά για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής. Ανατριχιάζω που το λέω, διότι δεν είναι εύκολο ένας γιατρός τώρα στην Αθήνα, που είναι η Αθήνα, στην Ελλάδα, που μέσα, ξέρετε, στον παγκόσμιο χάρτη είμαστε μια πάρα πολύ μικρή μονάδα. Ξαφνικά λοιπόν ένας γιατρός με την ομάδα του εμφανίζονται, βγάζουν το κεφάλι του στο παγκόσμιο ερευνητικό στερεώμα και να λένε δείτε, ειδού η αλήθεια, η αιτία. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Είναι εντυπωσιακό, γιατί εγώ καταρχήν με πολύ δυσκολία επικοινώνησα μαζί σας, όμως και γι' αυτό σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο για να μιλήσω με τη γραμματέα σας με αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό μου έκανε εντύπωση που αγαπάτε εξίσου και την ιατρική αλλά και την ψαλτική.
0: Βέβαια, δείτε τώρα, είναι μία αλυσίδα, αγαπητέ μου Άκη. Είναι μία αλυσίδα πραγμάτων, και όταν κοιτάζω ιδιαίτερα στα μάτια τα νέα παιδιά, τα οποία έρχονται, οι νέες γενιές, που σκέφτομαι τι αποτύπωμα αφήνω. Μας έχει κατακυριεύσει, θα λέγαμε, μία εσωστρέφεια περίεργη, και στο ψαλτικό αλλά γενικότερα στον εκκλησιαστικό χώρο. Και αυτά δεν είναι καλά δείγματα. Και αν δούμε λιγάκι σε μάτρα στην ιστορία των ανθρώπων, διακρίνεται σαφέστατα στον χώρο μας, αν θες τον ελληνικό, αλλά κυρίως στον της Ορθοδοξίας χώρο, και να το γενικεύσω του χριστιανισμού το χώρο, διακρίνονται κάποια εκφυλιστικά σημεία, σύννεφα, τα οποία προϊονίζουν εξαιρετικά μεγάλες αλλαγές τους επόμενους αιώνες. Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά, έλεγε ο Ιπποκράτης. Ο βίος βραχής, για να μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς και να βιώσουμε στο μικρό περιθώριο της ζωής μας τέτοιου είδους αλλαγές. Όμως, δανειζόμενοι λοιπόν την γνώση και την αναφορά, βλέπουμε ότι μερικά σημεία που δείχνουν όχι καλή προοπτική, παραδείγματος χάρη, αγαπητέ Άκη, στην εποχή μου μόλις, που ήμουν πιτσιρικάς, στην εκκλησιά του πατέρα μου, περνούσε, στο χωριό του πατέρα μου, περνούσε ο πατέρας μου, τον ξέρανε σαν Μίτσο και έγινε Παπαδημήτρης. Περνούσε έξω από τον καφενέ και σηκωνόντουσαν και λέγανε καλημέρα παπά, όλοι οι θαμόνες του καθενέ αποκαλυπτόντουσαν, βγάζανε το καπέλο, κάνανε υπόκληση και λέγανε καλημέρα παπά και καθόντουσαν. Σήμερα περνάνε δεσπότης, αγαπητέ μου, από το καφέ. Και τι σου του δίνει σημασία? Αυτά είναι σημάδια της κοινωνικής σχέσης, και έχουμε πάντα σαν χώρο, σαν χώροι, εκκλησιαστικοί χώροι, πάντα την τάση να αποδίδουμε την αιτία σε άλλους, ότι φταίνε άλλοι, φταίνε τα συστήματα, φταίνε τα ραδιόφωνα, φταίνε τα μέσα, φταίνε αυτοί, φταίνε οι κυβερνήσεις, φταίνε. Και δεν κοιτάμε καθόλου πόσο φταίμε εμείς. Ναι. Διότι αγαπητέ μου Άκη, σαφώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του αυτοπροσδιορισμού μας. Ποιοι είμαστε, τι είναι η ψευδή μουσική, πώς μπορεί να υποστηριχθεί επιστημονικά αυτό το είδος. Διότι θέτω ένα ερώτημα στον Άκη, ναι, τον αγαπητό και ευγενέστοτε αυτόν ψάλτη. Γιατί να υπάρχει η ψευδή μουσική, διότι θα σου πω εγώ, το χθες το πρωί της Αγίας Τριάδος, προχωρώντας του Αγίου Πνεύματος, προχωρώντας για την Εκκλησία, συνάντησα τον Χριστό μπροστά μου. Και με το που τον βλέπω, λέω, Θεέ μου. Και του λέω, σήμερα θα ψάλουμε στον πλάγιο του πρώτου. Και με κοιτάζει μια απορία. Λέω, μήπως θέλεις πλάγιο του Τετάρτου να είναι πιο δωρικός. Πάλι με κοιτάζει μια απορία. Λέω, μη μου πεις ότι θέλεις τρίφωνα, διότι πάλι με κοιτάζει μια απορία και ξέρεις τι μου είπε, Άκη μου, η ψυχούλα μου, τι με κοιτάς εμένα, αυτός ρώτα. Και μου έδειξε τον κόσμο, ποια είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Και τι να έχουμε τη βυζαντινή μουσική, τι προσφέρει η βυζαντινή μουσική. Πώς μπορούμε να πείσουμε με τη μουσική μας οντότητα κοινό, κόσμο, ότι συμμετέχουμε σε μία θεία λατρεία με αυτό το είδος, είναι ικανό, είναι σπουδαίο. Και μιλάμε για μεγάλο θεωρητικό, με τα διαστήματα, με τους ήχους και τα λοιπά. Πόσοι ψάλτες πιστεύεις, Άκη μου, ότι ψάλουν διαστήματα πράγματι. Για πες μου.
1: Κανονικά πρέπει να ψάλουμε διαστήματα, αλλά
0: άλλο το, πρέπει.
1: Το θέμα είναι
0: πόσοι ψάλουμε.
1: Πόσοι κοιτούν τα διαστήματα.
0: Τόνο ή μητόνιο ψάλουν όλοι. Ναι. Μερικοί χαρισματικοί ψάλτες διαιτερούν ακόμη τα διαστήματα. Ναι. Αυτό λοιπόν, εάν το θεωρήσουμε τώρα με νέες γενιές των παιδιών μας και των εγγονών μας, που θα έρθουν να γίνουν ψάλτες, που εξαπαλώνουν ήχων, τα ακούσματά τους είναι τόνος ημιτόνιο, τόνος ημιτόνιο, μέσα από την παρισπερμία των μουσικών. Και εμείς θα πάμε να διδάξουμε τον εγγονό μας ότι το διάστημα γαδί είναι στον πλάγιο του Δευτέρου έτσι, στον πλάγιο του Τετάρτου αλλιώς. Σε ποιον θα μιλάμε? Και τότε που κανείς δεν θα ψάλει διαστήματα, θα έχει έννοια ύπαρξη του θεωρητικού?
1: Ναι.
0: Θα χρειάζεται το θεωρητικό από τη στιγμή που δεν ψάλεις διαστήματα? Όλη αυτή η μεγάλη μελέτη για τα διαστήματα, τα τόσα δέκατα, το τότε και τα λοιπά, σε χέρτιση και τα λοιπά, όλο αυτό το οικοδόμημα πού πάει και έχει αξία? Έχει αξία. Έχει αξία να το προσπαθήσουμε, να κάνουμε μεγάλες θυσίες, να το διατηρήσουμε. Έχει.
1: Εγώ θεωρώ ότι έχει αξία και
0: γιατί,
1: πρέπει.
0: Και γιατί έχει? Επειδή είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, δεν περιμένω απάντηση από τον Άκη, αλλά από κανέναν Άκη, παρά μόνο από την επιστήμη. Θέλω να δανειστούμε την επιστήμη με τις τεράστιες εξελίξεις και επιτυχίες που έχει και να δούμε εάν πρέπει να υπάρχει και αν πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να υπάρχει. Αν ωφελεί τον άνθρωπο. Διότι θα πρέπει να απεκδηθούμε και εμείς οι ψάλτες πρώτοι τον μεγάλο λόγο, τα παχιά λόγια που τα μοιράζουμε μεταξύ μας. Και ο Νησάρτος τα ακούει, αγαπητέ μου Άκη.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να απεκδηθούμε τα φιλαμφλίεσματα και τα καλά λόγια και τα μεγάλα λόγια, τα παχυλά λόγια και να δούμε, να βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και να πούμε το διάστημα Χ έχει σημασία, γιατί δηλαδή ο ζω στον πλάγιο του τετάρτου ανεβαίνουμε και ο ζωνί είναι άλλο διάστημα από το νίζο. Γιατί κατεβαίνεις με ύφεση? Γιατί? Τι έλεγε ο Κορινθίλιανος? Άλλος ανεβαίνουμε την κλίμακα και άλλος κατεβαίνουμε. Μα μήπως αυτό είναι και η φυσική τάση και κυταρική γνώση του ανθρώπου? Λέω, ανεβαίνω μία σκάλα, μία κλίμακα. Η κυταρική μου στάση για να ανέβω έχει μία συγκεκριμένη δομή και θέση και συγκεκριμένη προσπάθεια. Εάν με την ίδια προσπάθεια, θέση και τα λοιπά πάνω την κατέβω, θα κατέβω ή θα πέσω? Θα πρέπει να αλλάξω τρόπο για να κατέβω. Αυτή είναι μία φυσική ιδιότητα του κάθε έμβιου όντως. Άρα πώς μου ανεβαίνεις, αγαπητέ μου, με την παρέμβαση της συγκερασμένης κλίμακος που μου αχρίστευσε στα διαστήματα που αλλιώς ανεβαίνουμε, αλλιώς κατεβαίνουμε και μου τα έκανες τόνο ημιτόνιο, τόνο ημιτόνιο και έτσι όπως ανεβαίνουμε, έτσι κατεβαίνουμε. Ναι, μεν είναι εύκολο, αλλά συνηθίζει με την κυταρική σερμονία ή είναι ξένη προς τον άνθρωπο? Και να λοιπόν, γιατί θα πρέπει να προσπαθήσω να δανειστώ την επιστήμη για να αποδείξω ότι γιατί η ψαλτική τέχνη ακούγεται και δημιουργεί τα συγκεκριμένα συναισθήματα και γιατί αν ακούσεις μία ροκ μουσική δεν μπορείς να την ακούσεις σε χαμηλή ένταση, πρέπει να την ακούσεις μόνο σε δυνατή ένταση. Γιατί? Σε χαμηλή ένταση ηλεκτρονική μουσική. Σε χαμηλή ένταση δεν ακούγεται. Γιατί? Γιατί θέλει vibes, μεγάλα, μπάσα, ήχο δυνατό και ενίοτε και φωτορυθμικά. Τι μουσική είναι αυτή? Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω. Γι' αυτό το στόχο έχει ο τέτοιος.

0: Κύριε Ναούμ, έχετε κάνει σπουδές ευρωπαϊκής μουσικής. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμες για έναν ψάλτη?
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα.
2: Βέβαια, η γνώση πάντα, γενικώς, όσες γνώσεις ή μάλλον όσα περισσότερα ερεθίσματα έχουμε για να ανακαλύπτουμε την γνώση, η οποία υπάρχει η γνώση σε όλους τους ανθρώπους, και πρέπει να υπάρχουν τα ερεθίσματα για να ανακαλύπτουμε τη γνώση. Όση ανακάλυψη περισσότερη γνώση υπάρχει, τόσο μεγαλύτερος πλούτος είναι.
0: Μάλιστα. Τελευταία ακούω τον όρο εκδυτικισμό της βυζαντινής μουσικής, εννοώντας την παρίσφρηση ευρωπαϊκών στοιχείων μέσα στη βυζαντινή μουσική. Μήπως αυτό ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας μιας τοπικής παράδοσης, αλλοιώνοντας έτσι την αρχική μορφή της εκκλησιαστικής μουσικής?
1: Ποια είναι η αρχική μορφή?
0: Το πατριαρχικό ύφος.
1: Ποιο είναι το πατριαρχικό ύφος?
0: Αυτό που...
1: Από πότε αρχίζει?
2: Διαμορφώνεται ανά τους αιώνες. Οφείλουμε να σεβαστούμε, και αυτό θα πρέπει να το ακούσουν όλοι οι ψάλτες, να σεβαστούμε τη φράση όταν ζητούσε τη γνώμη τότε με την δημιουργία του Ισοκράτη και το αν θα έπρεπε να εγκαταστήσω βιοτεχνία παραγωγής, μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Μιλάμε τώρα για το 89.
0: Ναι.
2: Ένας γέροντας, σημερινός Άγιος της εκκλησίας μας, σε ένα μοναστήρι που πήγα και τον επέσκεφθηκε, του λέω: «Τι λες, γέροντα?» Και μου λέει: «Γιατρέ μου, στην εκκλησία δεν υπάρχει αρχή και εξουσία η οποία να επιτρέπει ή να απαγορεύει. Στην εκκλησία το πλήρωμα του χρόνου και το πλήρωμα της εκκλησίας επιβάλλει ή αποβάλλει. Τούτο σημαίνει ότι ό,τι γίνεται από τους ανθρώπους, από το πλήρωμα της εκκλησίας, είτε ο ψάλτης λέγεται, είτε ο κόρος λέγεται, ή παπάς λέγεται, ή λαός λέγεται, ό,τι γίνεται θέλει την σφραγίδα της ζωής του πληρώματος του χρόνου, ότι μπορεί να επιβιώσει και μετά από ένα αιώνα και μετά από δύο αιώνες, και άρα γίνεται παράδοση και ούτω καθεξής. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας και όλη η αρμόδιη λειτουργία του χώρου του εκκλησιαστικού, την έννοια παράδοση. Να βγάλουμε την τσίκλα από πάνω μας της λαγνίας, και ότι εμείς κατέχουμε δήθεν την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Έχει καμία σχέση ο Άκης ο Λιλιόπουλος ο ψάλτης με τον Πέτρο τον Πελοποννησίο?
1: Όχι.
2: Που τραγούνται και ο Πέτρος, όμως αυτό το αούτικο ύφος, ήταν η γλώσσα της εποχής. Έχει καμία σχέση το σημερινό πατριαρχικό ύφος με τον ύφο, με το ύφος του Βιολάκη? Άλλο ύφος ερμηνευτικό. Ποιοι διατηρείται όμως, και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε? Οι τάξεις. Δεν μπορείς να πεις, αγαπητέ μου Λιλιόπουλε, επειδή έχεις καλή φωνή, να μου αρχίζεις τους μανέδες, άστοχα. Θα πρέπει να μπει οι τάξεις. Το κύριε Λέσον είναι κύριε Λέσον. Αυτό είναι σεβαστό και αυτό πρέπει να παραμείνει. Σε ό,τι αφορά τα ήθη, ακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη της γλώσσας.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε τον Ισοκράτη, και εσείς θεωρείστε ο πατέρας του Ισοκράτη, του μηχανικού Ισοκράτη.
1: Είμαι.
0: Είστε ο πατέρας, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε με τον Ισοκράτη? Εμένα προσωπικά ο Ισοκράτης μου αρέσει και το ψάλσιμο το κάνει πιο δεμένο, και αν κάποιος τον χρησιμοποιεί σωστά, λοιπόν, γιατί κάποιοι συνάδελφοι ενδεχομένως δεν έχουν μάθει σπίτι να τον χρησιμοποιούν και τον βάζουν κατευθείαν στην εκκλησία και πατάνε δυνατά και...
1: Αυτό είναι λάθος δικό μου.
0: Ναι,
1: όταν εισήγεγα...
0: Εγώ θεωρώ όμως ότι εάν είναι χαμηλά το δένει το ψάλσιμο.
1: Όχι, το δένει μόνο.
0: Και το βοηθάει τον ψάλτη.
2: Δείτε αγαπητοί ιεροψάλτες. Αυτή τη στιγμή ο Ισοκράτης έχει ηλικία περίπου 30 ετών. Είναι ενήλικς. Παρά την απαγόρευση του 92, διότι τότε με την εμφάνιση του Ισοκράτη, που έβαλα και την οικογένειά μου υπόλογο, για να δημιουργηθεί η μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Ήταν μια τρέλα της εποχής, μια τρέλα μου της εποχής, που πήρα εξαιρετικά μεγάλο δάνειο για την εποχή αυτή για να φτιάξω μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Διότι τον είχα φτιάξει τον πρώτο Ισοκράτη για δική μου, για το δικό μου κέφι. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε στη τάξη των ψαλτών μία πολύ μεγάλη διαμάχη μεταξύ των υπέρμαχων του Ισοκράτη και των κατήγορων του Ισοκράτη. Δανειζόμενοι ο καθένας διάφορα στοιχεία κτλ, επιχειρήματα, μπλα μπλα. Στις εκλογές που έγινε για την Ομοσπονδία τότε, υπήρξε μεγάλη μάχη μέχρι και καρέκλες σηκωθήκαν. Μεταξύ των δύο τάσεων, παρατάξεων, ναι, και κέρδισαν με μια απίστευτα μεγάλη πλειοψηφία οι υποστηρικτές του Ισοκράτη. Η απερχόμενη διοίκηση, η τιμένη πια, κατάφερε μέσω της Ιεράς Συνόδου να τους πείσει οι άνθρωποι, οι δεσποτάδες, δεν ξέρουν και πολλά οι άνθρωποι, και βγάλαν μια απαγορευτική
0: εγκύκλιο.
2: Απαγορεύεται η χρήση του μηχανικού Ισοκράτη. Ο Ισοκράτης όμως, επειδή είναι η εξέλιξη, αυξήθηκε. Ευτυχώς μπόρεσε και έβγαλε, σχεδόν πλησίασε να βγάλει τα έξοδά του. Διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη η λεμιτόμος που με συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Το χρέος δηλαδή, στις δάνεια από τις τράπεζες. Ευτυχώς όμως κατάφερε σιγά σιγά, μέχρι πριν από τα 2 ή 3 χρόνια τέλειωσε το δάνειο που είχα συνάψει πει 20 ετία τότε.
0: Ναι, αλλά κάτι ετοιμάζεις τώρα πάλι. Κάτι
2: λοιπόν,
0: τέτοιο έχω
2: αυτό
0: ακούσει.
2: Είναι η εξέλιξη
0: αυτή
2: λοιπόν.
0: Είναι
2: η εξέλιξη. Σήμερα λοιπόν και προ των μεγάλων λαθών που έγινε από τους ίδιους τους ψάλτες, δηλαδή ο εχθρός του Ισοκράτη, δεν είναι ούτε ο παπάτος, ούτε τίποτε το πλήρωμα της Εκκλησίας. Είναι ο ίδιος ο ψάλτης, τον οποίο το χρησιμοποιεί πρόχειρα. Και βέβαια εκφυλιστική έκφραση αυτού του θέματος της χρήσης του Ισοκράτη είναι τα τάμπλετς, οι εφαρμογές, οι οποίες...
0: Α, λέτε εκφυλιστική έκφραση.
2: Ναι, βέβαια, είναι εκφυλιστική.
0: Ναι.
2: Διότι ή θα συμμετέχει ο Ισοκράτης στο ψάλσιμο, ναι. Όταν λέμε θα συμμετέχει, να συμμετέχει ζωντανά. Τα έχεις το πλήκτρο και τα πατάς. Και τώρα σου περιγράφει τον καινούργιο Ισοκράτη που πιστεύω τέλος του έτους να βγει.
0: Αυτό θέλω
2: που
0: να
2: πω. Τέλος θα είναι και φθηνότερο.
0: Ναι.
2: Με τα πλήκτρα του, που θα έχει τα πλήκτρα του, θα έχει τις υφές και διέσεις με τα μαύρα πλήκτρα, η τεχνολογία αλήθεια. Που υπάρχει, ναι.
0: Πιο μικρός θα είναι.
2: Α, τεράστιο.
0: Πρώτη φορά το λέτε αυτό.
2: Πολύ πιο μικρός, ναι. Πολύ πιο ελαφρύς, χωρίς καλό. Καλώδια βεβαίως, που θα συνδέεται με ένα αυτό ενισχυόμενο μικρό μεγαφωνάκι, το οποίο θα έχει και τα βάτια, θα έχει και μικρόφωνο για να μπορεί να ακούγεται και η φωνή του ψάλτη από τον Ισοκράτη πίσω μας, δίπλα μας. Δηλαδή θα ακούγεται η φωνή του ψάλτη, το Ισοκράτημα, με προσαρμοσμένα βάθη, delay και τέτοια αυτό, όπως θα το δημορφώνει ο ψάλτης που θα, όπως το θέλει, θα μπορεί να έχει την ένταση στο πλήκτρο, δηλαδή όσο πιο δυνατά το πιέζει ακούγεται πιο δυνατά, όσο πιο απαλά το πιέζει το πλήκτρο ακούγεται πιο σιγά, έτσι ώστε να αποτελέσει ο Ισοκράτης προέκταση της ψυχής του. Δηλαδή πώς θα έκανες για να πεις ναι, απαλά. Θέλεις πιο δυνατά. Πιέζεις το πλήκτρο πιο δυνατά για να σε συνοδεύει και η ένταση του Ισοκράτη με την ένταση της φωνής.
0: Δηλαδή, πολύ ωραίο.
2: Να συμμετέχεις. Τώρα, με όλες αυτές τις εφαρμογές, να σταματάς αμέσως με τη φωνή σου στις αναπνοές, στις ατελείς
0: καταλήξεις.
2: Να, στις αναπνοές να σταματά ο Ισοκράτης μαζί με το ψάλτη και να μην υπάρχει αυτό το σύρσιμο του Ισοκράτη στις καταλήξεις, ουρές. Και θα ήθελα να σου το περιγράψω αυτό με μια εικόνα. Στο ψαλτήρι ανεβαίνεις και έχεις 2-3 βοήθους. Στην πορεία του μέλους, κάποια στιγμή ένας, σε μια κατάληξή σου, ένας ψάλτης κάνει ουρά. Τι θα του κάνεις εκείνη την ώρα, τι θα κάνεις? Θα το κόψεις, δεν είναι? Γιατί τον Ισοκράτη τον αφήνουν έτσι χαλαρό και παίζει. Καμιά φορά τον ξεχνούν κιόλας.
0: Είναι θέμα χρήσης. Εγώ όμως σαν, σαν χρήστης του Ισοκράτη, έχω πολλά χρόνια χρησιμοποιούν Ισοκράτη. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που δεν τον θέλουν τον Ισοκράτη έχουν χοροδίες μεγάλες. Δηλαδή έχω συζητήσει με χωράρχες που δεν τον θέλουν, αλλά
1: αυτοί
0: έχουν χοροδίες μεγάλες.
1: Στους
0: ναούς τους, ναι. Έχουν χοροδίες, ναι, μεγάλες.
2: Η πρώτη και μοναδική που έχει υπάρξει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, χοροδία επί ναών Κυριακή, ήταν η χοροδία του Ναούμ στον Άγιο Ελευθέριο Άρεος, που είχε όλα αυτά τα ονόματα που προαναφέραμε, 15 ή 17 των αριθμών έμισθη. Δεν μιλάμε τώρα για κάποια συνόδη λεύματα που μαζεύονται ήδη, τη διάφορη, τη χάρα σπάστη.
0: Όχι, βλέπω ότι εσείς προφανώς τον Ισοκράτη θα έχει μεγάλη πέραση στην επαρχία, που οι ψάλτες είναι μόνοι τους, δεν έχουν βοηθούς.
2: Όχι, Άκη μου. Επαναλαμβάνω και λέω. Ο Ισοκράτης, και ιδιαίτερα ο καινούριος, θα πρέπει να γίνει κίνηση από την διοίκηση της Εκκλησίας για να προλάβει αυτά που έρχονται. Δηλαδή, η τεχνολογική αυτή ανάπτυξη και τα μέσα, τα εύχριστα που αναπτύσσονται, που άλλος στην Κολότσο που έχει όλη τη μουσική του κόσμου, αυτά, το τι θα συμβούν, θα κάνουν τέτοια διήθηση και στον χώρο της Εκκλησίας που δεν θα μπορεί να τα σταματήσει. Τούτο σημαίνει ότι επίσημα η Εκκλησία θα πρέπει να αναρριχηθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει απόφαση και να χρησιμοποιήσει τον καινούριο Ισοκράτη σαν εκκλησιαστικό δικό της όργανο, που χρησιμοποιείται μόνο στο ναό, πουθενά άλλο. Ναι. Δικό της όργανο, για να σταματήσει την μεγάλη επίθεση που θα δεχθεί ο χώρος στο μέλλον. Ναι. Να σταματήσει. Να έχει ήδη το δικό της, το οποίο μετά από μία δεκαετία ενδεχομένως να προαχθεί ακόμη τεχνολογικά, καινούργια γενιά δηλαδή, και να έχει το δικό της στίγμα. Και αυτό, με την πάροδο των ετών, θα αποκτήσει την ιεροπρέπεια που έχει σήμερα το βιβλίο, που έχει το αναλόγιο, που έχει οτιδήποτε διατηρείται στο χρόνο από το πλήρωμα της Εκκλησίας και το πλήρωμα του χρόνου. Άρα, εν όψη όλων αυτών των πρόχειρων προσβάσεων και πρόχειρων χρήσεων, που δήθεν για να μην φαίνεται θα έχουμε το τηλέφωνο με την εφαρμογή, για να μην φαίνεται, γιατί το μάτι θα πάθει τίποτα, το μάτι αν το δει πρέπει να δει. Καλά. Την αλήθειά μας.
0: Υπάρχει και μια δυσκολία σε αυτά τα touch, δηλαδή με την αφή, διότι το πλήκτρο είναι αλλιώς, βάζει το χέρι πάνω και παίζει τον Ισοκράτη, δεν φαίνεται, ενώ εκεί κάνεις και λάθη στο touch καμιά φορά, δεν μπορείς να παρακολουθείς.
2: Όχι καμιά φορά, πάρα πολύ και συχνά.
0: Είναι λίγο...
2: Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχει, αυτά δεν φαίνονται ιδιαίτερα, διότι εμείς οι ίδιοι απαξιώνουμε τη μουσική μας. Διότι αν, αγαπητέ μου Άκη, αυτά τα λάθη που γίνονται και σε επίπεδο ακόμη χρήσης της φωνής, κατά κανόνα οι ψάλτες φωνάζουν, ναι, ψάλουν φωνασκώντας, ιδιαίτερα στις πανηγύρεις, ναι, που εάν θέλουμε να τα κρίνουμε με αυστηρή μουσική αντίληψη, θα καταργήσουμε, θα έπρεπε να απαγορεύσουμε στο 95% των ψαλτών να ψάλουν.

0: Κύριε Ναούμ, ποιες είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες ενός ιεροψάλτη? Τι απαιτείται για να είναι κάποιος ιεροψάλτης?
1: Αχ, τι μου λες τωράκι μου. Τι μου λες. Θα σε πάω 8 χρόνια πριν, σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας, όπου συζητάμε πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά, με τον Αρχιεπίσκοπο και τον νυν Νέας Ιωνίας.
0: Τον Γαβρίλ.
1: Τον Γαβρίλ. Και τον πρωτοσύγγελό του νυν. Όπου τους έκανα μία παρουσίαση ότι πρέπει αυτή την περίοδο της μεγάλης κρίσης στην Ελλάδα η Εκκλησία να αναλάβει αντί παντός κόπου και κόστους την μουσική παιδεία των Ελλήνων. Και τους έκανα πρόταση να καλύψει με οργανωμένη προσπάθεια η Εκκλησία το μεγάλο κενό, το πολιτισμικό κενό της χώρας, που είναι η έλλειψη ακαδημίας, μουσικής ακαδημίας. Όντως έδειξε ευήκο ο νους ο Ιερώνυμος και ο Γαβρίλ, και μαζί με τον Νάκο ψάξαμε και βρήκαμε χώρους όπου θα έπρεπε να στηθεί το αρχικό πρόπλασμα αυτού του εγχειρήματος. Πήγαμε στο Ρουφ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δομήσαμε και καταστατικά. Και τελευταία στιγμή υπήρξαν 2-3 βολές έσωθεν από τον ιεροψαλτικό κόσμο, και ο Αρχιεπίσκοπος προφανώς το χρησιμοποίησε αυτό σαν ευκαιρία να αποφύγει όλο αυτό το ταξίδι, δεδομένου ότι είχε 1000 προβλήματα ο άνθρωπος, και έτσι σταμάτησε αυτό τότε. Πώς ήταν αρθρωμένη η πρόταση? Ότι η Ακαδημία εφορεύει, ελέγχει και κρέμονται δηλαδή από την Ακαδημία 72 μητροπολιτικές σχολές σε όλη την Ελλάδα. Κάθε μητροπολιτική σχολή έχει διάφορα εργαστήρια που γίνεται σχολή ή εργαστήριο το κάθε πνευματικό κέντρο που υπάρχει σε μεγάλες ενορίες, τουλάχιστον. Τα οποία είναι χώροι για κανένα και καφέ, για καμιά γιαγιούλα. Να γίνουν οδεία δηλαδή, τα μητροπολιτικά οδεία, τα οποία θα εφορεύονται, θα ελέγχονται και καθοδηγούνται από την Ακαδημία. Ο φοιτητής λοιπόν που αποκτά πτυχίο από όποιο οδείο της χώρας βυζαντινής μουσικής θα πηγαίνει, θα δίνει εξετάσεις στην Ακαδημία και θα παίρνει μετά από μία τριετή φοίτηση ή τετραετή τον πρώτο τίτλο ιεροψάλτου. Και μετά θα κάνει διετή θητεία λαμπαδαρίου για να αποκτήσει το πτυχίο λαμπαδαρίου και εν συνεχεία άλλα 2 χρόνια πρωτοψάλτου για να αποκτήσει τον τίτλο του πρωτοψάλτου και εν συνεχεία που θα δίνει εξετάσεις συνέχεια στην Ακαδημία και εν συνεχεία άλλα 5 χρόνια πρωτοψαλτία για να αποκτήσει το πτυχίο του μουσικού διδασκάλου.
0: Ναι. Αυτό το κάνατε μαζί με τον πατέρα Ειρηναίο, αλλά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε.
1: Δεν σταμάτησε, ναι.
0: Εξελίχθηκε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία πάντα με το Ίδρυμα Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής, που διευθυντής είναι ο πατήρ Ειρηναίος ο Νάκος, και με την Ομοσπονδία. Την είναι Ομοσπονδία.
1: Ξεκινήσαμε το 2011 η πρώτη προετοιμασία, ναι. Και η πρώτη έδρα τότε, ναι, ναι, του κέντρου αυτού ήταν να το κάνουμε στο Ρουφ.
0: Ναι. Αλλά τώρα έγινε υπογράφει και ένα μνημόνιο, ας το πούμε, με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης. Αυτό. Και η Ομοσπονδία έχει πάρει και 2 προγράμματα μέσα για την επιμόρφωση των ιεροψαλτών, αφού έχουν πάρει κάποιοι τα πτυχία τους, τα διπλώματά τους, αλλά και ψάλτες πρακτικούς. Λοιπόν, και η Ομοσπονδία έχει πάρει 2 προγράμματα μέσα.
1: Τι είναι ψάλτες πρακτικούς?
0: Κάποιους ψάλτες, στους οποίους θα τους γίνουν κάποια μαθήματα πάνω στην μουσική, στην τυπική διάταξη, στη λειτουργική.
1: Για να κάνουν τι?
0: Για να μπορέσουν να σταθούν στα αναλόγια.
1: Γιατί να σταθούν έτσι? Εδώ Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πάρα πολύ εξαιρετικά αξιέπαινη αυτή η ιστορία, διότι θεωρώ ότι δικαιούμαι κι εγώ ένα μικρό για την έναρξη, ναι. Διότι εγώ τα κίνησα αυτά, ναι, τα πράγματα, το να απλωθεί. Θεωρώ ότι γίνονται βήματα δειλά και ενδεχομένως να το κάθε βήμα, έτσι όπως δίνονται δειλά και αργά, το να εφαρμοστεί η παροιμία αυτή που λέει ότι μέχρι να σηκώσουμε το άλλο, το ένα πόδι βρωμάει το άλλο. Τούτο σημαίνει ότι κινδυνεύει αυτή η ιερή προσπάθεια, σημαντική προσπάθεια, να εκφυλιστεί καθοδόν και να γίνει αυτό το οποίο ήδη αναφέρεις, σε προγράμματα, δηλαδή σε πρακτικούς, να μάθουν τι να μάθουν. Εννοούμε να κάνουμε μία φιλάνθρωπο δόση μουσικής ή θα κάνουμε στόχευση, focus, του να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό, το ταλέντο, τους νέους, και να τους δείξουμε στους νέους τα ταλέντα, την επαγγελματική και καλλιτεχνική του στόχευση, για να κρατήσει τα ταλέντα διαφορετικά. Τον Μπαρμπαγιάννη, την κυρία Χρυσούλα, που ανεβαίνουν εκεί πέρα και κάνουν και μερικά δίθεν ισοκρατήματα. Αυτά
0: στην επαρχία υπάρχουν. Δεν έχουμε όμως έτσι αυτά τα ταλέντα.
1: Μα όταν θα του δώσεις επαγγελματική στόχευση και καλλιτεχνική ανάπτυξη στο νέο ταλέντο, δεν θα πάει να διοριστεί, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, επαγγελματική είπαμε, ναι, στόχευση. Δηλαδή ο ψάλτης, αγαπητέ μου Άκη, κατέχει στην ιεροπραξία, στην ιεροτελεστία, πάνω από το 50% της δράσης που αφορά το κοινό. Πάνω από το 50%. Τούτο σημαίνει ότι αύριο η Ομοσπονδία, αν θες, ή μαζί με την Εκκλησία, θα πρέπει να έχει μία διαδικασία στο εκκλησίασμα. Ένα ευρώ, αγαπητό εκκλησίασμα, ο καθής, ένα ευρώ για την αμοιβή των ψαλτών. Διότι θα είναι ψάλτης έμιστος κανονικά, με τα οίκα του, τα σίκα του, όλα τα πάντα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να βλέπουμε μετά από 50 χρόνια πώς θα είναι η ψαλτική. Διότι αμέσως προηγουμένως είπαμε, Άκη μου, ότι μετά από 50 χρόνια δεν θα χρειάζεται να αναφέρουμε καν το θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής, διότι ουδής θα το ερμηνεύει. Τότε όμως, και θέλω να το αναφέρω αυτό από την ωραία σας εκπομπή, τότε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητέ Άκη, μετά με την πορεία αυτή που έχουμε και την προχειρότητα που προσεγγίζουμε τα θέματα μας, τότε που δεν θα υπάρχει επί της ουσίας θεωρητικό σε εφαρμογή, αλλά θα υπάρχουν τα τροπάρια, αλλά ερμηνευόμενα χωρίς διαστηματική ερμηνεία, έτσι. Άρα αχρηστεύεται το θεωρητικό σου πρόταγμα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η όμορος φίλη χώρα, η άσπροντος φίλη χώρα, η γείτον χώρα που έχει οργανωμένη μουσική, τα κονσερβατουάρ και τα λοιπά στη χώρα της για τη μουσική τους, την λεγόμενη Οθωμανική μουσική, και η οποία διαδίδεται ραγδαίως σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ εμείς είμαστε αραχτοί και light και δίθεν λέμε ότι κάνουμε. Και τότε, αγαπητέ μου Άκη, που ισχυρίζονται από τώρα ότι είναι η βυζαντινή μουσική, η μουσική του Βυζαντίου, τότε εσύ θα είσαι αφοπλισμένος και θα σου έρθει η Οθωμανική μουσική και ίσως και με το δίκιο της τότε, και θα σου πει, μα τι, αρχαία ελληνική μουσική είναι η Οθωμανική, είναι συνεχεία, και η Βυζαντινή και η... Άρα εμείς θα έχουμε να λέμε ότι έχουμε ψάλτες τότε. Τούτο σημαίνει ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν πρέπει να μεγεθούν.
0: Κατανοητό, εντάξει. Λοιπόν, εσείς τώρα πριν κλείσουμε θα ήθελα, ως γιατρός, τι συμβουλές θα δίνατε τώρα στους ψάλτες, για την οικονομία της φωνής.
1: Άσκηση φωνητικής.
0: Άσκηση φωνητικής.
1: Ασκήσεις φωνητικής. Θα πρέπει να ψάλλουμε στην ένταση της ομιλίας μας. Θα πρέπει να επιτύχουμε να ψάλουμε είτε στον ντο, είτε στον άνω ντο, ή εν δυνάμει και στο οξύ ντο,
0: με την ίδια
1: ένταση.
0: Αλήθεια.
1: Και η ένταση, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι, και κατά την άποψη πολλών, πρέπει να είναι μεσαία των δυνατοτήτων κάθε ανθρώπου. Δηλαδή ούτε πολύ δυνατά, ούτε πολύ χαμηλά. Μεσαία. Έτσι ώστε, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, να μπορεί να αυξομειώνεται η συρροή του λόγου, του ποιητικού λόγου και του μουσικού λόγου, να αυξομειώνεται η ένταση έτσι ώστε να έχει ροή, ψυχή, και όχι να παρατηρείται αυτό που παρατηρείται στους ψάλτες, γενικά ιδιαίτερα στις πανηγύρεις, που υπάρχει μια στεντορία της φωνή, τη φωνή ερμηνεία μονίμως, από την αρχή μέχρι το τέλος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πνεύμα προσευχητικό. Να είναι φωνασκία. Άσε δε που εδώ θα πρέπει να αναφέρω σημαντική ωφέλεια του Ισοκράτη μου, που κρατάει σταθερή τη βάση, απαλύνει το άκουσμα του Ιεροψάλπου έτσι ώστε να έχει σταθερή τη βάση, να μπορεί τότε να ερμηνεύει τα διαστήματα καλύτερα, να μπορεί να εκπαιδεύεται με τον Ισοκράτη στο σπίτι για να ακούει τα διαστήματα, διότι παίζει και τα διαστήματα ο Ισοκράτης, να μπορεί να αυξομειώνει την έντασή του, να είναι σίγουρος ότι δεν θα του φύγει η βάση για να αναγκαστεί ένα μέλημα που είναι του ντο να καταλήξει το τέλος του δοξαστικού, να το ερμηνεύει από το βου.
0: Yes.
1: Έτσι. Και αναγκάζεται μετά να έχουμε αυτές τις αγριοφωνάρες που ακούμε δυστυχώς μέσα στο χώρο μας. Άρα βοηθάει ο Ισοκράτης, για να το επαναφέρω αυτό το θέμα γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφενός μεν στην εκπαίδευση του ψαλτού, αφετέρου του δίνει την ασφάλεια της ερμηνείας, άρα να ερμηνεύει με απαλότητα, ωραία, με το ρυθμό του, και να φτάνει στο σημείο να εξασφαλίζει και να διευθύνει και να διδάσκει την ώρα της ψαλτικής και τον όποιον υπάρχοντα Ισοκράτη ή τους όποιους υπάρχοντες Ισοκράτες. Τους γεμίζει, τους δένει και τους δίνει με τον χρήστη ή ο ίδιος ο ψάλτης πότε θα αλλάξουν με μία φωνή όλοι. Αλλαγές, πιο σιγά, πιο απαλά. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να εισαχθούν στην ψαλτική μας διαδικασία, αγαπητέ μου Άκη, διότι διαφορετικά,
0: ναι,
1: εάν βαδίσουμε για τον επόμενο αιώνα με αυτά τα υλικά και με αυτή την προχειρότητα και το όχι αδερφέ δεν βαριέσαι τώρα σιγά, εγώ τώρα κάνω μια εφαρμογή, εντάξει μωρέ, βάζω έναν υπάλληλο μου κάνει μια εφαρμογή και α, τι λες, και το έχω εδώ και το έχω και κρυμμένο, δείτε να αποφύγουμε τι. Δώσε λοιπόν βήμα στην αλήθειά σου, αλήθεια, αλήθεια. Και να απευθυνωθώ και στους αγαπημένους δεσποτάδες εκ των 81-82, όπως είναι οι δεσποτάδες, οι επισκοπικοί δεσποτάδες, εκ των οποίων ίσως την πλειοψηφία έχω κουράρει, και να τους πω τούτο, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω ότι δεν ήθελε τόσο μεγάλο κόπο να ανασύρουν την εγκύκλιο, τώρα πρόσφατα τον Ιανουάριο, να ανέσυραν και ενεργοποίησαν την απαγορευτική διάταξη εγκύκλιο του 92. Είναι αστεία η προσέγγιση, αγαπητή, αγαπημένη μου σεβασμιότατη. Είναι αστεία η προσέγγιση, διότι ο γέρον που με συμβούλευε κάποτε μου είπε, στην Εκκλησία καμία αρχή και καμία εξουσία δεν απαγορεύει ή επιτρέπει. Αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας και το πλήρωμα του χρόνου επιβάλλει ή αποβάλλει.
0: Κύριε Ναούμ, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήμασταν σήμερα εδώ και κάναμε αυτή τη κουβέντα. Είστε χήμαρος γνώσεων και πραγματικά θα ήθελα όμως πριν κλείσουμε μια ταχύ ανάρρωση, γιατί εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές όταν σε 2-3 μέρες έχω να πάω στην εκκλησία και αισθάνομαι χάλια. Τι μπορώ να κάνω?
1: Εδώ το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε είναι μία σχεδόν αποχή φαγητού την 1-2 μέρες. Σχεδόν αποχή. Δηλαδή λιτή διατροφή. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να ξεπριστεί η κοιλιά μας για να μην πιέζονται τα διαφράγματα, και η πίεση των διαφραγμάτων επιφέρει αντανακλαστικά λειτουργία των φωνητικών μειών που υπόκεινται στην κόπωση. Ενώ αντίθετα, όταν ψάλουμε με τα διαφράγματα, τούτο θέλει να πει άσκηση φωνητικής για να ψάλουμε με αποστήθους και διαφραγματικά, τότε και 15 ώρες να ψάλουμε δεν παθαίνουμε τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάξουμε εάν έχουμε παλινδρόμηση. Και τότε θα πρέπει παλινδρόμηση υγρών, που είναι συχνό αυτό. Και γίνονται μικρά ερεθίσματα με την παλινδρόμηση, που είναι παλινδρόμηση ή υγρών ή και ατμών, που τα εισπνέουμε και κάνουν μικρά τραύματα στις φωνητικές κορδές και έχουμε την ανάγκη μονίμως να κάνουμε δίθεν κάτι να αποβάλουμε, ενώ δεν υπάρχει κάτι να αποβάλουμε. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε φύση, δηλαδή εισπνοές με χαμομήλι ζεστό, βράζει την κατσαρόλα μας και τον ατμό μέχρι να βγει το ανάσα, που θα βάζουμε τη μάσκα μας με το θερμό χαμομηλάκι και θα καθαρίζουμε το πνεύμα και τις φωνητικές κορδές, τα πάντα. Μέχρι τότε η κατσαρόλα, ατμό, πετσέτα, εισπνοές και
0: το από το στόμα.
1: Θα το κάνει το ανάσα.
0: Μαζί με τον Ισοκράτη δώρο το ανάσα.
1: Μαζί, αυτό ακριβώς. Και θα εισπνέουμε και από τη μύτη και από το στόμα, ώστε να έρθει το βάλσαμο του χαμομηλιού, το αιματικό του χαμομηλιού, να πάει πάνω στις φωνητικές κορδές. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και ας μην έχουμε πρόβλημα. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και χημικά όπλα όταν το πρόβλημα είναι οξύ. Δηλαδή, θα μπορούμε να πάρουμε ένα δισκείο κορτιζόνης την παραμονή ή την προπαραμονή, ένα την ημέρα, μετά το φαγητό μας, για να μπορέσει να λειτουργήσει απειδηματικά ταχεία δράσης. Και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα, πριν πάμε την προηγουμένη το βράδυ, πριν πάμε την Κυριακή να ψάλουμε ή πριν πάμε στη λειτουργία να ψάλουμε, την προηγουμένη το βράδυ, μετά το λιτό βραδινό μας, θα παίρνουμε μία ασπιρίνη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό όταν είμαστε καλά, ναι.
1: Μία ασπιρίνη. Ή, εάν δεν έχουμε να κοινωνήσουμε το πρωί, να πάρουμε το πρωί να πιούμε λίγο νεράκι και να πάρουμε ή οπωσδήποτε και ένα κουλουράκι όμως, να μην πέφτει στο στομάχι μας η ασπιρίνη μόνη της, ένα κουλουράκι και μία ασπιρίνη με το νεράκι μας και να πάμε να ψάλουμε. Θα αποδώσουμε 30% καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Και ελπίζω να κάνουμε ακόμη μια εκπομπή, να τα πούμε εκτενέστερα.
1: Τα θέματα είναι πάρα πολλά και θεωρώ ότι είναι ορισμένα εξ αυτών εθνικά.
0: Να.
1: Εθνικών διαστάσεων.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή ολοκληρώσαμε τις διακονικές αιτήσεις με τελευταία το «Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Μάλιστα. Πριν μπούμε στις ευχές, στις τρεις ευχές του Τσακωδίου στο Αραβώνα, επιστρέψουμε να συζητήσουμε, να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Μιλήσαμε για τα γεγονότα της ζωής ενός ανθρώπου, είτε μέσα στον Αραβώνα είτε μέσα στο γάμο. Τώρα μέσα σε αυτή την πορεία του Αραβώνα και μετά βέβαια όταν αναγεννηθούμε στο γάμο, αλλάζουν κάποια πράγματα. Δηλαδή μπαίνεις νέος, γίνεις γέρος, το είπαμε. Έρχονται παιδιά, έρχεται καμιά δύσκολη ασθένεια. Αλλάζει η επαγγελματική κατάσταση. Αλλιώς τα έχεις στο μυαλό σου, ξαφνικά η γυναίκα ήταν, η σύζυγος ήταν στο σπίτι και βοηθούσε τα παιδιά, και ξαφνικά πρέπει να βγει έξω να δουλέψει. Πώς πρέπει το ζευγάρι να διαχειριστεί όλα αυτά τα γεγονότα?
3: Όπως όλα τα γεγονότα της ζωής μας, έτσι και τα γεγονότα του γάμου και της οικογενείας και συζυγίας, πρέπει να τα διαχειρίζεται ο άνθρωπος με υπομονή, με ελπίδα στον Θεό, με την ακρόνητη πίστη ότι ο Θεός τα παρακολουθεί όλα και άρα έχουμε την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, και να τα αξιοποιεί όλα πνευματικά. Και τα δύσκολα και τα εύκολα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, και τα χαρούμενα και τα λυπηρά. Όλα να τα αξιοποιεί πνευματικά και να τα θέτει στην πορεία του μέσα στην αιώνια σχέση με τον Χριστό.
2: Αυτό δεν προϋποθέτει καταρχήν, να το πω έτσι πολύ απλά, να μην φοβόμαστε να μιλάμε ένας με τον άλλον? Σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις κρύβεται ο ένας, κρύβεται ο άλλος. Καλύτερα να μην το πούμε αυτό, καλύτερα να μην το πούμε το άλλο.
3: Δεν είναι καλό άνθρωπος να έχει συνεχώς αυτήν την έγνοια μέσα του και να φοβάται. Να έχει απλότητα. Αυτό που θέλει να πει, να το πει. Αν είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό και του λέει η συνείδηση του, μην το πεις αυτό, μην το λέει. Αλλά να μην έχει αυτό το βραχνά συνεχώς και να διαρωτάται αυτό καλό είναι, αυτό κακό είναι, θα τον κουράσει αυτό το πράγμα.
2: Ενώ και στη συζήτηση περί αυτών των αλλαγών. Δηλαδή πάει κάτι να αλλάξει και τώρα σκέφτεσαι να το συζητήσεις με τη σύζυγο ή να το συζητήσει με τον σύζυγο.
3: Γιατί να μην το συζητήσει?

0: εξ αρχής ότι τα πάντα τα παρακολουθεί με πάσαν ακρίβεια ο Πατήρ ημών ουράνιος, ο οποίος μας είπε ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας θα πέσει, εάν δεν το ξέρει ο ουράνιος πατέρας. Μήπως ο Θεός ασχολείται με τις τρίχες της κεφαλής μας? Όχι βέβαια, αλλά θέλει να μας πει και να μας δείξει τη μεγάλη πρόνοια που έχει για μας. Εάν λοιπόν και οι τρίχες της κεφαλής μας ρύθμινται από το Ευαγγέλιο και ο Θεός φροντίζει για τα στουρθεία που είναι τόσο αδύνατα και ας πούμε εύκολα να υπάρξουν, φροντίζει για αυτά τα πράγματα, θα φροντίσει για τον άνθρωπο που είναι εικόνα του? Άρα ό,τι έχουμε, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι έχουμε μπροστά μας, είναι μέσα στην γνώση του Θεού. Σίγουρα ο Θεός δεν θέλει τα κακά που μας συμβαίνουν, αλλά τα ξέρει και τα παρακολουθά και μας παρακολουθά και εμάς πώς θα αντιμετωπίζουμε. Και μας δίνει την δύναμη και την χάρη να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά. Εάν εμείς βέβαια τον καλέσουμε εις βοήθεια. Εάν τον φωνάξουμε θα πει εδώ πάρε μη, εδώ είμαι παρόν, είναι δίπλα μας ο Θεός.
1: Αυτό το καταλαβαίνω γύροντα. Απλώς υπάρχουν πρακτικά, λέω, πολλές, κάποιες φορές που θεωρούμε, ας πούμε στη διαδικασία του αραβώνα που είναι πιο εύκολα πράγματα, γιατί αλλάζουν μετά, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, και θεωρούμε ότι είμαστε σε αδιέξοδο.
0: Δεν υπάρχουν για τον Θεό αδιέξοδο. Και αν φτάσαμε σε αδιέξοδο, σταμάτα μπροστά στο αδιέξοδο και προσευχήθου στο Θεό. Και αυτός θα γίνει διέξοδος. Ο ίδιος ο Θεός είναι διέξοδος στα αδιέξοδά μας.
1: Πάλι παλεύουμε με εξωτερικά πράγματα. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, παλεύουμε να διορθώσουμε αυτά τα εξωτερικά πράγματα που αλλάζουν. Αλλάζουν προς το καλύτερο εξωτερικές συνθήκες τελικά, αλλά τελικά πραγματικά εμείς αλλάζουμε, διορθωνόμαστε πνευματικά για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη αλλαγή? Είναι αυτό εντελώς, είναι επικίνδυνο λιγάκι να νομίζουμε ότι τα στρώσαμε τα πράγματα?
0: Όταν βλέπεις ειρήνη, λέει ο Αββά Ισαάκ, ετοιμάζουν προς πόλεμο. Εκεί που νομίζεις ότι όλα είναι καλά και ωραία και όλα τα τακτοποιήσεις και όλα είναι εύκολα και στρωμένα, εκεί φαίνονται τα ανάποδα και τα δύσκολα. Όπως είπε ο άφρον πλούσιος, έχω πολλά αγαθά, θα φάω, θα πιω, θα κοιμηθώ, θα πάω μια χαρά. Και ο Θεός είπε, αυτή τη νύχτα θα πάρουν την ψυχή σου. Είναι άλλος προς τα δεδομένα που υπάρχουν στη ζωή μας. Δεν ρυθμίζονται με τις ανθρώπινες δυνάμεις.
1: Και πώς αυτή τη διαδικασία του αραβώνου, αν συμβούν αυτά τα πράγματα, θα επιτρέψουμε στην Εκκλησία με αυτά που λέτε να μας προσγειώσει? Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Εάν εμείς τα βλέπουμε μέσα από το φως της πορείας μας, της προς Θεόν πορεία μας, και έχουμε τη συμβολή και την καθοδήγηση των πνευματικών μας πατέρων και τις συμβολές και προτάσεις των γονέων μας που πρέπει να είναι σύμβουλοι μας και βοηθοί μας, νομίζω θα πάμε καλά.
1: Τώρα στους βίους των Αγίων βλέπουμε συνεχώς ότι οι Άγιοι, ενώ μπορούσαν να αποφύγουν πολλά δυσάρεστα πράγματα, παρέμειναν εκεί και αγωνίζονταν με τα γενναιότητες. Μας είπατε κάποια παραδείγματα στις προηγούμενες εκπομπές. Έτσι πραγματικά πρέπει να γίνεται στο γάμο, ή δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα πράγματα και να συγκρινόμαστε με αυτούς τους Αγίους ή και τα αγιασμένα ζευγάρια που ξέρουμε ότι υπήρχαν?
0: Εάν μπορείς να αποφύγεις κάτι κακό, κάμε το. Εάν όμως δεν μπορείς να το αποφύγεις και δεν γίνεται να αποφευχθεί, θα κάνεις υπομονή και προσευχή και θα το αξιοποιήσεις πνευματικά.
1: Και πώς γίνεται αυτό, πάω στην επόμενη ερώτηση, πώς θα γίνει συνείδηση μέσα στο γάμο ότι ο Θεός πρέπει να είναι μαζί μας στα έργα μας και στην ενεργειά μας, στις ενεργείες μας, να είναι συνείδηση?
0: Μα βλέπουμε και μας διδάσκει η πραγματικότητα ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και μαθαίνουμε από την εμπειρία των γεγονότων της ζωής μας ότι άνευ του Θεού δεν δυνάμει θα πει ουδέν. Και άρα λοιπόν είναι ανάγκη να είναι παρόν ο Θεός. Και είναι ανάγκη να βοήσουμε προς Κύριο και να είναι έρθει να μας βοηθήσει και να μας ενισχύσει στον αγώνα μας. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Και γέροντα, μιας και θα προχωρήσουμε τώρα σε αυτές τις ευχές παρακάτω της ακολουθίας και πριν να αναλύσουμε αυτές τις παρακλήσεις, πείτε μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και το λόγο που υπάρχουν αυτές οι ευχές και τον τρόπο που έχουν γραφτεί, τι διαφορά έχει ο λόγος, η ευχή του ιερέα, από μια ευχή που θα ευχηθούμε εμείς πάνω σε μια γιορτή? Δηλαδή, μιλήστε μας για αυτό που λέμε το δημιουργικό λόγο του Θεού μέσα στην Εκκλησία.
0: Όπως ο Θεός είπε και εγένετο, ενετήλατο και χτίσισαν, έτσι και ο λόγος της Εκκλησίας για τον ιερέο στα Άγια Μυστήρια δεν είναι απλώς μια ευχή που μπορεί να γίνει και μπορεί και να μην γίνει. και είναι απλώς μια ευκαιρία.

0: ισχύει. Είναι δημιουργικός λόγος. Είναι λόγος που έχει υπόσταση. Και όταν λέει ο ιερέας ότι ο Θεός ο αιώνιος ευλόγησαν τους ζούλους του, τους ευλογεί ο Θεός. Και όταν ιερέας ευλογεί το έλαιο, γίνεται αγιασμένο έλαιο. Και όταν ευλογεί το νερό, γίνεται αγιασμένο νερό. Δεν υπάρχει πιθανότητα και περίπτωση να μην γίνει ή να γίνει και να μην γίνει. Είναι τελειωμένο το μυστήριο. Είναι εξεργασμένο. Έχει δύναμη ο λόγος της ιεροσύνης από τον Θεό τον ίδιο. Να επεργάζεται τους λόγους εις έργα.
1: Θυμάμαι, είχατε πει σε κάποια από τις ομιλίες σας ότι αυτός ο δημιουργικός λόγος του Θεού συνδέεται και με τον τρόπο που καθένας από εμάς φτάνει να λάβει τη Θεία Κοινωνία. Δεν το έχω καταλάβει αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
0: Η Θεία Κοινωνία γίνεται Θεία Κοινωνία με τη χάρη της ιεροσύνης και την προσευχή της Εκκλησίας. Όμως ο καθένας που κοινωνά το σώμα και το αίμα του Χριστού μας δεν λαμβάνει την ίδια χάρη. Άλλος λαμβάνει μεγάλη, άλλος μικρότερη, άλλος καθόλου και άλλος εις κρίμα και εις κατάκριμα, ανάλογα πώς προσέρχεται. Η Θεία Κοινωνία αφ' αυτού είναι τετελειωμένη το ίδιο. Για όλους είναι εξαιρέτως. Ο καθένας όμως που δέχεται τη Θεία Κοινωνία και κάθε μυστήριο του Θεού το μεταποιεί μέσα του και το μεταβάλλει εις ενέργεια Θείας Χάριτος ανάλογα με την δεκτικότητα και την θέληση που έχει και την κάθαρση της καρδίας του.
1: Άρα αυτό συμβαίνει και με αυτές τις αυχές που θα διαβάσουμε τώρα.
0: Σίγουρα. Εάν πιστεύουμε και αν επικαλούμαστε τη χάρη του Θεού και αν ενεργοποιήσουμε τις ευχές αυτές, θα αποδώσουν καρπούς πολλούς.
1: Αισθανόμαστε την ανταπόκριση του Θεού σε αυτή την παράκληση άσχετα με το αν την προσλάβουμε ή όχι εννοώ.
0: Εάν έχουμε έστω και παραμικράν καλή διάθεση, θα τα αισθανθούμε όλα. Εάν η καρδία μας είναι πεπορωμένη και τυφλή και ανέστητη, δεν θα καταλάβει τίποτα.
1: Κύριε, θέλετε να μας διαβάσετε την πρώτη ευχή και τη μετάφρασή της και μετά θα προχωρήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις.
0: Μετά από τις διακονικές αιτήσεις και την δοξολογία του ιερέως στην Αγία Τριάδα, λέει ο διάκονος του Κυρίου Δεϊθώμεν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, και ο ιερεύς εύχεται την πρώτη ευχή. Λέει τα εξής. Ο Θεός ο αιώνιος, ο τα διηρημένα συναγώνης ενότητα και σύνδεσμο διαθέσεως στηθείς άριχτον, ο ευλογήσας Ισά και Ρεβέκα και κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτούς ευλόγησον και τους δούλους του τούτους, οδηγών αυτούς εν παντή έργο αγαθό, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκαι αι, και στους αιώνας των αιώνων να μην. Που σημαίνει τα εξής η απόδοση στα νέα ελληνικά. Θεέ αιώνιε, εσύ που σύνδεσες και ένωσες αυτά που ήσαν χωρισμένα, ουράνια και επίγεια, και έθεσες μέσα τους διάθεση για ενότητα άρρηκτη, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που ευλόγησες τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα και τους ανέδειξες κληρονόμους της υποσχέσεώς σου, σύ ο ίδιος ευλόγησε και αυτούς τους δούλους σου και οδήγει τους να κάνουν κάθε καλό έργο. Γιατί είσαι Θεός γεμάτος έλεος και αγάπη προς τους ανθρώπους και σε σένα απευθύνομαι την δοξολογία στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους απεράντους αιώνες. Αμήν.
1: Άρα αρχίζει αυτή τώρα η πρώτη ευχή γέροντα με το Θεός ο αιώνιος. Γιατί λέει ο Θεός ο αιώνιος, τον ονομάζει αιώνιο, τι σημαίνει να πιστεύουμε σε έναν αιώνιο Θεό?
0: Καταρχάς βλέπουμε τον ιερέα ο οποίος απευθύνεται κατευθείαν προς τον Θεό, ως φίλος προς φίλο, ως ηκέτης του κόσμου προς τον Θεό που του έδωσε αυτήν τη χάρη. Η ιεροσύνη είναι χάρη που έχει ο ιερεύς άνθρωπος να μεσητεύει υπέρ του λαού. Και άρα λοιπόν όταν λέει ο Θεός ο αιώνιος, μας δείχνει ότι αυτά τα οποία γίνονται τώρα στην Εκκλησία τα ευλογεί ο αιώνιος Θεός και κάθε ευλογία του Θεού είναι αιώνια, δεν είναι πρόσκαιρη, δεν είναι εφήμερη, δεν είναι παροδική, δεν είναι μάταιη, αλλά έχει αιώνια διάσταση. Τα έργα του Θεού δεν είναι θνητά και παροδικά, είναι αθάνατα και αιώνια. Αυτό λοιπόν ο Θεός αιώνιος, ο οποίος συνήγαγε εις ενότητα τα διηρημένα. Η αμαρτία, η πτώση, δίρεσε τον άνθρωπο. Έκαμε τον άνδρα αυτοτελή, τη γυναίκα αυτοτελή, τους χώρισε από τη χτίση, από τη δημιουργία, έγιναν εχθροί μεταξύ τους, καταστρέφει τη δημιουργία, εχθρεύεται το ετερονίμηση, καταστρέφει τον εαυτό του με την αμαρτία, διέσπασε τα πάντα η αμαρτία. Ο Θεός ο αιώνιος όμως, τα διηρημένα αυτά όλα τα οποία ο διάβολος και η αμαρτία διήρεσε, τα συνήγαγε εις ενότητα, τα μάζεψε όλα και τα ένωσε. Τον εαυτό του με τη σάρκωσή του και με την Αγία του Εκκλησία, η οποία πάντα σκαλεί σε ενότητα, πάντοτε. Και σύνδεσμο διαθέσεως στη θύση άρρηκτο και έβαλε μέσα μας τη διάθεση για άρρηκτη ενότητα. Εμείς όλοι θέλουμε να είμαστε ενωμένοι με τους άλλους. Αναπαυόμαστε στην ενότητα. Δεν μας αρέσει η διαίρεση. Δεν μας αρέσει η διάσπαση. Θέλουμε να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε ενότητα. Άσχετα αν δεν το καταφέρνουμε, επειδή δεν ξέρουμε, επειδή είμαστε εμπαθείς. Αλλά θέλουμε την ενότητα.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα τρία αυτά, Γέροντα. Ναι. Είναι ευλογημένο. Δηλαδή, είπαμε πρώτα, είναι πολύ σημαντικά αυτά. Μιλήσαμε για αιωνιότητα. Στην αρχή, ο Θεός αιώνιος. Μας αναπαύει πραγματικά εμάς η αιωνιότητα σε σχέση με το πρόσχερο, στην απόφασή μας να προχωρήσουμε σε έναν άνθρωπο, με έναν άνθρωπο σε ένα γάμο. Δηλαδή, δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο που αρχίζει που έχει υπόψη του αυτό το ζήτημα της αιωνιότητας όταν παίρνει αυτή την απόφαση.
0: Μπορεί να μην το καταλαβαίνει στην νεανική του ηλικία, αλλά στην πορεία του καταλαβαίνει ότι αυτή η σχέση του δεν είναι μια σχέση η οποία έχει απλώς πρόσκαιρη διάσταση, αλλά έχει αιώνια διάσταση, με την έννοια ότι ενώνεται με τον Δεσπότη Χριστό και ζει μες στην αιωνιότητα και τα έργα του όλα έχουν αιωνίες διαστάσεις. Και δεν είναι εφθαρτά τα έργα του ανθρώπου, αλλά έχουν αποτέλεσμα και συνέπεια αιώνια. Και ο λόγος μας ακόμα. Ο Χριστός μας είπε ότι και περί αργού λόγου δώσει λόγον ο άνθρωπος στον Θεό. Και για ένα λόγον άχρηστον και αργό. Και αυτός ο αργός λόγος έχει φθορά πνευματική σε μας. Και άρα, αν ο λόγος μας έχει αιώνιες διαστάσεις, πόσο μάλλον ο λόγος του Θεού. Και αυτή ο τονισμός της αιωνιότητας εδώ θέλει να μας εξαγάγει αμέσως πέρα από τα όρια της φθαρτότητας, πέρα από τα κλειστά όρια της επίγειας ζωής, ότι είναι 70-80 εκατοχρόνια, και μας βγάζει σε μια ανοιχτοσύνη αιωνίας ζωής, που γι' αυτήν είμαστε πλασμένοι. Και αναπνέομαι και χαιρόμαστε και αισθανόμαστε ασφαλείς μόνο όταν νικούμε το θάνατο και ζούμε στην αιωνιότητα. Αυτή η νίκη του θανάτου είναι γιατί τελικά αυτό που μας κάνει ελεύθερους και χαρούμενους. Και όταν αρχίζει η ευχή της Εκκλησίας με την αναφορά στον αιώνιο Θεό, αμέσως ανάγει τον άνθρωπο στην κοινωνία του με την αιωνιότητα, με τον ίδιο τον Θεό που είναι αιώνιος.
1: Βέβαια, τώρα έρχεται κάποιος και θα πει, που είναι πλήρως κατανοητό και αν το δεις πνευματικά, πραγματικά έτσι είναι, έτσι πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά θα πει κάποιος ότι από τη στιγμή που βρίσκουμε τον άνθρωπό μας μέχρι και που παντρευόμαστε και ζούμε αυτά τα 50, 60, 70 χρόνια όσα είναι μαζί, είμαστε μαζί και ζούμε αυτό τη βασιλεία των ουρανών, είπαμε και από αυτό τον κόσμο. Το έχετε πει πολλές φορές. Εφόσον η ευχή μιλάει για τον Θεό τον αιώνιο και ότι πάμε ουσιαστικά στην αιωνιότητα, θα πει το ζευγάρι μετά τι γίνεται. Δηλαδή στην αιωνιότητα δεν θα είναι πια το ζευγάρι μαζί με τη λογική που είναι τώρα.
0: Θα είναι ενωμένο το ζευγάρι με τον αιώνιο νηφίο Χριστόν. Και δια του Χριστού θα είναι ενωμένοι και μεταξύ τους οι άνθρωποι. Δεν θα αισθανόμαστε κανένα χωρισμό μεταξύ μας. Διότι θα είμαστε ενωμένοι όπως μας έπλασε ο Θεός εξ αρχής, να είμαστε ενωμένοι δια της αγάπης. Όχι ιδιωτελώς, όχι φιλιδόνος, αλλά απαθώς και ανιδιωτελώς, με στην τελεία αγάπη.
1: Στην τελεία αγάπη, αλλά στην
0: εν Χριστώ Ιησού.
1: Εν Χριστώ Ιησού. Ως εγγαμή.
0: Ναι, δεν καταργείται η προσωπικότητά μας. Ξέρω ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύζυγός μου. Ασφαλώς δεν θα έχω τις σχέσεις που έχω στον βίον αυτόν. Αλλά σίγουρα υπάρχει αυτή η ευλογία της σχέσης μας μέσα στην αιωνιότητα υπό άλλη μορφή. Μέσα στο φως της αγάπης του Χριστού.
1: Άρα θα γνωρίζω ότι είναι η σύζυγός μου και εκείνη θα συνεχίσει να είναι.
0: Και τα παιδιά μου και τα αδέρφια μου και τα πάντα θα γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χάνομαι την ταυτότητά μας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το καταλάβουμε. Και παρακάτω λέει περί σύνδεσμο διαθέσεως. Τι θέλει να τονίσει με τη λέξη διάθεση που μας διαβάσετε? Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω τη διάθεση,
0: ναι,
1: αλλά τελικά δεν προχωρώ και σε τίποτε. Τι εννοεί εδώ αυτή η ευχή?
0: Εννοεί ότι ο άνθρωπος έχει έμφυτη μέσα του τη διάθεση να είναι συνδεδεμένος με όλους τους άλλους. Με την χτίση, με την φύση, με τα ζώα, με τον άνθρωπο, με τη σύζυγό του, με τα παιδιά του, με τον εαυτό του τον ίδιο. Διότι η αμαρτία τον διέσπασε και τον έκαμε χωρισμένο και μόνον του και μοναξιασμένο. Ο Θεός η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Όπως ψάλλομαι στην Πεντηκοστή. Που το Πνεύμα του Άγιο όταν κατήρθε η ενότητα πάντα σε κάλεσε.
1: Ξέρετε ότι καμιά φορά, και παίρνω τώρα αφορμή από τη διάθεση που λέτε, δεν είμαι σίγουρος αν ξέρουμε τελικά τι θέλουμε και μέσα στον αραβόνα. Δεν συζητάει το γάμο. Πάμε παράδειγμα στην εξομολόγηση και θα συγγνώμη να το πω, είμαστε ανισόρροποι. Δεν ξέρουμε πολλές φορές ούτε να εκφράσουμε το πρόβλημα που έχουμε, αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε, έστω και την αμαρτία που κάναμε. Θέλω να πω, επειδή μιλάει για αυτά τα διαιρημένα συναγαγών, χάνεται και αυτή η διάσπαση που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί ούτε καν να μιλήσει. Σε τι οφείλεται αυτό και τι ζημιά κάνει αυτό μετά στο ζευγάρι που, ετοιμάζεται για αυτή τη διερεύνηση γνωριμίας τους?
0: Λέμε συχνά στην καλοκαιρική ζωή αυτός είναι απλός. Τι σημαίνει απλός? Όχι απλοϊκός. Σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος ενώθηκε και είναι απλού στη φύση. Δεν έχει διασπάσεις και διασκορπισμένα κομμάτια του αυτού δεξιά-αριστερά. Ενώθηκαν όλα και είναι ενωμένος και είναι απλούς βέβαια. Έχει ένα πράγμα μόνο. Είναι ο εαυτός του, όπως τον έπλασε ο Θεός. Γι' αυτό λέμε ο Θεός είναι απλούς ως προς την φύση. Και είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένος στην Αγία Τριάδα. Και η απλότητα αυτή είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα του Άγιον έρθει στον άνθρωπο, τότε μαζεύει τα κομμάτια του ανθρώπου και τα αναπλάθει και κάνει τον άνθρωπο ξανά εις μια απλότητα, μια ενότητα. Και έτσι ο άνθρωπος θέλει ένα πράγμα. Δεν θέλει πολλά. Θέλει τον Θεό και μόνο. Και με διά του Θεού τα βρίσκει όλα.
1: Μήπως αυτό που λέτε τώρα, η απλότητα, πάλι σκέφτομαι το ζευγάρι και την εξομολόγηση και όλα αυτά, έχει να κάνει και με τον τρόπο που εκφραζόμαστε? Δηλαδή, παράδειγμα, το λέω από τον εαυτό μου, φαντάζομαι και άλλοι το έχουν αυτό, αλλά θες να εκφραστείς και είσαι πολυλογάς. Λες, και αυτό γίνεται και μέσα στο ζευγάρι. Δηλαδή, μήπως αυτή η πολυλογία ή που προσπαθείς για να πεις ένα απλό πράγμα, θα χρησιμοποιήσεις 500 λέξεις, εκφράζει ότι δεν έχεις αυτή την απλότητα που λέτε?
0: Μπορεί εν μέρη να το εκφράζει. Καμιά φορά είναι και θέματα χαρακτήρος και θέματα πώς μεγαλώνουμε και πώς το μυαλό μας συλλαμβάνει διάφορες έννοιες. Υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται με λίγα λόγια, άλλοι που εκφράζονται με πολλά λόγια. Ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε, αν είσαι φλίαρος να γίνεις Άγιος Φλίαρος και να διηγήσεις τα μεγαλεία του Θεού. Αν είσαι φύση σιωπηλό, να γίνεις Άγιος σιωπηλός. Ό,τι είσαι να γίνεις Άγιος με αυτό που είσαι. Δηλαδή σίγουρα σοφόντος σαφές. Καλύτερα να εκφραζόμαστε με λόγια σαφή και λίγα και καλά. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που είναι ανάγκη να εκφραστούμε με περισσότερα λόγια. Και να πούμε λόγια τα οποία είναι, ας πούμε, περιττά να πει κανείς. Μπορούσαμε και με λιγότερα λόγια. Αλλά διότι ο αδερφός μας έχει ανάγκη να ακούσει κάποια λόγια παρηγορητικά, να καταλάβει κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνει με λίγα λόγια, και εμείς μπορούμε να το περιγράψουμε και με περισσότερα λόγια. Αλλά η δική μας έκφραση πρέπει να είναι απλή. Να μην έχει διαστάσεις μεταξύ της. Ένα πράγμα να θέλουμε. Το να αγαπήσω και να αγκαλιάσω τον αδερφό μου. Τίποτα άλλο.
1: Και όταν μέσα στο ζευγάρι, ειδικά στη διαδικασία της γνωριμίας, ο ένας να πούμε ότι είναι κατά φύση απλός, όπως λέτε. Γεννήθηκε της προσωπικότητά του, είναι ένας ήσυχος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και λόγω πνευματικής καλλιέργειας απλός και μάλιστα να μείνει πολυλογάς σε δύο κουβέντες. Συνήθως το λέω για την κοπέλα αυτό. Και ο άντρας να είναι το αντίθετο. Κάποια στιγμή, όταν συμβαίνει αυτό, κάποιος υπονομεύεται από τους δύο. Πώς αυτό μπορεί να μαζευτεί?
0: Η αγάπη καλύπτει τα πάντα. Όταν αγαπώ τον αδερφό μου, χαίρομαι που εκφράζεται όπως αναπαύεται. Χαίρομαι που αισθάνεται ελεύθερα να εκφραστεί με τον τρόπο που θέλει. Χαίρομαι που λέει αυτά που θέλει όπως θέλει. Και δεν του λέω ότι εγώ θέλω να μου μιλάς πολύ ή θέλω να μου μιλάς λίγο. Τον αφήνω να μου εκφραστεί όπως θέλει ο ίδιος. Λέει ένα ωραίο λόγο στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο, μάλλον στο εξομολογητάριο, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, τον πνευματικό, διδάσκοντάς τον πώς θα διαλέγεται με τους εξομολογουμένους, δηλαδή πρόσεχε πνευματικέ, να αφήσει τον άλλον άνθρωπο να σου εκφραστεί όπως αισθάνεται και να μην κάνεις εσύ κάποια αγκριμάτσα κούρασης ή να στενάξεις ή να αισθανθείς δυσοδεία και απαισιότητα και δυσφορία σε αυτό που άκουσες. Διότι, λέει, ο άνθρωπος που μιλά και εκφράζει τον εαυτόν του μοιάζει σαν τον τοκετό της ελαφίνας που τον παραμικρό θόρυβο να ακούσει αμέσως αποβάλλει το παιδί και χάνεται ο τοκετός και πεθαίνει και η ίδια. Εάν, λέει, εσύ δείξεις ότι δυσανασχέτησες, κουράστηκες, αηδίασες από αυτά που άκουσες, εθύμωσες, τότε αμέσως ο άλλος θα πάψει να εκθέτει τα του εαυτού του και θα χάσει τον άνθρωπο. Και το είδαμε πολλές φορές αυτό το πράγμα. Οι γέροντές μας ήταν άνθρωποι που είχαν τη μεγάλη τέχνη να ακούν, ήξεραν. Και μας άκουγαν με τα πολλής προσοχής, χωρίς να κάνουν κανένα αίσθημα, είτε κόπωσης είτε αδιαφορία. Σήμερα μια φορά ο Άγιος Παΐσιος που καθόταν σε ένα κούτσορο χειμώνα καιρό, παρόλο που ήταν τόσο πολύ άρρωστος, 9 ώρες και άγωγε ένα παιδί. 9 ώρες δεν είχε ανάγκη να σηκωστεί, να πιει ένα ποτήρι νερό, να πάει στην τουαλέτα, να αναπνεύσει. Ήταν τόσο αδύνατος και άρρωστος. Και κάθεσε εκεί και τον άκουγε 9 ώρες συνεχόμενες, μες στο κρύο, για να μην το διακόψει.
1: Πάντως αυτό είναι πολύ σημαντικό μάθημα τώρα που μας κάνετε, Γέροντα, γιατί έχουμε τις περιπτώσεις. Λέω τώρα ότι ο άντρας εργάζεται πολλές ώρες, έρχεται αργά το βράδυ, η γυναίκα, η σύζυγος έχει τα παιδιά, όλη μέρα τρέχει με τα παιδιά και έρχεται το βράδυ σπίτι και αυτή η καημένη θέλει να μιλήσει, να πει 2 πράγματα. Ο άντρας είναι πελαγωμένος, θέλει απόλυτη ησυχία, θέλει τίποτα. Θυμάμαι μια περίπτωση, ένας γνωστός που είχαμε, είχε 5 παιδιά, έμπαινε στο σπίτι και αμέσως έπαιρνε την εφημερίδα και καθόταν, μάλλον δεν έμπαινε στο σπίτι, με το που έφτανε στο σπίτι, καθόταν κάτω και διάβαζε την εφημερίδα στο αυτοκίνητο για να μπει μέσα. Θέλω να πω δηλαδή, καταλαβαίνω ότι εκεί τη σημασία έχει να σκεφτούμε τον άλλον πρώτα και όχι την κούραση τη δική μας ή τις εμπειρίες της δικής μας της ημέρας.
0: Θέλει μεγάλα αποθέματα αγάπης. Όλα αυτά η αγάπη τα κάνει. Και είναι γεγονός ότι επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε όρια, όταν υπερβαίνουμε τα όρια μας, τότε τα χαλάμε όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Τώρα για αυτή τα διηρημένα συναγωγών, πάλι λέω, θέλω να συζητήσουμε. Αυτή η αίσθηση ενότητα στην κοινωνία, ενωμένη δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, διαφέρει πάρα πολύ, το έχετε πει και εσείς, από τη δυτική παράδοση. Δώστε μας να καταλάβουμε λίγο αυτή την ενότητα στη διαδικασία της γνωριμίας ως παρουσία του Θεού.
0: Αυτή η ενότητα στη διαδικασία της γνωριμίας εκφράζεται με την επικοινωνία και τον διάλογο και την έκφραση της αγάπης μας προς τον άλλον άνθρωπο. Και ο Θεός επιβάλλεται να είναι παρόν για να είναι παρούσα και η σοφροσύνη και η εγκράτεια και η αγνότητα και ο σεβασμός προς τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή να το ανοίξεις την καρδιά σου, να του δώσεις το περιεχόμενο της καρδιάς σου, αλλά να έχεις και έναν όριο σοφροσύνης και αγνότητας και εγκράτειας προκειμένου να αποδεχθείς τον άλλο άνθρωπο ως εικόνα Θεού και ως πορευόμενο και αυτόν εις τη σχέση του την αιώνια με τον Δεσπότη Χριστό.
1: Μπορεί λοιπόν, μπορούν να αποφευθούν τυχόν συγκρούσεις αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας του αραβώνα και ας έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις μεταξύ μας. Δηλαδή να έχουμε αγάπη και ενότητα χωρίς όμως κανένα κοινό σημείο μεταξύ μας. Πώς γίνεται αυτό?
0: Να σας πω ότι θεωρώ ότι, ίσως είναι παράδοξο αυτό να πω, ότι να μην αποφεύγονται συγκρούσεις. ιδίως αυτή την περίοδο. Ας γίνεται και καμιά σύγκρουση. Να βγαίνουν στην επιφάνεια τα δικά μας κουσούρια και του αδερφού μας και να θεραπεύονται νωρίς και να αποκαλυπτόμαστε νωρίς. Γιατί χωρίς να το καταλάβουμε υπάρχει ένας κίνδυνος να κινηθούμε με ένα προσωπείο καλού ανθρώπου, καλού παιδιού και αυτό να πέσει μετά στην πορεία του γάμου. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος είχα πολλούς λογισμούς κατά του γέροντα. Σκανδαλιζόμουν πάρα πολύ με τον γέροντα. Παρόλο που τον αγαπούσα πάρα πολύ, παρατά αυτά επειδή ήμουν και μόνος μου τότε με τον γέροντα, πρώτος που πήγα στη συνοδεία, είχα αυτόν τον πειρασμό. Και όταν είχα πάει στον γέροντα, πέσει και του λέω «Γέροντα, σκανδαλίζομαι εύκολα και γεμίζω λογισμού με τον γέροντα». Παρόλο που τον αγαπώ πάρα πολύ και δεν θέλω να έχω λογισμού για τον γέροντα και να τον στενοχωρώ. Και μου λέει «Εγώ χαίρομαι που σκανδαλίζεσαι τώρα και θα προσέχω να σκανδαλίζεσαι πιο πολύ». Γιατί καλύτερα να σκανδαλιστείς τώρα και να τα βρεις με τον γέροντα, παρά να τα σκανδαλίζεις αργότερα. Και πράγματι, όταν στη διάρκεια αυτής της περίοδου της δοκιμασίας πέρασα κάμποσες φουρτούνες τέτοιες, μετά όταν ήρθε η ώρα που θα προχωρούσα στο μοναχικό σχήμα και τα λοιπά, αυτά ξεπεράστηκαν και τελείωσαν. Δηλαδή καλό είναι να μην φοβόμαστε να πούμε και μια άλλη γνώμη. Δεν σημαίνει αυτό ότι απορρίπτω τον αδερφό μου. Απλώς αισθάνομαι ελευθερία να πω τη γνώμη μου, να πω ότι είμαι κουρασμένος τώρα. Να πω ότι δεν αντέχω να ακούσω αυτό το πράγμα. Πες μου το σε μισή ώρα, πες μου το σε μια ώρα. Μη μου το πεις τώρα, δεν μπορώ να το ακούσω. Αυτό παρόλο που φαίνεται ανθρώπινο και αδύνατο στοιχείο, είναι όμως κάτι σημαντικό για τη σχέση μας. Γιατί φαίνεται και η αντοχή της σχέσης των δύο ανθρώπων.
1: Βέβαια, αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι το σωστό και έτσι πρέπει να γίνεται και πραγματικά πρέπει να το κάνουμε πράξη όλο αυτό, υπάρχει και η περίπτωση βέβαια, αν ο άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, αυτό που λέτε τώρα, να πει, ξέρω εγώ, η κοπέλα αυτό που είπατε, έτσι, τώρα δεν θέλω, θέλω να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή και τα λοιπά και να πεταχτεί ο άλλος και να πει για όλους άλλους έχεις χρόνο, για μένα δεν έχεις και να γίνει έτσι, μήλος.
0: Εντάξει, αν δει ότι δεν το δέχτηκε το έτερο νήμιση, ας κάνει τη θυσία, να το ακούσει, να του δώσει τη δυνατότητα να εκφραστεί. Αλλά πρέπει να το εξηγήσει ότι πρέπει να σέβεται και ο άλλος άνθρωπος τα όρια των δυνάμεων του άλλου ανθρώπου. Το εξηγήσει κάποια στιγμή ότι σε αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι Θεός. Δεν έχω απέραντες δυνάμεις. Έχω όρια δυνατοτήτων και δυνάμεων και μέσα σε αυτά τα όρια μου μπορώ να λειτουργήσω καλά. Διαφορετικά τα χάνω κι εγώ και γίνονται διάφορα θέματα μετά.
1: Το ακούω αυτό για να πάω σε δύο τελευταίες ερωτήσεις για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και ως μια καλή συμφιλίωση. Στις περιπτώσεις που έχουμε συγκρούσεις και τα λοιπά, για να το συνδέσω, μας είχατε πει ότι οι αγιασμένοι άνθρωποι συμφιλιώθηκαν όχι μόνο με τους συνανθρώπους τους, αλλά και με τα άγρια θηρία. Πώς γινόταν αυτό?
0: Τα αγαπούσαν τα άγρια θηρία. Και τα αγαπούσαν και αυτή η αίσθηση της αγάπης πληροφορούσαν τα ζώα ότι τους αγαπά αυτούς που είναι απέναντί τους. Χώρια που με τη χάρη του Θεού τα ζώα από τον Αβά Ισαάκ διαισθάνονται τον πρωτόπλαστον Αδάμ, πρώτης πτώσεως. Και καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι προπτωτικός και δεν κινδυνεύουν από αυτόν και δεν το επιτίθενται. Γι' αυτό και δεν επιτίθενται και τα λιοντάρια στους μάρτυρες. Διαβάζομαι στη Συναξιάρια μαρτύρο από αυτόπτες μάρτυρες που ήταν παρόντες ότι δεν επιτίθενταν τα άγρια θηρία στους μάρτυρες. Και καμιά φορά τα παρακινούσαν ήδη οι Άγιοι, οι μάρτυρες θα τους φάνε. Δεν το έκαναν αυτό τα θηρία.
1: Άρα αυτή η αγάπη μυστικά ενός το ζευγάρι τώρα, σε μια σύγκρουση στη γνωριμία, μπορεί να σταματήσει τη σύγκρουση ας το πούμε εντελώς μυστικά, χωρίς δηλαδή να, επειδή υπάρχει αγάπη έστω από τον ένα στον άλλον?
0: Μάλιστα, μπορεί. Και μπορεί να σταματήσει τη σύγκρουση, αλλά μπορεί ακόμα και να δώσει στον άλλον άνθρωπο την αίσθηση ότι επλήγωσα τον αδερφό μου, δεν έκανα καλά. Και να μάθουμε και εκ των παθημάτων μας. Διότι ο άνθρωπος δεν μαθαίνει μόνο εκ των μαθημάτων, αλλά και εκ των παθημάτων. Όπως έλεγα και στο Αγενόρος, καλά να πάθω για να μάθω. Δηλαδή, πάω στο σπίτι μου και θέλω να μιλήσω το πρόβλημά μου και μου λέει ο άντρας μου, η γυναίκα μου, δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος, να μιλήσουμε αργότερα. Και εγώ λέω όχι, τώρα να έρθει να μ' ακούσει. Και κάθεται ο άλλος εκεί και διαλύεται να μ' ακούσει με όλη την αγάπη του. Και μετά καταλαβαίνω ότι μα τι έκανα τώρα. Διέλυσα τον άλλον άνθρωπο για να κάνω και εγώ λίγη υπομονή, να του μιλήσω σε λίγη ώρα. Και αφού πάθω το λάθος, μαθαίνω εκ του λάθους μου. Καμιά φορά και τα λάθη είναι απαραίτητα για να μάθουμε.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι ο Θεός βλέπει αυτή την υπομονή και πάει και φωτίζει και τον άλλον να ησυχάσει λίγα. Και αλλιώς τη λογική δεν γίνεται και αυτό το πράγμα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Θέλω να τελειώσουμε με κάτι που είχατε πει για τον Άγιο Παΐσιο, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας, με τις συγκρούσεις, με κουβέντες χοντρές που τυχόν θα υποθούν. Είχατε πει, τον είχατε ρωτήσει τον Άγιο Παΐσιο αν τον αγαπούν οι δαίμονες. Και σας απάντησε ότι και αυτοί ίσως κάπως να μ' αγαπούν. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό και να τελειώσουμε.
0: Ήθελε να έχει πάντα καλούς λογισμούς για τους δαίμονες ο Γέροντας. Και δεν ήθελε να εκφραζόμαστε με κακία για τους δαίμονες. Θυμάμαι καμιά φορά που έρχονται κανένας απλοϊκός παππούλης εκεί και έλεγε και τους δαίμονες είτε ο τρισκατάρατος, τέτοιος έτσι. Ο Γέροντας ο Παΐσιος έκανε έτσι μια μορφασμό. Δεν το άρεσε αυτό. Γι' αυτό και έλεγε τον διάβολο το ταγκαλάκι. Σαν να λέμε το αρκουδάκι, το παιχνιδάκι, με έναν χαϊδευτικό τρόπο. Ο ίδιος αγαπούσε τους δαίμονες και προσευχόταν υπέρ των δαιμόνων. Και μάλιστα μια φορά μου είπε ότι προσευχόμενος υπέρ των δαιμόνων, πήγε ένας διάβολος μπροστά του και τον κοροϊδεύε. Κάχαζε, γιατί προσεύχεται γι' αυτό. Και το λέει ο Αβά Ισάκ ότι η αγαπώσα καρδία έχει κάψει υπερπάσει τη χτίσεως και υπέρ των ορναίων και υπέρ των ερπετών και υπέρ των ζώων και υπέρ των δαιμόνων ακόμα. Προσεύχεται και για αυτούς να μην μείνουν μακρά της αγάπης του Θεού. Αυτός αγαπά τα κάθαρτα πνεύματα, τους δαίμονες και τους λυπάται διότι όντας ήδη άγγελοι φωτεινοί και λαμπροί στη δημιουργία τους εξέπεσαν από τον Θεό και γίνανε κάθαρτα και σκοτεινά πνεύματα.
1: Άρα αν έφτασε στο σημείο να αγαπάει τους δαίμονες, καταλαβαίνω ότι δεν τους φοβόταν κιόλας.
0: Δεν τους φοβόταν, όχι. Παρόλο που έλεγε ο ίδιος ότι ο διάβολος είναι φοβερός και να μην παίζομαι με τον διάβολο. Και ήξερε τα όρια των δαιμόνων και δεν έπαιζε μαζί τους. Αλλά δεν τους φοβόταν, ήταν ανδρείος όπως όλοι οι Άγιοι. Είχαν το κοινό γνώρισμα, την ανδρεία. Είχαν μεγάλη ανδρεία οι πατέρες αυτοί. Μεγάλη ανδρεία.
1: Πάντως, αν είχαμε εμείς αυτή τη διάκριση, γέροντας τη διαδικασία αυτή που λέμε τώρα, τη γνωριμία ή και του γάμου μετά, θα είχαμε σωθεί από πολλά πράγματα.
0: Τουλάχιστον να μαθαίνουμε εκ των παθημάτων μας και εκ των λαθών μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γέροντα.
0: Ο Θεός μαζί σας.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Άκου φίλε. Είμαστε στο πρώτο επεισόδιο μιας σειράς εκπομπών στον τίτλο Άκου φίλε, μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας στην οποία θα έχουμε καλεσμένους από τα επόμενα επεισόδια ειδικευμένους σε διάφορα θέματα και θα προσεγγίσουμε μαζί τους διάφορα θέματα κοινωνικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά, θέματα οικογένειας και παιδιού, διάφορα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο του καιρού μας. «Άκου φίλε» ο τίτλος, το ακούσαμε και στο σήμα της εκπομπής και ο τίτλος βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίος, γιατί και το «άκου» και το «φίλε» είναι δύο λέξεις πολύ σημαντικές στους καιρούς που διανύουμε. Το να ακούσει κανείς το διπλανό του, τον αγαπημένο του δηλαδή, το φίλο, το να τον ακούσει με, όχι με τα αυτιά του, αλλά δαπανώντας κάτι από τον εαυτό του, από το χρόνο του, από την ενέργειά του, από το συναισθηματικό του κόσμο, δεν είναι πλέον δυστυχώς καθόλου συνηθισμένο και καθόλου εύκολο. Μέσα σε μια εποχή που κινούμαστε όλοι με πραγματικά ηλικιώδεις ρυθμούς, μέσα σε μια εποχή που δεν περισσεύει χρόνος ούτε για να κοιτάξουμε μέσα στον εαυτό μας, ο χρόνος για να δούμε τον διπλανό μας και να ακούσουμε, να συμμετέχουμε στο πρόβλημα του διπλανού μας ανθρώπου, του φίλου, είναι πραγματικά ζητούμενο, αλλά είναι και πολύτιμο και πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε και θα συμμετέχουμε σε καταστάσεις και συνθήκες που απασχολούν και εμάς και την κοινωνία γενικότερα. Ας ακούσουμε ολόκληρο, μια και είναι η πρώτη μας εκπομπή, ολόκληρο το τραγούδι των τίτλων, να το εξηγήσουμε λιγάκι και να τα πούμε σε λίγο μετά το βίντεο που θα ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε λοιπόν. Παρακολουθήσαμε το βίντεο με το τραγούδι των τίτλων, το «Άκου φίλε». «Άκου φίλε τη φωνή μου». Μια φωνή ψηφιακή. Ψηφιακή βέβαια, γιατί η επικοινωνία μας έχει αντικατασταθεί. Τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί, θα μου επιτρέψετε, σε βαθμό απελπιστικό με το ψηφιακό σήμα. Μπορώ να πω ότι ακόμη και τα τυπικά χαρακτηριστικά τηλεφωνήματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και έχουν αντικατασταθεί με γραπτά μηνύματα. Και το τελευταίο διάστημα ακόμη και τα γραπτά μηνύματα περιορίζονται και αντικαθίστανται με μικρά σηματάκια, με φατσούλες, με προκάτ βιντεάκια που στέλνουν ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε με έναν τρόπο έτσι προκάτ να εκφράσουμε τη λύπη, το θυμό, τη χαρά, τη συγκίνηση, τη μοναξιά. Αλλά μπορώ να πω, και όπως βέβαια λένε και οι ειδικοί καλύτερα από μένα, ότι όσο επεκτηνόμαστε σε αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, όσο δηλαδή απουσιάζει το ανθρώπινο πρόσωπο από την ζωή μας και αντικαθίσταται με αυτό το ψηφιακό, το απρόσωπο σήμα, τόσο και περισσότερο φτωχαίνουμε, απομονωνόμαστε και μπορώ να πω ότι γινόμαστε και πιο δυστυχείς και λιγότερο άνθρωποι. Άκου φίλε λοιπόν τη φωνή μου, μια φωνή ψηφιακή. Αναπάντητη σου στέλνω, καλημέρα να σου πει. Αναπάντητη, ακόμη και τα τηλεφωνήματα έχουν περιοριστεί και στρεφόμαστε σε μια κλίση η οποία είναι αναπάντητη, χωρίς δηλαδή να την απαντήσει κανείς. Συμβολική, μόνο και μόνο για να πει υπάρχω. Η καλημέρα που έλεγαν στο παρελθόν οι άνθρωποι φεύγοντας από το σπίτι τους στους γείτονες δεν υπάρχει πια, γιατί ο γείτονας δεν είναι γνωστός. Δεν υπάρχει η σχέση στη γειτονιά. Πολλές φορές δεν υπάρχει και η σχέση μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν σπίτια που χωρίζονται το πρωί χωρίς να έχουν ειδωθεί οι άνθρωποι. Φεύγει καθένας μόνος του, ούτε καλημέρα στο συγκάτοικο δεν θα πει, στον άνθρωπο με τον οποίο συγκατοικεί, στον άνθρωπο της οικογένειάς του. Αναπάντητο σου στέλνω, καλημέρα να σου πει. Άκου το παράπονό μου που έχω μέρες να σε δω. Στον ιστό το πως σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Γιατί δεν είναι σπάνιο να αναζητούμε το φίλο μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια. Για να δούμε από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει αν είναι καλά και με τι ασχολείται. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, και ας μην πάει το μυαλό μας μόνο στο φίλο, ας πάει και στο γείτονα και στο συγγενή, ακόμη και στον άνθρωπο της ίδιας οικογένειας, έτσι. Παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ, πού είναι το πρόσωπο, το αληθινό. Αυτή η έλλειψη του προσώπου είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγικότητες και μεγαλύτερες φτώχες της εποχής μας και του κόσμου, του σύγχρονου κόσμου στον οποίο ζούμε. Μια ζωή συσκευασμένη σε κουτάκι πλαστικό. Βέβαιως, μια ζωή με τα must και με τα πρέπει που μας υπαγορεύει. Ο καταναλωτισμός, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το πρόγραμμα το πολύ συγκεκριμένο της εξαντλητικής εργασίας και της απασχόλησης με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας και το διπλανό μας. Και η ψυχή μας ξεθυμένη όπως το ανθρακικό. Η χαρά μας σε κονσέρβα, με εσάς και χρωστικές. Γιατί ακόμη και η χαρά μας, ακόμη και η λύπη μας, η απογοήτευσή μας, η αγάπη μας, ο θυμός μας, όλα, τις περισσότερες φορές είναι με το δήθεν και το περίπου. Και το αύριο μας μένει όπως ήταν και το χτες. Όταν δεν ζεις πραγματικά, όταν δεν νιώθεις πραγματικά, όταν δεν αγαπάς πραγματικά,
Φυσικά δεν μπορείς να αλλάξεις και τη ζωή σου, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το διπλανό σου και δεν μπορεί και να περιμένεις μια βελτίωση, κάτι καλύτερο αύριο από αυτό που ήταν χτες. Και σε ρωτώ, παιδικέ μου φίλε, σε ρωτώ, πού είναι το γέλιο, πού είναι το δάκρυ σε έναν κόσμο ηλεκτρονικό? Άκου το παράπονο μου που έχω μέρες να σε δω, στον ιστότοπο σε ψάχνω και ίσως κάπου να σε βρω. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή, καλώντας ανθρώπους εξειδικευμένους σε διάφορα θέματα, να μπορέσουμε σε αυτή την διαφορετική εποχή που όσο πάμε, όσο προχωράμε, τόσο και περισσότερο την νιώθουμε και την βιώνουμε, να μπορέσουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εποχή να βρούμε το πρόσωπο του διπλανού μας, να βρούμε το πρόσωπο του φίλου, να βρούμε τον εαυτό μας. Οι ειδικοί λένε ότι ζούμε σε μια εποχή επανάστασης, είναι η μεταβατική εποχή μας. Είναι η λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, η ψηφιακή εποχή που τα πάντα αλλάζουν. Λίγο η ευρεία χρήση της τεχνολογίας. Λίγο ο κορονοϊός που για να αποφύγουμε τη μετάδοσή του και τη διασπερά του μας εξαναγκάζουν σε άλλους τρόπους λειτουργίας και επικοινωνίας. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει αντικαταστήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την επικοινωνία μας και την επαφή μας με τον άλλο άνθρωπο. Από την εκπαίδευση και τα διαδικτυακά μαθήματα, μέχρι πολλές φορές και την ιατρική. Βλέπετε ότι ακόμη και η επίσκεψη σε κάποιο γιατρό πολλές φορές γίνεται μέσω τηλεφώνου και με μια άειλη συνταγή η οποία έρχεται στο κινητό μας. Όχι ότι βέβαια είναι απαραίτητα κακό αυτό, είναι αναγκαίο, είναι αναμενόμενο, είναι επιθυμητό πολλές φορές. Δυστυχώς όμως μέσα από αυτά χάνεται το ανθρώπινο πρόσωπο. Στον αντίποδα όλων αυτών βέβαια υπάρχει και το φως. Στον αντίποδα του σκότους υπάρχει το φως, στον αντίποδα της ξερασίας υπάρχει δροσιά. Ποιο είναι το φως και ποια είναι η δροσιά? Εγώ είμαι η μήλη, το φως και η ζωή. Ο διψών έρχεται στο πρόσμε και πινέτο. Αυτό το φως είναι το φως του Ευαγγελίου. Είναι ο λόγος του Θεού. Όσο λοιπόν ανιδρύ και στεγνή και αν είναι η εποχή μας, όσο και αν λείπει το πρόσωπο, υπάρχει πάντα το πρόσωπο του Θεού. Υπάρχει το πρόσωπο, αν έχουμε δει στην αγιογραφία που λέει «Ο Ον», εκείνος που ήταν, που είναι, που θα είναι. Ο ίδιος ο Κύριος λίγο πριν παραδοθεί είχε πει στους μαθητές του ότι ακόμη κι αν και ο ουρανός και η γη παρέλθουν, οι λόγοι του δεν θα παρέλθουν. Πραγματικά μπορεί να ζούμε σε μια εποχή επανάστασης. Μπορεί να ζούμε τη λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση, όπως λένε οι ειδικοί. Μπορεί να ζούμε σε αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, τη μεγάλη κλιματική αλλαγή, που όλα αλλάζουν γύρω μας. Που η θάλασσα γίνεται αλλού πιο ρηχή και που τραβιέται, αλλού γίνεται πιο μεγάλη, που το κλίμα αλλάζει. Βλέπετε, έχουμε καύσονες, έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε βαρύς χειμώνες, έχουμε λιώσιμο των πάγων σε άλλα σημεία. Μια μεγάλη περίοδο κλιματικής αλλαγής μπορεί να έχουμε αυτό. Μπορεί να έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο ζωής μας. Αλλαγή στην επικοινωνία. Αλλαγή στην εκπαίδευση, αλλαγή στη μετακίνηση, αλλαγή στις ταχύτητες. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα της μετακίνησης, είναι και η ταχύτητα της πληροφορίας. Αυτή η κατακλυσμιαία πληροφόρηση που υπάρχει, η πληθώρα, δηλαδή η πλημμύρα της πληροφορίας, που αλλάζει τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη, που αλλάζει τις ιδεολογίες,
τις νοοτροπίες, τις σκέψεις, τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Πράγματα τα οποία τα θεωρήσαμε δεδομένα πριν από μερικά χρόνια, τώρα πάβουν να είναι δεδομένα. Αυτό που θεωρούσαμε πολύ συγκεκριμένο, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, τα φύλλα. Αρχίζει πια ο κόσμος και αναθεωρεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανατροπή και στη φύση και στη σκέψη μας. Μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις ανατροπές, τις αλλαγές, υπάρχει και το φως. Υπάρχει κάτι που μας προσανατολίζει και κάτι που προσδιορίζει την ψυχή του ανθρώπου που θα ήθελε να λέγεται Ορθόδοξος Χριστιανός. Και αυτό δεν είναι άλλο από το λόγο του Ευαγγελίου, από τους λόγους των πατέρων της Ορθοδοξίας και από την Ελληνορθόδοξη παράδοση έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα στα βιώματα και τις παραδόσεις του λαού μας. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Να ακούσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας και μέσα μας πολλές φορές. Να αφουγκραστούμε τον παλμό της εποχής μας. Όχι μόνο αυτό που ζούμε, που πολλές φορές μέσα στους ρυθμούς μας δεν έχουμε αφουγκραστεί και τα δικά μας προβλήματα ή τα προβλήματα μέσα στην οικογένειά μας. Να αφουγκραστούμε λοιπόν τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας, τις χαρές που υπάρχουν γύρω μας, γιατί πολλές φορές και τις χαρές δεν τις ακούμε και την ευτυχία και την ομορφιά δεν τη βιώνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά να καθρεφτιστούμε και να καθρεφτίσουμε και τον κόσμο μας στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, στον καθρέφτη της Ορθοδοξίας. Μέσα λοιπόν από αυτές τις εκπομπές και με τους ειδικούς που κάθε φορά θα έρχονται και θα αναλύουν από την ειδικότητά τους, από την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στα διάφορα θέματα και με μία προβολή πάντα σε σχετικά κομμάτια, σε σχετικά κείμενα των πατέρων, των συγχρόνων γερόντων, αλλά και του Ευαγγελικού Λόγου, θα μπορέσουμε λίγο να προσδιορίσουμε τη ζωή μας και να αυτοπροσδιοριστούμε κι εμείς, ώστε μέσα από πολλά πράγματα που τα βιώνουμε σαν ενοχλητικά, σαν δύσκολα, σαν πράγματα που μας καταδυναστεύουν και μας δυσκολεύουν, να μπορέσουμε να βρούμε τα πατήματα εκείνα που θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να ισορροπήσουμε, αλλά και να ευτυχίσουμε. Γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο για να τη ζήσουμε, αλλά είναι για να τη χαρούμε και από εδώ και πέρα, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να βγάλουμε και το εισιτήριο για την άλλη ζωή που είναι ο στόχος, ο προσανατολισμός μας και η ελπίδα μας. Γιατί παρόλο ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει, η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους μπορεί να αλλάζει, οι συνθήκες εργασίας, μετακίνησή μας, οτιδήποτε μπορεί να αλλάζει, η φύση μπορεί να αλλάζει και να αλλοιώνεται, παρόλα αυτά η ψυχή του ανθρώπου, όπως και το σώμα του ανθρώπου, εξακολουθεί να έχει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, τις ίδιες δυναμικές και τις ίδιες ανάγκες. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο, ο λόγος του Κυρίου και του Ευαγγελίου, αλλά και οι αρχές της Ελληνοορθόδοξης παράδοσης, έτσι όπως αυτή βιώνεται και αναδεικνύεται μέσα από την εμπειρία του λαού μας και των γερόντων που πολλές φορές θα ανατρέξουμε στα κείμενά τους, είναι αυτά που μπορούν να φωτίσουν το δικό μας απρόσωπο και να δροσίσουν το δικό μας άνυδρο και στεγνό πλέον ψηφιακό κόσμο. Να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο επόμενο επεισόδιο της επόμενης εκπομπής μας, που με κάποιον ειδικό πλέον θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε ένα-ένα με τα πιο συγκεκριμένα θέματα της εκπομπής «Άκου φίλε». Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Επίσκεψε και ήρθε τα ασθενεία Σιμών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τι οφειλέτε ημών. Και μη στεν έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσει εμά από του πονηρού. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της τωράς του θανάτου ελευθερώθησαν άκραντε τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των πτεσμάτων, λυτρωθήσε το κράζυνση. Ιστήρα τίκτη τη Θεοτόκων και τροφών τη ζωή ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημούν εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν στην Κρήτο στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφρητης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί το ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστήθην εις τον παράδεισον δοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξε άρετα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Θι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ενεδύσον ευαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσον σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δουλειά σου συν. Αναβαίνουν συνόρτη, καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, νόνε θεμελίωσες αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών, αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον εν τα ξυλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον οι ξεναυτοί διελεύσονται, πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται άσω το Κυρίον τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προς Κύριον το θλίβεσθε με και έκραξα και σήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου που χιλέων αδίκων και από γλώσσας δουλείας. Τι δοθήσει και τι υποστεθήσει προς γλώσσα δουλείαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξης της ερημικής. Είμαι ότι η παροικία μου μακρύνθη, κατασκήνωσα με το σκηνωμά των κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά το μισούντον την ειρήνη ήμην ειρηνικός. Όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμου με δωρεάν. Είναι τους οφθαλμούς μου στα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσω σε, ιδούν ιστάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιος σου συγκάψε, ουδέ σε ρίν τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από αντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Εφράνθην επί της ειδικός ημείς, οίκον Κυρίου πορευσόμεθα, εστώτες ήσαν οι πόδες ημών της αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομμένη ως πόλης, συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέφιλε Κυρίου, μαρτύριον του Ισραήλ, το εξομολογήσαστε το όνομα του Κυρίου. ότι εκεί εκάθισαν θρόνης κρίσιν, θρόνη επίκον Δαβίδ. Ερωτήστε, δείτε η Σιρήν την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώς εσέ, για να έστω ότι ειρήνη τη δυνάμη σου και ευθυνία της πυργοβάρησή σου. Ένα εκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάνου, δι' ειρήνη περισσού. Ένα εκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτης αγαθάσει. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου του κατοικούνται το ουρανό, ειδός οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμοί μου προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου εκτηρήσει ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημαν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και εξουδένος της υπερηφάνης. Ημί ότι Κύριος είναι εν ημίν, η πάτα δι' Ισραήλ, ημί ότι Κύριος είναι εν ημίν, το επαναστήν ανθρώπους εφ' ημάς, άρα ζώντας εν κατέπειον ημάς. Το οργιστήνε των θυμών αυτών εφ' ημάς, άρα το είδωλον κατεπώντης εν ημάς. Χήμωρα δίθεν η ψυχή αυμών, άρα δίθεν η ψυχή ημών, το είδωλον των υπόστατων. Ευλογητός Κύριος σου πέδωκεν ημάς, εστίραν της οδούς εν αυτών. Ψυχή ημών ως τροφείον ερίστε εκ της παγίδας των θηρευόντων. Η παγίσινε τρίβη και εμεί ερίστημεν. Η βοήθεια ημών ονόματι Κυρίου, του πείσινο των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπεπιθώτε επί Κύριον ω όνο Ιών, ου αλευθίστη στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτή και ο Κύριο κύκλο του λαού αυτού, από τον νυν και έω το αιώνο. Ουτού καθίσει Κύριο τη ράβδα των αμαρτωλών επί των πλήρων των δικαίων, όπω άλλο μια εκτείνωση είναι η δίκη και ανανομία χείρα αυτών. Αγάθινο Κύριε τη αγαθή και τη ευθέστη καρδία, του δέκλειοντε τα στραγαλιά, απάξει Κύριο μετά τον εργαζομένο την ανομία, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Να τα επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσία Σιών, εγεννήθινο η παρακεκλημένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα μου αγαλιάσεω. Τότε ρούσινε τη έθνε συν, εμεγάλινε Κύριο του πείσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριο του πείσε με θυμών, εγεννήθημε νεφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσία νημών, ο σχημάνος εν τον νότο, εισπύροντες εν δάκρυς εν αγαλιάς εταιριούσι. Πορευόμενοι απορεύοντο και έκλαιον, βάνοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δείξους εν αγαλιάς, ιέροντες τα πράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκονες μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλεις μάτιν οι κρύπνησιν οφυλάσσον. Σμάτιν οι μήνες τι το ορθρίσιν, εργύρεστε μετά το καθίστε, οι αστείοντες άρτων οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου, ή ο μισθός του καρπού της γαστρός, συμβαίνει εν χειρή δυνατού, ούτως ή των εκτεθειναγμένων. Μακάρι σου πληρώσει την επιθυμία να αυτού εξ αυτών, κατεσχυνθήσονται, όταν αλώσει τις ευθύνες αυτών επίγλες. Μακάρι πάνε σε φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι της οδής αυτού. Σπόνος των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος και καλός είστε. Γεννήσεως άμπλος ευθυνούς εν της κλήτης η της οικίας σου. Ίσως νεώθετε ελαιόν και έχω της τραπέζης σου. Ιδούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσει Κύριος εξιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάστες ημέρας της ζωής σου. Και είδη Ιού στον Υιό σου, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλέον άκησε πολέμησά με εκνότητός μου, η πάτα δι' Ισραήλ. Πλέον άκησε πολέμησά με εκνότητός μου, και γαρούπι δυνήθησαν μη. Η τον νότο μου ατέκτερον η αμαρτωλή, εμάκριαν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να οχιένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες ιών. Γεννηθήτωσαν ως εχόρτος δωμάτων, ως προς του εξπαστήν εξηράνθη. Ούκε πλήρωσε την χείρα αυτό θερίζων και των κόλπων αυτό τα δράγματα συμπλέγων και ούκ είπων οι παράγοντες, πλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμε ενημάς εν ονόματι Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Να εκβαθέωνε και εκρεξάσει, κύριε, κύριε, άκουσον τη φωνή μου. Γεννηθείτε τα όντα σου προσέχοντα στην φωνή τη δέησεώ μου. Εάν ονομία παρατηρήσει, κύριε, κύριε, τη υποστήσετε, ότι παρασύω ο ηλασμό εστίν. Ένα και το όνοματό σου πεμεινάσαι, κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου στον λόγο σου. Ήλπη στην ψυχή μου πει των κύριων. Από φυλακή πρωία μέχρι νυχτό, από φυλακή πρωία ελπισά το Ισραήλ επί των κύριων. Του παρά το κυρίω το έλειο και πολύ παραθολήτρωση, και αυτό λυτρώστε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριο, χρυψώθη η καρδία μου, δε μετεωρήστε στην οφθαλμή μου, ουδέ πορεύθυν μεγάλη, ουδέ θαυμασίες υπέρ εμέ. Μη ταπεινοφρόνω, αλλά ύψω την ψυχή μου, στο απογυγαλακτισμένο επί τη μητέρα αυτού, στον ταποδώσει επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί τον Κύριον, από τον ίν και έως του αιώνος. Νίστη, Κύριε του Δαβίδ και πας της πρόοδος αυτού. Οσώμωσε το Κυρίο, ήξα το Θεό Ιακώβ. Ή εισελεύσουμε εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβήσουμε επί κλίνης τρομής μου. Ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της πλεφάρης μου στην αγμών και ανάβαση της κροτάφης μου. Έως σου έβρου τόπον το Κυρίος, κίνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν Εφραθά, έβρωμεν αυτήν της παιδής του δρυμού. Σελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν στον τόπο που έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και γιβωτός του αγιάσματός σου. Ιερήσου ενδύστε δικαιοσύνην, ποιος ίσου αγαλιάσονται. Ένα και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος του Δαβίδ αλήθεια, και μη αθετήσει αυτήν. Την καρπού της κοιλίας σου θύσουμε επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου τα αυτά διδάξω αυτούς. Και οι αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Τι εξελέξα το Κύριος της Σιών, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή κατάπαυσής μου εις αιών αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ερετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών εκλογήσω, τους φτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Σου ιερείς αυτής ενδύσου σωτηρία και όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί ξανατελώ κέρες το Δαβίδ, τι μας αλήθουν το Χριστό μου. Σου εχθρούς αυτού ενδύσου εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθίσει το αγιασμά μου. Ιδού δι τι καλόν τι τερπνώνω, ότι κατοικήν αδερφούς επί το αυτό. Ως μύρον επικεφαλής του καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του αρών, το καταβαίνουν επί τιών του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμών, οι καταβαίνουν σε επί τα όρησιών, και εκεί είναι τίλα του Κύριου στην ευλογία, ζωή νέος του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο, πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώντες ενίκο Κυρίου, εν αυλές υπου Θεού ημών. Εσ νίξει είναι πάρτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει Κύριος εξ Υιών, ο ποιής εις τον ουρανό και την γην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές θεσίες, η έθεου ζωήν οδύ

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφημάς, καθάφυρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Κατηχητές και δύσκολα παιδιά. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.
3: Ίσως οι λέξεις, ίσως τα νοήματα, ο τρόπος είναι λίγο διαφορετικός. Φέρετε ότι τα μυαλά πηγαίνουν μαζί με τα ρολόγια. Το δικό μου το ρολόγι λέγει ότι είναι 12 και 4. Το δικό σας θα λέγει κάποια άλλη ώρα νομίζω και έτσι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά συνεννοούμεθα απόλυτα, διότι όταν λέτε εσείς ότι είναι 6 και 4 γνωρίζετε τι λέτε και όταν λέμε εμείς ότι είναι 12 και 4 έχουμε μια πλήρη αίσθηση και μάλιστα καθαρότεραν από την πολιτική συμβατική ώρα, διότι η ώρα η Βυζαντινή η δική μας έχει μία σταθερότητα και δεύτερον έχει μία άμεσον επενέργεια επάνω στην καθημερινή πνευματική και προσωπική ζωή των μοναχών. Εάν υποθέσουμε ότι καταργούσαμε το Βυζαντινό ρολόγι και θα μπαίναμε μέσα στον ρυθμό του κοσμικού ορολογίου, αμέσως θα έπρεπε να αλλάξουμε και εμείς. Διότι η ζωή μας και η δραστηριότητά μας που είναι τη νύχτα, η δουλειά του καλογέρου γίνεται τη νύχτα, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί με το κοσμικό ρολόι. Λοιπόν, λίγο διαφορετικές είναι μερικές έννοιες, αλλά κατανοούμεθα διότι μετέχουμε του αυτού πνεύματος. Λέγαμε χθες για τους ανθρώπους που ζούσαν εν ακριβία ή κατά μία παραλληλότητα, κάπως διαφορετικά, εν όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης. Είναι φυσικό αυτό, αφού ο ίδιος ο Χριστός προτίμησε ένα σπήλαιον για τη γέννησή του, διότι αν δεν θα ήτο αυτό το σπήλαιον, δεν θα μπορούσε να γίνει μυστική η είσοδος του εις τον κόσμο και θα είχαμε ποιος ξέρει τι συνέπειες. Το σπήλαιον εξυπηρετούσε την σιωπή και την μυστικότητα και την υπερβατικότητα της πράξεως που έκανε ο Θεός. Και αυτή η υπερβατικότης ήταν η μεγαλύτερα ρεαλιστικότης, διότι έγινε σάρξ ο Θεός, ο οποίος ουδέποτε θα μπορούσε να γίνει κοινωνός της καθημερινής μας ζωής, κατά την αίσθηση την δική μας. Αλλά ακόμη και η Ανάσταση του έγινε παρομοίως, διότι από πού ανέστη ο Χριστός? Από τον κενόν τάφον, ο οποίος ήταν λελατομημένος. Δηλαδή είχε λατομηθεί, είχε σκαφθεί, είχε γίνει οπί. Είχε γίνει λοιπόν ένα σπήλαιον. Και έτσι άρχισε από σπήλαιο και τελείωσε την ανθρωπίνη του ζωή ο Κύριος, την αναστάσιμη μάλιστα, από ένα σπήλαιον. Εμείς όμως τώρα

άνθρωποι αυτοί από εμένα ή να σωθούν. Και ενώ ο Χριστός Θεός λέγει ότι εις ημάς δέδωκα, σε εσάς έδωσα το δικαίωμα και την ζωή και τον θάνατο, έρχεται και μια στιγμή που τον αναλαμβάνω εγώ ο καθένας να κυδαιμονεύσω ψυχάς και να τα συγκροτήσω πνευματικώς, υπάρχει φόβος να γίνω ο άνθρωπος που θα τον σκοτώσω ή θα τον κάνω να ζήσει αιωνίως. Επομένως είναι έκαστος εξ ημών, σαν να γεννάει παιδιά, τα μεγαλώνει, τα αναθρέφει όσο μπορεί και τα αποκαθιστά κάπου. Είναι μια τέτοια χειραγωγία. Ένας είναι ο πατήρ και κανείς από εμάς δεν μπορεί να ονομάσει τον εαυτό του πατέρα, ούτε και μητέρα. Μην κληθείτε, ούτε πατέρες, ούτε και ραβοί, ούτε και διδάσκαλοι. Είναι αποκλειστικά δικαιούχος ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εμείς όμως τώρα, κατά χάριν του Θεού, αφού μας δίνει τη θεότητά Του, πόσο μάλλον μας δίνει και το δικαίωμά Του να παιδαγωγόμεν ψυχάς. Επομένως, έχουμε κάποια παιδιά, γνωστά μας, 1, 2, 3, 50, 1000, 1000, εκατομμύρια, με τους τρόπους που σήμερα μπορεί να παιδαγωγήσει ένας πνευματικός εργάτης. Το κατηχητικό έργο είναι μια υποχρέωση της Εκκλησίας. Κατηχητικό εννοώ με την γενικότερη έννοια. Είναι μια υποχρέωση της Εκκλησίας, είναι ο Ευαγγελισμός της, είναι η σάρκωση του Λόγου του Θεού. Είναι και μια ελπής. Χωρίς αυτό, εάν μη ακούσω συν, πώς θα πιστέψουν οι άνθρωποι. Είναι ακόμη το κατηχητικό μας έργο, είναι ο Ευαγγελισμός, είναι η χαρά των παιδιών μας. Διότι τα παιδιά ζουν πάντοτε με την αγάπη, με την λαχτάρα, με την καραδοκία του γέροντος, του πνευματικού, του κατηχητού, του ομαδάρχου, οτιδήποτε ονομάζεται, του θεολόγου, αυτού που γίνεται χρήστης της λειτουργίας του Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη χαρά πάντοτε των παιδιών. Δεν μπορούν να ζήσουν άμα δεν έχουν, διότι τον ουράνιον πατέρα τον ευρίσκουν εις το πρόσωπο του χειραγωγούντων. Τα παιδιά μας λοιπόν, νοερός ας τα έχουμε τώρα στα μάτια μας. Θέλω να τα εξετάσουμε λίγο το ζήτημα των παιδιών με την όψη του αυριανού μας Ευαγγελίου που είναι των Γαδαρινών, η έκτη Κυριακή του Λουκά. Και θα δούμε συνεχεία το Ευαγγέλιο το αυριανό με τον σημερινόν Άγιον που είναι καταπληκτικός. Δεν πρόκειται να σας πω το βίο του, και διότι είναι ένας άνθρωπος, εις Απόστολος, είναι ένας μάρτης αληθινός, είναι ένας θαυματουργός, είναι μία προσωπικότης πολύ σπανία. Θα προχωρήσουμε συνεχεία. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά μας, τι έγινε. Ο Κύριος είχε πάει στην χώρα των Γαδαρινών, όπως το ξέρουμε, και υπήντησε αυτό, τον Χριστό δηλαδή, ποιος, ένας δαιμονισμένος. Ώστις, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών. Δεν ήταν μόνο αυτός ο δαιμονισμένος. Είναι πολύ. Είμαστε όλοι δαιμονισμένοι. Θα έλεγα, δεν είμαστε εμείς που είμαστε τουλάχιστον εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μέσα σε μια στιγμή μπορεί να είναι. Είναι το δαιμόνιο
δεν είναι μονάχα μια ουσία, είναι ουσία, είναι

0: είναι μια φύση που μπαίνει μέσα μας και, και σαρκώνει τον εαυτόν μας με τον εαυτόν του. Είναι και μια ενέργεια και μπορεί επομένως να επιβάλλεται επάνω μας όταν εμείς του δίνουμε το δικαίωμα. Τι σημαίνει τώρα ότι δαιμόνια εκ χρόνων ικανών είχαν μπει μέσα του? Είναι ένα πρόσωπο αυτός ο καημένος, ο δαιμονισμένος που κυνηγείται, τον κυνηγούν. Τον κυνηγά ποιος? Ένας βήθιος άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος όμως, είναι ένα βήθιο πρόσωπο. Είναι μια προσωπικότης, αληθινή προσωπικότης, δαιμονιώδης. Και σφυροκοπείται η ανθρωπίνη προσωπικότης από αυτόν τον αόρατον, ο οποίος όμως γίνεται αντιληπτός και μόλις τον καταλαβαίνουμε νιώθουμε μια φρίκη. Το δαιμόνιο, η αμαρτία, το πάθος, οι έξεις, οι κακοί ζει μέσα σε μένα, αλλά προϋπήρξε στον πατέρα μου, στον πάπο μου, στη μάμη μου, στη μητέρα μου, σε πόσα άλλα πρόσωπα, και γίνεται συνεχεία μια ενέργεια η οποία συνεχίζεται. Αρχίζει από κάπου το ηλεκτρικό ρεύμα και πάει μέχρι εκεί πέρα. Η ενέργεια εξυκνείται. Έτσι ακριβώς εξυκνείται και ο δαιμονισμός μιας ψυχής και μιας σαρκός εις τους επιγόνους. Έχουμε ένα πρόβλημα κληρονομικών που δεν είναι απλώς ένας ψυχολογικός παράγων, αλλά ένας πνευματικός παράγων, ο οποίος επιδρά και δεσμεύει τον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν τους γονείς, έχουμε τους προηγουμένους. Επομένως αντιλαμβανόμεθα ότι στο παιδί μας που το ανατρέφουμε, και το παιδί μας μπορεί να είναι ενός έτους, δύο, τριών, πέντε, επτά, του γυμνασίου, του πανεπιστημίου, μπορεί να είναι ένας γέρον άνθρωπος και αυτός μπορεί να γίνει ένα νήπιον. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί μας, αυτό το παιδί μας να καταλάβουμε ότι έχει ένα μεγάλο βάθος μέσα του. Ένα βάθος μεγάλο. Δεν μπορώ εγώ να τον πιάσω και να του πω, έλα εδώ, σου λέγω ότι ο Χριστός ήταν αυτός, εκείνο, να κάνεις τούτο, να κάνεις εκείνο, να μην πηγαίνεις εκεί, να μην κάνεις αυτές τις αμαρτίες. Μπορώ να τα πω, αλλά επιπολάζουν αυτά τα πράγματα και χάνονται μετά. Χάνονται. Εάν ο σπόρος ο αγαθός που ο ουράνιος σπορέχς τον ρίχνει και πηγαίνουν τα πτηνά και το τρώγουν ή το ξηραίνει ο ήλιος, όπως λέγει η παραβολή, καντιλαμβάνεστε πόσο περισσότερο αυτό το βαθύ πράγμα που υπάρχει στον άνθρωπο μένει και επιπολάζοντας αυτό που έδωσα εγώ χάνεται και καταστρέφεται. Όταν θέλω να βγάλω να φτιάξω ένα δόντι, πρέπει να ψάξω βαθιά να βρω την ρίζα του. Μπορεί εκεί βαθιά να κρύβεται μια ασθένεια του δοντιού, μπορεί να κρύβεται ένας καρκίνος. Γι' αυτό χρειάζεται να ξέρουμε το βάθος και να μην νομίζουμε ότι είναι τόσο εύκολο και μπορώ να διδάξω ή να κάνω ένα έργο πνευματικών ή στα παιδιά μου. Συνεχεία όμως, λέγει πάλι το Ευαγγέλιο, «Ημάτιον ούκ εν εδιδίσκετο». Μη σας κάνει εντύπωση. Δεν είναι μόνον κάποιοι σαλοί κατά κόσμον ή κάποιοι ασθενέστατοι άνθρωποι που μπορεί να βγάλουν τα ρούχα τους. Είναι μία ιστάτη στάθμη που πιάνει τον εαυτόν του ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό. Εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Χωρίς να το θέλει το όντι το παιδί μας αρνείται όμως να φοράει τα ρούχα του και τα βγάζει. Αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή και εμείς. Αλλά το βλέπουμε με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Γιατί το κάνει, μα δεν μπορεί να είναι ηματισμένος και σοφρονισμένος. Δεν μπορεί να φοράει τα ρούχα του. Πώς σε πιάνει ζέστα και τα πετάς από πάνω σου. Μα αν η ζέστα σε κάνει έτσι, όλα αυτά τα βήθεια πράγματα που ανέρχονται πάνω στη ψυχή του και τον εχμαλωτίζουν, τι μπορεί να κάνει αυτή η ψυχούλα, αυτό το παιδάκι μας, που εμείς το λέμε κακό, αμαρτωλό, αντίθασο, και το καταδικάζουμε και το τυρανάμε. Τι μπορεί να κάνει, να σκεφτούμε τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος, όπως θέλει η Εκκλησία μας. Οι νόμοι της φύσεως που διευθύνουν τον άνθρωπό μας, τον οποίον παιδαγωγούμε, είναι νόμοι της εφθαρμένης φύσεως και σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς να ποντάρουμε στο στοιχείο ότι το παιδί μας μπορεί να μας ακούσει. Του το λέγω, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να ακούσει. Έρχεσαι εσύ και τραβλίζεις και θέλω τώρα εγώ να σου υποβάλω μια δύναμη και να σου πω τώρα θα μιλήσεις. Λοιπόν, σήκω και μίλησε. Θα κάνει το παιδί, θα παγώσει και από τότε θα γίνει πολύ πιο δύσκολο το πρόβλημά του για να γίνει καλό, να γίνει καλά. Δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι ο άνθρωπος που είναι πάσα άνθρωπος ψεύστης, δηλαδή είναι άρρωστος, να θέλουμε να τον αντιμετωπίζουμε ως υγιά άνθρωπον. Είναι λοιπόν κάποιες αντιδράσεις από μέσα του που τον κάνουν να βγάζει τα ρούχα του. Τα ρούχα του και με κυριολεκτική έννοια, αλλά και με συμβολική και με παραλλήλους άλλες πράξεις. Γιατί το κάνει αυτός ο καημένος, ο δαιμονισμένος ή ο άρρωστος κλπ. Προσπαθεί να ισορροπήσει την ζωή του, την ψυχή του. Πρέπει να βρει κάποιους τρόπους, είτε αμαρτάνοντας, είτε εχμαλωτεύοντας το μυαλό του, είτε δημιουργώντας αντιδράσεις τέτοιες, να νιώθει ότι κάτι είμαι κι εγώ. Καλά, εκεί δεν τα πάω καλά, αλλά εδώ όμως βλέπεις, με ακούνε, με φοβούνται, με αναγνωρίζουν κατά κάποιον τρόπο. Επομένως, όταν λέγει ημάτιον ουκ εν εδιδίσκετο, είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, ότι ο άνθρωπος όταν δυσκολεύεται αρνείται την καθεστική αντάξη. Φοράς κοντό, θα φορέσω μακρό. Φοράς μακρό εσύ, θα φορέσω κοντό εγώ, για να μπορέσει κάποιος να με δει και εμένα. Είναι μια ανάγκη της ανθρωπίνης ψυχής. Το καθεστώς το κυνηγάν οι πάντες. Έτσι κάνουν και οι άνθρωποι και στην προσωπική τους ζωή. Και βλέπουμε εδώ εκείνο που λέγει ο Παύλος, ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Τις με ρίσετε, ποιος θα με λυτρώσει εμένα. Δεν θα λυτρώσουμε τα παιδιά μας με το να τους κάνουμε ωραίο κατηχητικό, με το να τους λέμε τα κηρύγματά μας, με το να τους καταρακώνουμε για αυτά τα κακά τα οποία κάνουν. Χρειάζεται κάτι το βαθύτερο που θα πάει στα μύχια και θα μπορεί να επιδράσει. Συνεχεία προχωρεί. Λέγει εν οικία ουκ έμενεν, αλλά εν της μνήμασιν. Δεν έμενε στο σπίτι του, αλλά πήγαινε εις τα μνήματα. Γιατί, τι σημαίνει πάλι αυτό εδώ? Σημαίνει ότι νιώθει ότι είναι αποδιοπομπαίος από την κοινωνία. Ναι μεν αυτός κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει τον εαυτόν του, αλλά δεν τον αναγνωρίζει υγιές στοιχείων η ανθρωπότης. Και όπως τον λεπρόν τον βγάζουμε παρά έξω, τον προσέχουμε, έτσι θα προσέχουμε και αυτόν. Το καταλαβαίνει και πηγαίνει στα μνήματα. Γιατί πηγαίνει στα μνήματα? Είτε το δαιμόνιο του το πει, είτε οι φύσεις του, είτε η ανάγκη του, ο πόνος του, το κρίμα του, η αμαρτία του, η αγωνία του, οι κάποιες στιγμές που τον κάνουν να λένε «Μα τι να κάνω εγώ πια στη ζωή μου?» Διότι έχουν ώρες και μήνες και χρόνια που μπορούν και καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι πάντοτε ακριβώς όμοιοι. Θέλει λοιπόν να κρυφτεί από τους ανθρώπους για να μην τον διώξουν αυτοί. Για να κρυφτεί μες στα μνήματα για να περισσωθεί η προσωπικότητά του. Νιώθει δε μέσα του ο ίδιος και μια δύναμη που δεν μπορεί να την κάνει, να την βάλει στα χέρια του. Και το λέγει ή ότι είμαι δαιμονισμένος ή ότι είμαι αμαρτωλός, είμαι εμπαθής, είμαι κακός, είμαι μοχθηρός, είμαι υπερήφανος. Το ομολογούν οι καημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Αισθάνονται ότι εκ του πονηρού, είτε προσώπου είτε πράγματος. Κρύβεται επομένως ο άνθρωπος εις τα μνήματα. Ασφαλίζεται, προσπαθεί να ασφαλίσει το μέλλον του. Κάνει την δική του ασφάλεια με το να πάει εις τα μνήματα. Επομένως έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα βαθύ πόνο από την αρχή που λέγαμε, ένα βάθος που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Συνεχεία αυτό έχει, η αδυναμία του δίνει κάποια ενάυσματα να ισορροπήσει ανισόρροπα, όπως λέγαμε, να μην ενδύεται. Το λέγουμε σαν μια παραβολή. Συνεχεία, αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε και προσπαθεί να κρυφτεί, πώς το κάνει? Το κάνει με έναν τρόπο αντάρτικο, γίνεται επαναστάτης. Δεν πάω στο σπίτι μου απόψε, αλλά θα πάω στα μνήματα να μείνω. Και εκεί κανείς δεν θα μου πει τίποτε. Και μετά από αυτήν την περισσότεραν αιχμαλωσία του, έρχεται η συνεχεία φράσης του Κυρίου. «Ιδών τον Ιησούν και ανακράξας, προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε, τι εμεί και εσύ Ιησού δεομέσου, μη με βασανίζεις». Κοιτάξτε εδώ πέρα την δραματικότητα του αμαρτωλού. Όχι, όλοι μας συμμετέχουμε κατά κάποιον μικρόν ή μεγάλων βαθμών σε αυτές όλες τις εναγώνιες εναλλαγές της ζωής μας. Τώρα είμαι άγγελος και μετά γίνομαι δαίμονας. Λοιπόν, ειδών τον Ιησούν και ανακράξας, προσεκίνησεν αυτόν. Κοιτάξτε, τον αντιμετώπισε, τον είδε, έστρεψε τα βλέμματά του. Ήταν μια στιγμή, και πόσες άλλες φορές τέτοιες θα είχε στη ζωή του. Για μια στιγμή λοιπόν στρέφει τα μάτια του στον Χριστό για να τον κοιτάξει και ο Χριστός. Και ανακράζει. Γιατί ανακράζει? Εκφράζει τον πόνο του. Τον πόνο του. Ενώ εμείς βλέπουμε τον άλλον σαν κάποιο όργανο που θα το βοηθήσουμε με το κουμπί δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, με τη θερμότητα, με τον ηλεκτρισμό, να το βάλουμε σε μια λειτουργία. Εδώ δεν γίνεται έτσι. Έχουμε άλλο πράγμα. Ανακράζει για να πάρει κουράγιο ο άνθρωπος, ο πονεμένος. Και προσπίπτει αυτό, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι είναι και εσύ Ιησού. Αναγνωρίζει, αφού τον προσκυνεί, ότι είναι μια δύναμη θεότητος. Πού να καταλάβει την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού? Ακόμα δεν την είχαν αντιληφθεί ούτε και οι μαθητές του, και μόνον εμπνεύματι προφητικό είπε ο Πέτρος και απεκάλυψε την θεότητα του Ιησού χωρίς να καταλάβει το ίδιος καλά-καλά, όπως εφάνει εκ των υστέρων με την σχέση του με τον Χριστόν. Λοιπόν, προσέπεσε αυτό, κατάλαβε, ένιωσε, ανεγνώρισε. Ήτανε μία συνειδητή προσπάθεια να προσπέσει, δηλαδή να υποχωρήσει. Να υποχωρήσει ενώπιον του Κυρίου, να καταρακώσει τον εαυτόν του και να το κάνει σκουπίδι, αλλά στα χέρια του Θεού, στα μάτια του Θεού. Και αυτό είναι πραγματικό της. Όταν θα δείτε σε περιπτώσεις εξαγωγής δαιμονίων μέσα από την καθημερινή εμπειρία, θα τα δείτε αυτά τα πράγματα. Την πάλη που κάνει ο δαιμονισμένος άνθρωπος, την πάλη εξουθενώνει τον εαυτό του μπροστά στο Χριστό και για μια στιγμή καταλαμβάνεται από τον πονηρό και γίνεται ένας αιώς φόρος αμέσως και αλλάζει και το πρόσωπό του και η φωνή του, η έκφρασή του, τα πάντα. Λοιπόν, προσέπεσε, κάνε με χμάρο το Θεέ μου, μη με αφήσεις μόνον μου. Και λέγει η φωνή μεγάλη, τι εμή και εσύ Ιησού, δέομαι σου, μη με βασανίζεις. Το πρόβλημα της αιτιοκρατίας, που το είχαν πάντοτε, το είχε ο δίκαιος Ιώβ, πώς να μην το έχει αυτός ο καημένος ο άνθρωπος, που τόσον έπασχε. Τι, μη με βασανίζεις, του λέγει, νιώθει το βάσανο της ψυχής του και τον άδει του μέλλοντός του και λέγει μη με βασανίζεις Θεέ μου. Πώς να εκφράσει όλα αυτά που αισθάνεται ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Και εμείς κάναμε το ίδιο, λέμε για τον Θεό, για μια στιγμή πέφτει κάτω σαν νεκρό το παιδί μας και τα χάνουμε και λέμε πού είσαι Θεέ μου. Τι είναι πολύ χειρότερο από αυτά που λέγει εδώ πέρα αυτός ο δαιμονισμένος. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι το παιδί μας το αμαρτωλό, το παιδί μας το στριμμένο, το ανάποδο. Αυτοί οι εκκλησιαζόμενοι εδώ που τους τα λέμε και δεν κάνουν τίποτα, που τους λέμε ου μιχεύσεις και πάνε και μιχεύουν, και τους λέμε ου κλέψεις και πηγαίνουν και όχι να κλέψουν. Κλέβουν και το δημόσιο και την εκκλησία και τα πάντα. Εκεί να ξέρουμε ότι πίσω από αυτήν την ύπαρξη κρύβεται ένας βάσανος και λέγει στο Θεό του «Τι με βασανίζεις Θεέ μου». Αυτό δεν μας το δείχνει όμως ο ίδιος. Πρέπει να το ξέρουμε εμείς, γι' αυτό μας τα λέγει το Ευαγγέλιο. Και προσπίπτει λοιπόν και ελπίζει, βλέπετε, αυτός ο άνθρωπος και νιώθει, αλλά και έχει ένα φόβο, ένα κενό, γιατί ακόμα δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Και στο τέλος, τι μπορεί να γίνει, αισθάνεται μια αβεβαιότητα της υπάρξεώς του, δεν μπορεί να νιώθει ευθύτητα της ζωής και δίνει μια εντολή στον εαυτόν του να συνεχίσει την ζωή του όπως την έκανε. Και έρχεται το τελευταίο που έχει με την εξαιρετική σημασία. Ευεσμήτω γαρ αλήσεσαι και παιδες διαρρήσον τα δεσμά η λάβνε το υπό του δαίμονος εις τα σερήμους. Η απογοήτευση οδηγεί πάντοτε πιο βαθιά και γίνεται περισσότερο κτήμα του δαίμονος, εάν δεν θα υπάρξει αυτό το σκαπτικό μηχάνημα που θα μπει στην ψυχή του ανθρώπου για να τον ανακαινήσει. Είναι λοιπόν η φρίκη, είναι μόνος του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και έχει έναν δυνάστη που λέγεται πονηρό πνεύμα. Είναι η κυριαρχία επάνω του και εμείς όταν τον βλέπουμε, τον εκτίρωμε, αλλά δεν τον καταλαβαίνουμε και εμείς. Διότι εις άλλα στιγμάς και εμείς είμεθα τιούτη ή είναι εκείνοι, οι άλλοι, δεν τον καταλαβαίνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ούτε τι γίνεται μέσα του, ούτε αυτόν πως πάσχει. Δεν έχουμε πείρα της προσωπικής του ζωής. Και από τον εαυτό μας λέμε, πως τα λένε, γιατροσόφια πνευματικά, με ύφος, αλλά εν τούτης όμως για αυτόν είναι αδύναμα. Σαν να τον αγνοούμε, νιώθει εκείνος. Του τα λέμε, δεν τα πιάνει, δεν μπορεί, και είναι σαν να τον αγνοούμε εμείς και πάμε να του λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να μπορούμε. Και μόνον τότε αυτός καταλαβαίνει ότι του δίνουμε κάποιες παραγγελίες και του κάνουμε κάποιες προτάσεις. Θα κάνεις αυτό, θα κοινωνάς τόσες φορές, θα νηστεύεις Τετάρτη Παρασκευή και σου προτείνω να διαβάζεις και την Αγία Γραφή κλπ. Έδωσα αμέσως την ρετσέτα μου. Έδωσα όπως ο γιατρός και ο οποίος θα πάει στο σπιτάκι του να κάνει τη δουλειά του. Και μένει τώρα πολύ περισσότερο μόνος αυτός ο άνθρωπος. Πότε, όταν μπαίνω εγώ στη ζωή του και του δίνω την ελπίδα πως θα τον βοηθήσω και θα δει ότι ούτε και αυτός μπορεί να με βοηθήσει.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κατηχητές και δύσκολα παιδιά. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.
3: Και συνεχεία εφοβήθησαν των ηματισμένων όλοι που τον έβλεπαν εκεί πέρα που ήταν γύρω. Τον ερωτούσαν τα πλήθη των ανθρώπων όταν πήγαινε ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτός ο ίδιος αναγκάζει να διώκει τον εαυτόν του, αναγνωρίζει την κατάστασή του και συνηθίζει ολοσχερός το συνήθως και πάντοτε γινόμενον επανέρχεται όταν εμείς τους βοηθήσουμε. Τον εξομολογώ, τον αγαπώ, τον ελεώ, του λέγω τι λέγει, του λέγει ο Χριστός. Και όμως εκείνος πάλι επανέρχεται στα ίδια. Το συνήθως και πάντοτε γινόμενον επαναλαμβάνεται και εδώ. Και μετά θα πω εγώ, αν του τα είπα, τα κατάλαβε και πάλι ξαναγύρισε στον δικό του τον εμετόν. Έτσι νιώθουμε, όταν μάλιστα έχουμε και μια καλή εντύπωση περί του εαυτού μας. Και όμως είναι νόμος της εφθαρμένης φύσεως. Και εμείς όμως κάνουμε τα τι αυτά εις την προσωπική μας ζωή, διότι το δικό μου ψεματάκι είναι πολύ χείρον από τα ασεβέστατα ψεύδι που μπορεί να πει ο άλλος και που δεν είχε το δικό μου κληρονομικό, τη δική μου τη γιαγιά που ήταν καλόγρια, τη δική μου τη μητέρα που ήταν και αυτή μοναχή, τον δικό μου τον παππού που ήταν θεολόγος και μυστικός άνθρωπος, η ζωή του ζωή γεμάτη από θαύματα, όλη του τη ζωή. Ομοίως, ίδιο βάθος έχω εγώ, ίδιο περιεχόμενο έχουν τα σπλάχνα μου. Αλλά και ενώ έχω κάτι διαφορετικό, βγάζω ένα όμοιο με εκείνον ο οποίος είναι αμαρτωλός. Αυτόν λοιπόν εμείς τον κάνουμε μετά να μαθαίνει να έχει τη δουλειά του. Μετανοεί, εξομολογείται, ξαναγυρίζει πάλι, ξαναεξομολογείται, ξαναγυρίζει. Θα μου πείτε, έτσι δεν πρέπει να γίνεται. Πει πτέγειρε. Κάθε φορά που πέφτει να σηκώνεται. Ναι, εντάξει, εμείς θα κάνουμε το ανθρώπινο, αλλά πρέπει όμως να μπει και η χείρ, η αψαμένη, που θα πιάσει κάτω την ψυχή του και θα μπορέσει να τη δουλέψει. Εμείς θα δείξουμε την δικιά μας προστασία, την δική μας αγάπη, την δική μας κένωση, να κενούμεθα, να μπαίνουμε στην θέση του άλλου, του εκείνου, όπως ο Χριστός παθών έγινε συμπαθών με τους ανθρώπους. Θα δείξω την δραστηριότητά μου, θα εκφράσω την λογική μου, θα έχω την δική μου τη στάση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά χρειάζεται και το άλλο. Και προχωρεί αυτός δε εμβάσει στο πλοίον, λέγει, υπέστρεψεν. Πότε υπέστρεψεν? Όταν οι άνθρωποι, οι γαδαρινοί, όχι, προσέξτε, όχι οι δαιμονισμένοι, ο δαιμονισμένος, αλλά οι άνθρωποι οι υπόλοιποι, φοβηθέντες να μην γίνει άλλος, του λένε, σε παρακαλούμε, φύγε. Τον παρεκάλεσαν, τον φοβήθηκαν και ρώτησαν αυτόν, άπαν το πλήθος απελθύν από αυτόν. Φύγε, Θεέ μου, μέσα σε μια ψυχρότητα, σε μια διαφορία μπροστά σε αυτόν ο οποίος ήταν ηματισμένος και σοφρονισμένος τώρα. Διώχνουν τον Χριστό, τον λυτρωτήν αυτής της ψυχής. Ένα στιγματισμένο κακό που έδειξαν, και μπροστά σε αυτούς ο Θεός δεν είπε όχι, αλλά ευγενέστατος, λεπτότατος, ευαίσθητος, χωρίς να αναιρεί καθόλου την προσωπικότητα, τη γνώμη των λόγων των άλλων, που μπορεί να το κάνουμε καμιά φορά εμείς που δεν έχουμε το δικαίωμα. Ο Κύριος τους νόμους του που έδωσε τους σέβεται και είπε, καθιστώ των άνθρωπων ελεύθερων, την ζωή και το θάνατο, και εσύ διάλεξε. Διάλεξαν τον θάνατο. Φύγε, Θεέ, του είπαν. Και έφυγε εκείνος χωρίς να τους κατηγορήσει, χωρίς να τους κρίνει, χωρίς να πει τίποτε. Τι ωραία, τι ευγένεια, αυτός δε εμβάς εις το πλοίον υπέστρεψε. Τι ήρεμη πράξης. Τι γλυκία αναστροφή. Τι σεβασμός στον άνθρωπο, ακόμα και αυτόν τον αρνητή, το μεγαλείο του. Είναι το μεγαλείο που πρέπει να έχουμε εμείς όταν θέλουμε να έχουμε παιδιά. Γιατί τα παιδιά μας θα είναι έτσι όπως τα λέγαμε προηγουμένως. Και γι' αυτό τι κάνουμε ως επιτοπλίστων? Έχουμε κάποιες επιτυχίες, κάποια παιδιά μας ακολουθούν, άλλοι μας αγαπούν, άλλοι κάνουν κάτι το ωραίο, μεγαλώνει το έργο το οποίο φτιάχνω, περισσεύουν τα αγαθά, τι και τι μπορεί να γίνεται. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, είμαι ο ίδιος, η ίδια στάση, οι ίδιες συμβουλές, τα ίδια λόγια, τα ίδια βιώματα, τα ίδια ρητά, τα ιδίας μεθόδους. Συνεχίζουμε τη ζωή μας όπως έκαναν εκείνοι, όλοι οι άλλοι. Τώρα όμως εμείς, βλέποντας το Ευαγγέλιο αυτά τα πράγματα, αναγνωρίζοντάς τα, πρέπει να δούμε εμείς τι θα κάνουμε τη στιγμή αυτήν, την πάσαν στιγμή που έχουμε μπροστά μας το παιδί μας. Αλλά τι σημαίνει που έχουμε το παιδί μας μπροστά μας? Θα πρέπει να προχωρήσουμε για να το πούμε. Λέγαμε ότι είχαμε τη γιορτή σήμερα του Αγίου Αβερκίου, του μεγάλου αυτού επισκόπου, που ήταν τόσο μέγας ώστε θεωρήθη μια θρηλυκή, μια μυθική προσωπικότης. Αλλά ήρθαν τα σκάματα της γης, ήρθαν οι αποκαλύψεις από τα χώματα και απεδείχθη η αληθινή ιστορία και η αληθινότης του Αγίου αυτού. Η ζωή του ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να την σκεφτεί. Αποστολικός ανήρ, μέγιστος, έπαιζε στα χέρια του τον Θεόν, διότι εάν ο Χριστός μπορούσε να πέσει στα χέρια ενός Ηρώδου και τον φύλαξε ο πατήρ του δια του αγγέλου και πήγε εις την έρημον, έφυγε εις την Αίγυπτον, έφυγε αλλού για να σωθεί από τα χέρια του Ηρώδου. Για σκεφτείτε πόσο ταπεινώνεται σε εμάς. Λοιπόν, μπαίνει στο δικό μας το χέρι, τον είχε στο χέρι του. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς, να τον παίζουμε στα χέρια μας τον Θεόν και να του λέμε κάθισε εδώ, πες μας αυτό, αποκάλυψε μας εκείνο, φώτισε μας για αυτό το πράγμα, αλλά να είμαι θα εξισκημένοι εις τα χέρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε αν δεν έχουμε εξασκηθεί. Και βλέποντας τον Άγιον, δεν θα σας πω την ζωή του, μόνο ένα στίχο από το δυστυχό του. «Δους αβέρκιος χουν χωή θνητών νόμο, Θεός Θεό πρόσηση τη φύση θέση». Λέγει ο αβέρκιος, λέγει για τον αβέρκιο το δύστυχό του στην ημέρα της μνήμης του, ότι σαν άνθρωπος μπήκε στη γη. Αλλά πώς μπήκε στη γη? Θεός Θεό πρόσηση, δεν πεθαίνει, Θεό πρόσηση, πλησιάζει, πορεύεται προς τον Θεόν. Ο Θεός θέση καταθέσει, το Θεό τη φύση, το φύση Θεό πρόσηση. Έχουμε λοιπόν δύο Θεούς. Δεν μπορεί να γίνει σύγκραση σαρκός και πνεύματος. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος και Θεός. Θα πρέπει ο άνθρωπος να γίνει Θεός, ας το πούμε με μικροθήτα, για να γίνει Θεός αληθινός, όπως το ζητάει η Εκκλησία μας. Έχουμε λοιπόν τον Θεόν τον φύση και τον Θεόν από τις γεννήσεώς μου, διότι μου έδωσε το Πνεύμα του το Άγιον, δια της βαπτίσεώς μου που εσκήνωσε το Πνεύμα το Άγιον μέσα μου, με τις εξομολογήσεις μου, με τας μυσταγωγίας μου, με όλες τις έννοιες γίνομαι διαρκώς όλο και περισσότερο Θεό. Είμαι θα λοιπόν και εμείς θνητοί. Πόσα χρόνια θα είμαι θα εμείς κατηχητέ ή πνευματικοί ή γέροντες, γίγαντες, διδάσκαλοι. Μια ημέρα θα δω κι εγώ ότι θα μπω μέσα στο χώμα. Αλλά τα παιδιά του Θεού δεν μπορούν να εμπιστεύονται σε μένα. Αυτά είναι παιδιά του Θεού και δεν μπορεί ο θνητός να τα κυριαρχεί. Είναι ανάγκη να δώσω στο παιδί μου τον φύση Θεόν ενεργούντα μέσα στην ύπαρξή του. Είμαι θα λοιπόν εγώ και ο Θεός ανά πάσα στιγμή. Και θα πρέπει εν τη ανθρωπίνη μου φύση να βλέπω, να θυμάμαι, να μνημονεύω, να νιώθω, να αγαπώ τα πρόσωπα, να αγαπώ τα παιδιά μου.
4: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε την ερμηνευτική προσέγγιση των ευαγγελικών και αποστολικών περικοπών των μυστηρίων της Εκκλησίας και ιδιαίτερα του μυστηρίου του Ευχελαίου, καθώς στις προηγούμενες συναντήσεις μας ήδη προσεγγίσαμε ερμηνευτικά το πρώτο ζεύγος των αναγνωσμάτων, το πρώτο Απόστολο και το πρώτο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, και στην τελευταία συνάντησή μας κάναμε μία εισαγωγική αναφορά στο δεύτερο Αποστολικό Ανάγνωσμα του Μυστηρίου του Ευχελαίου που προέρχεται από την προς Ρωμαίους Επιστολή και ιδιαίτερα από το 15ο κεφάλαιο και για την ακρίβεια τους πρώτους 7 στίχους. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας πολύ συνοπτικά πως στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε στο περιεχόμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος και κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην προς Ρωμαίους Επιστολή, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος, όπως κάνουμε κάθε φορά που μιλάμε για πρώτη φορά για κάποιο Ευαγγέλιο ή κάποια επιστολή, στο περιεχόμενο και στην θεολογία της επιστολής και με κάποια σύντομα ιστορικά στοιχεία. Και είχαμε αναφέρει για το 15ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής πως αποτελεί μια συνέχεια στις νουθεσίες που απευθύνει προς τους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος. Και ιδιαίτερα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, καλεί τους δυνατούς να βοηθούν τους ασθενείς και να μην είναι αυτάρεσκοι. Υπενθυμίζει στους πιστούς ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος χαρίζει το φρόνημα σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, ώστε να τον δοξάζουν διαπαντός. Καλεί τους ανθρώπους να αποδέχονται ο ένας τον άλλον, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι εθνικοί, γιατί όλους τους ανθρώπους προσέλαβε ο Χριστός. Δεν υπήρξε ένας Μεσσίας εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα, δεν ήρθε να σώσει ή να δοξάσει μόνο τον λαό του αρχαίου Ισραήλ, αλλά δια του Ιησού Χριστού έρχεται ένας νέος Ισραήλ, έρχεται μία νέα Εύα, έρχεται η Εκκλησία δια της πίστεως, ο άνθρωπος αγιάζεται και όχι μόνο αγιάζεται αλλά βιώνει και την αγάπη του Θεού, και βιώνοντας ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού

διαβάσουμε πρώτα το πρωτότυπο κείμενο και στη συνέχεια θα δούμε την ερμηνευτική του απόδοση. Αδελφοί, οφείλουμε νημείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη εαυτής αρέσκειν. Έκαστος γάρ ημών το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν. Και γάρ ο Χριστός ούχε αυτόν ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Όσα γάρ προεγράφει εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει. Είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δω ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Είναι ομοθυμαδόν εν ενή στόματι δοξάζεται τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διό προσλαμβάνεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ημάς εις δόξαν Θεού. Αδελφοί μου, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί στην πίστη και στην αρετή να δείχνουμε ανεκτικότητα και συμπάθεια στις αδυναμίες των αδύνατων στην πίστη ανθρώπων και να μην κάνουμε εκείνα που αρέσουν στον εαυτό μας. Ο καθένας μας δηλαδή ας γίνεται αρεστός στον διπλανό του για να συντελεί στο καλό του και να τον οικοδομεί στην αρετή. Διότι και ο Χριστός δεν απέφυγε εκείνα που ήταν κοπιαστικά και δυσάρεστα για τον εαυτό του, ούτε προτίμησε τα αναπαυτικά και τιμητικά, αλλά όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, οι βρισχές και οι βλασφημίες εκείνων που σε βλασφημούν, ουράνιε Πατέρα, έπεσαν επάνω μου. Και σας φαίνω τη μαρτυρία αυτή της Αγίας Γραφής, διότι όσα γράφηκαν στο παρελθόν από τους θεόπνευστους άνδρες, γράφηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για να κρατούμε στερεά την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγοριά και την ενίσχυση που δίνουν οι Άγιες Γραφές. Και ο Θεός, που χαρίζει σε όλους μας την υπομονή και την παρηγοριά, μακάρι να σας δώσει να έχετε όλοι μεταξύ σας τις ίδιες σκέψεις και τα ίδια φρονήματα, και να ζείτε διαρκώς με ομόνοια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Για να δοξάζετε με μία ψυχή και με ένα στόμα τον ύψιστο, ο οποίος είναι Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως προς την ανθρώπινη εννοείται φύση του και Πατέρας του ως προς την Θεία του φύση. Για να κατορθώσετε όμως όλοι σας σαν ένας άνθρωπος και με μια καρδιά να δοξάζετε τον Θεό, σας συνιστώ να δέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον, όπως και ο Χριστός σας δέχθηκε όλους και σας έκανε αγαπητούς και δικούς του για να δοξάζεται ο Θεός. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει: «Ο Χριστός τα ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε». Ο Χριστός καταδεχόταν τους αρρώστους και τους εθεράπευε. Και τους εθεράπευε αφού εβεβαίωνε την πίστη τους σε Αυτόν. Με το ιερό λοιπόν ευχέλαιο, ο Χριστός επισκέπτεται τους ασθενείς και τους προσφέρει την θεραπευτική ενέργεια της Θείας Χάρης Του. Η θεραπευτική ενέργεια της Θείας Χάριτος αποκαθιστά την υγεία και την ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης, η οποία προσβάλλεται από τις διάφορες ασθένειες και τις καταλυτικές προσβολές του διαβόλου. Ο χριστιανός και όταν αρρωσταίνει δεν μένει αβοήθητος. Τον επισκέπτεται ο Χριστός στο κρεβάτι του πόνου και δια του ιερού ευχελαίου του προσφέρει την δυνατότητα θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας του. Ο Απόστολος, έχοντας ως υπόδειγμα τον Χριστό, γενικεύει την έννοια του βαστάζειν τα ασθενήματα και την επεκτείνει και στον τρόπο αντιμετώπισης των πνευματικών αδυναμιών των άλλων πιστών. Όλοι οι χριστιανοί δεν βρίσκονται άλλωστε στην ίδια πνευματική κατάσταση. Στην πορεία της ζωής, της χριστιανικής ζωής, άλλοι βαδίζουν μπροστά,
άλλοι ακολουθούν, άλλοι καθυστερούν.

0: και μερικοί ίσως πίπτουν ή σταματούν, γιατί στον πνευματικό αγώνα δεν ισχύει ο πρωταθλητισμός. Δεν τρέχουμε για να βγει ένας. Τρέχουμε για να τερματίσουμε όλοι. Εκτός κι αν σταματήσουμε στα μισά της διαδρομής. Η Εκκλησία πορεύεται ως σώμα και οι πιο πιστοί πρέπει να συμπαρίστανται και να βοηθούν τους ασθενέστερους να προχωρήσουν ώστε να τερματίσουν και αυτοί. Όλοι πρέπει να καταλήξουν στον τέρμα και όλοι πρέπει να πάρουν το στεφάνι της νίκης και όχι μόνο μερικοί. Οφείλουμε εμείς οι δυνατοί. Τα λόγια αυτά απευθύνει προς τους εξεθνών χριστιανούς, οι οποίοι διαχώρισαν τον εαυτό τους από τους εξιουδαίων χριστιανούς, λόγω του ότι εκείνοι τηρούσαν τις διατάξεις του παλαιού νόμου. Ένα ζήτημα το οποίο ήρθε και αντιμετώπισε η Αποστολική Σύνοδος, για το αν θα έπρεπε δηλαδή να συνεχίσουν να τηρούνται τα ιουδαϊκά θέσμια και έθιμα, τα οποία προέβλεπε ο νόμος στην λειτουργική, θα λέγαμε, ζωή τους, και αν αυτά θα έπρεπε να τηρηστούν και να εφαρμοστούν και στις περιπτώσεις των εξεθνών χριστιανών, δηλαδή στους χριστιανούς που προέρχονταν από τα έθνη, από τους ειδωλολάτρες. Και εν τέλει η Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε ότι αυτά τα έθιμα ανήκουν εις τον παλαιό νόμο, ανήκουν στην εποχή του νόμου, ενώ πλέον τώρα ζείται η εποχή της χάριτος. Δεν χρειάζεται για παράδειγμα η περιτομή για να επιβεβαιώσει την πίστη του ανθρώπου στον νόμο και στον λόγο του Θεού, καθώς τώρα έχουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, το βάπτισμα το οποίο επισφραγίζει ακριβώς αυτήν την κοινωνία και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους δυνατούς την πίστη, αν είναι ενάρετοι, να ανέχονται τις αδυναμίες εκείνων που είναι αδύνατοι ως προς την πίστη και να δέχονται αυτούς που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις παλαιές δοξασίες. Καλεί δηλαδή τον άνθρωπο στην κατανόηση του άλλου. Διότι τον καλύτερο είναι να φροντίζουμε για τον ομόπιστο αδελφό μας και να μην σκεπτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, ώστε με τον τρόπο αυτό να βελτιωθεί και εκείνος. Βλέπετε λοιπόν πως όλα στη ζωή της Εκκλησίας έχουν ένα ποιμαντικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα, μια ποιμαντική διάθεση, καθώς η Εκκλησία μέσα από τους θεοφόρους πατέρες, οι οποίοι αποτελούν τους συνεχιστές των Αποστόλων και του έργου τους μέσα στην Εκκλησία, έρχονται να αντιμετωπίσουν όλους τους ανθρώπους και να προσπαθήσουν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα τα οποία κατά καιρούς αναδύονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν με ζητήματα ποιμαντικής φύσεως, που έχουν να κάνουν δηλαδή με την καθημερινή πνευματική και λειτουργική ζωή των χριστιανών. Η κατανόηση του άλλου θα οδηγήσει και τον άλλον που είναι αδύνατος ως προς την πίστη να ενδυναμώσει την πίστη του, να διορθώσει τις αδυναμίες του, να διορθώσει τα λάθη του, για να μπορέσει και αυτός να σηκωθεί και να συνεχίσει αυτή του την πορεία προς το τέρμα, προς το τέλος, που είναι και ο σκοπός του ανθρώπου, που είναι η καταχάριν θέωση και αγιότητα, η προσδοκία και η ολοκλήρωση του καθομοίωση. «Δυνατός είσαι και πιστός», σημειώνουν οι πατέρες. «Ας το νιώσει και ο αδύνατος με τη συγκατάβασή σου». Διότι ο καθένας μας πρέπει να είναι αρεστός στον πλησίον του. Και επειδή είναι δυνατό να γίνεται κανείς αρεστός και όταν κάνει το κακό, προσθέτει ο Απόστολος «εις το αγαθόν προσοικοδομήν». Με τον τρόπο αυτό θα ωφελήσει ο άνθρωπος τον αδύνατο και θα τον διορθώσει. Σημειώνει στην συνέχεια ο Απόστολος στον τρίτο στίχο «Ο Χριστός ουχ εαυτό ήρεσε», διότι και ο Χριστός δεν απέφυγε εκείνα που ήταν κοπιαστικά και δυσάρεστα στον εαυτό του, όπως είπαμε, ούτε προτίμησε τα αναπαυτικά και τιμητικά. Εάν δηλαδή ο Χριστός σκεπτόταν μόνο τον εαυτό του, σημειώνουν οι ιεροί ερμηνευτές, οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν θα έπασχε, διότι μπορούσε να μην υβριστεί. Αλλά όμως δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, ούτε φρόντισε για το δικό του συμφέρον, αλλά για το συμφέρον του ανθρώπου. Και γι' αυτό έφτασε μέχρι σταυρού. «Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ». Οι βρισχές και οι βλασφημίες εκείνων που σε βλασφημούν, ουράνια πατέρα, έπεσαν επάνω μου. Ο Χριστός δέχθηκε και τις βλασφημίες των Ιουδαίων, τις βλασφημίες που απίφθηναν την παλαιά εποχή οι Ιουδαίοι στον Θεό Πατέρα με τον παράνομο βίο τους. Τις ίδιες βλασφημίες χρησιμοποίησαν και κατά του Υιού, όταν έλεγαν «Η Υιός του Θεού κατάβηθη από του σταυρού και άλλος έσωσε εαυτόν οδύνατε σώσε». Εδώ ο Ιερός Απόστολος, ο Θείος Παύλος, θα έλεγα προσεγγίζει ένα σημαντικό θέμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, που έχει να κάνει με την αποδοχή του Χριστού στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Ιδιαίτερα εδώ αναφέρεται εις τους Ισραηλίτες, οι οποίοι ενώ είδαν τον Χριστό να θαυματουργεί, ενώ είδαν τον Χριστό να κηρύττει των λόγων της αληθείας, εκείνοι τυφλοί και μωροί, ανόητοι δηλαδή, έκλεισαν τα μάτια τους, έκλεισαν τα αυτιά τους στο κήρυγμα της σωτηρίας, διότι ήδη τον νόμο τον είχαν διαστρεβλώσει, είτε τηρούσαν πλέον ψυχρά, τυπικά τον νόμο, χωρίς ουσιαστική πνευματική διάθεση και υγιή πνευματική κατάσταση, είτε τον είχαν διαστρεβλώσει δια του τρόπου του ζήν, καθώς ανέμεναν έναν Μεσσία με εθνικά χαρακτηριστικά, έναν Μεσσία δηλαδή που θα τους απελευθερώσει από τον ζυγό των Ευρωπαίων και θα καταστήσει το αρχαίο Ισραήλ κυρίαρχο του κόσμου τούτου. Αντιθέτως, ο Χριστός έρχεται για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Χριστός έρχεται για να εγκαθιδρύσει μια νέα βασιλεία, που είναι η βασιλεία του Θεού, που δεν έχει καμία σχέση με τις εγκόσμιες βασιλείες, δεν έχει καμία σχέση με τις βασιλείες του κόσμου τούτου, και δέχεται τις βλασφημίες των Ιουδαίων, οι οποίοι ενώ βρίσκεται πάνω στον σταυρό τον ιδωρούν, τον ειρωνεύονται, τον αρνούνται, βλασφημούν εναντίον του, και οι βλασφημίες βέβαια αυτές είναι εναντίον και του Θεού Πατρός. Και βέβαια ήταν μια δυστυχώς πικρή συνήθεια των Ισραηλιτών, όποτε επαναστατούσαν εναντίον του θελήματος του Θεού, παρασυρμένοι από την ευκολία της αμαρτίας και της ειδωλολατρίας και της ειδονής την οποία αυτές προσέφεραν, βλασφημούσαν εναντίον του Θεού, κατηγορούσαν τον Θεό, χλέβαζαν τον Θεό, λάτρευαν την κτήση και τα είδωλα. Έτσι λοιπόν, όπως βλασφημούν στην Παλαιά Διαθήκη τον Θεό Πατέρα, έτσι και στην Καινή βλέπουμε να βλασφημούν τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Και αυτό φαίνεται πολύ εντονότερα στο στίχο τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, όταν έλεγαν «Υιός, αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από τον Σταυρό». Άλλους έσωσες, τον εαυτό σου δεν μπορείς να σώσεις, διότι δεν μπορούσαν καθόλου να συλλάβουν τη σημασία της σταυρώσεως του Χριστού, να κατανοήσουν ότι ο Χριστός ακόμα και όταν εθεράπευε έχοντας επιβεβαιώσει την πίστη των ανθρώπων και κυρίως την διάθεση να μην αμαρτήσουν εκ νέου. Πορεύου και μη αμαρτάνιν. Εθεράπευε, απελευθέρωνε από τα δαιμόνια τους ανθρώπους και τους καλούσε να συνεχίσουν μια ενάρετη και αγία ζωή μακριά από την αμαρτία. Όσα προεγράφει στην εμετέραν διδασκαλία, λέγει στον τέταρτο στίχο. Όσα δηλαδή γράφηκαν στο παρελθόν από τους θεόπνευστους άνδρες, γράφηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για να κρατήσουμε στερεά την ελπίδα και την υπομονή και την παρηγορία και την ενίσχυση. Ο Θεός δηλαδή, φροντίζοντας για την πνευματική μας ωφέλεια, μας προσέφερε την γραπτή του διδασκαλία και διατήρησε σε γραπτά κείμενα τα θεόπνευστα λόγια των Αγίων, των προφητών δηλαδή και των Αποστόλων, όπως σημειώνουν οι Ιεροί Πατέρες. Για ποιο σκοπό? Γιατί τα όσα γράφηκαν στην Αγία Γραφή γράφτηκαν ως παραδείγματα για να τα μιμηθούμε εμείς οι άνθρωποι. Όπως λοιπόν ο Χριστός και οι Άγιοι έδειξαν υπομονή στα παθήματα, έτσι και εμείς ενισχυόμενοι από τις Αγίες Γραφές καλούμαστε να υπομείνουμε τους πειρασμούς και τις θλίψεις και με τον τρόπο αυτό να δείχνουμε ότι η ελπίδα μας στον Θεό είναι ακλόνητη, διότι Αυτός που υπομένει, Αυτός έχει και ακλόνητη την ελπίδα στα αγαθά της μελούσης ζωής, ενώ ο ανυπόμονος χάνει την ελπίδα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού, πως ο Ιερός Απόστολος σημειώνει στο σημείο αυτό ότι παρέδωσε η Εκκλησία μας τις Αγίες Γραφές στους ανθρώπους, ώστε μέσα από αυτές να διδαχθούν την αλήθεια και να λάβουν τα απαραίτητα εκείνα εφόδια που χρειάζονται ώστε να συνεχίσουν το πνευματικό αγώνα, να λαμβάνουν τις απαντήσεις στις αγωνίες τους και στις δυσκολίες τους. Και μέσα από τα παραδείγματα του Χριστού, των προφητών, των Αγίων Αποστόλων, να ενθαρρύνονται, να συνεχίζουν τον πνευματικό τους αγώνα και να ελπίζουν πάντοτε στην δόξα του Θεού. Το αυτό φρονήν εν αλληλείς κατά Χριστόν Ιησού. Όταν κανείς σκέπτεται για τον άλλον ότι σκέπτεται και για τον εαυτό του, αυτό είναι απόδειξη της αγάπης. Έπειτα, για να εξηγήσει ότι δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή αγάπης, γιατί υπάρχει και άλλη, η κατά κόσμον αγάπη, προσθέτει κατά Χριστόν Ιησού. Ότι δηλαδή αναφέρεται στην αγάπη του Χριστού. Και ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους την υπομονή και την παρηγορία και καλεί τον άνθρωπο διαρκώς να ζει σύμφωνα με το θέλημά του, να ζει διαρκώς μέσα σε μια κατάσταση ομονίας και αγάπης, διότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αγαπάει τον άλλον ως εαυτόν. Βλέπετε, εδώ σημειώνεται, θα λέγαμε, αν θέλετε, η καλή φιλαυτία, η αγάπη του εαυτού μας, όχι από εγωισμό, όχι από υπερηφάνεια, αλλά από αληθινή αγάπη προς τον εαυτό μας, που σημαίνει ενδιαφέρον να σώσουμε την ζωή μας, να σώσουμε το εγώ μας, μέσα από την ταπείνωση να το οδηγήσουμε στην σωτηρία, στην αγιότητα, με τη χάρη πάντοτε για την βοήθεια και τη συνέργεια του Θεού. Αγαπώντας λοιπόν τον εαυτό μας, αγαπούμε εκ των πραγμάτων και των άλλων και καλούμαστε, όπως σκεπτόμαστε για τον εαυτό μας, να σκεφτούμε και για τον άλλον. Διότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο δρόμος μας προς τη σωτηρία περνάει μέσα από την κοινωνία μας με τον πλησίον. Και τότε, εν αγάπη και ομονία, καλούμαστε ομοθυμαδών εν ενή στόματι να δοξάζουμε τον Θεό. Ποιο είναι επομένως το όφελος να έχει κανείς αγάπη και ο ένας να σκέπτεται για τον άλλον ό,τι σκέπτεται για τον εαυτό του? Το όφελος είναι το ότι όλοι οι πιστοί, μονιασμένοι και αγαπημένοι, δοξάζουν τον Θεό όχι με ένα στόμα μόνο, αλλά και με μία ψυχή ομοθυμαδών, δηλαδή με ομοψυχία ή ναός εν, όλοι δηλαδή ένα σώμα, μία πίμνη, να δοξάζουμε τον έναν και μόνον αληθινόν Θεό. Προσλαμβάνεστε αλλήλους εις δόξαν Θεού, σημειώνει τέλος ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, δεχθείτε ο ένας τον άλλον όπως και ο Χριστός σας δέχθηκε όλους και σας έκανε δικούς του. Και όταν ακόμη βρίσκεται ο άνθρωπος σε διάσταση με τον αδελφό του, με το ότι θα υπερνικήσει την οργή, θα δοξάσει τον δεσπότη του. Και αν αυτό δεν μπορεί να το κάνει για τον αδελφό του, πρέπει να το κάνει για τον Θεό και να συμφιλειωθεί μαζί του. Ο Χριστός δεν μας αγάπησε επειδή ήμασταν δίκαιοι και άγιοι, αλλά επειδή ήμασταν αμαρτωλοί. Και επειδή ήμασταν αμαρτωλοί, μας προσέλαβε και μας έσωσε. Πρέπει και εμείς λοιπόν να ανεχόμαστε την αδυναμία των αδελφών μας και να κάνουμε τα πάντα για τη σωτηρία τους. Κακά τα ψέματα, μην ωραιοποιούμε την κατάσταση. Όσο δεν αγαπούμε τους πάντες, όσο δεν αγαπούμε τους άλλους και όσο η αγάπη μας δεν εκφράζεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και κυρίως μέσα από τον τρόπο με τον οποίο κοινωνούμε στην καθημερινότητά μας με τον άλλον, δεν έχουμε αγαπήσει πραγματικά τον Χριστό. Η πίστη στον Χριστό είναι και η υπέρβαση όλων των εμποδίων και όλων των δυσκολιών. Είναι η υπέρβαση της διάκρισης απέναντι στον άλλον, καθώς όλοι καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι, κοινωνοί της Βασιλείας του Θεού. Και η Θεία Αποκάλυψη, όπως αυτή καταγράφεται μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, είναι έκφραση της ιδιαίτερης αγάπης του Θεού, ο οποίος με τον τρόπο του έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους καιρούς, σε όλες τις εποχές, μέσα από την ανάγνωση των γραφών, μέσα από την διδασκαλία και την ερμηνεία σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, καθώς και τον βίο και την πολιτεία των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Επομένως, η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθά τον άνθρωπο να τοποθετηθεί στον κόσμο της αγάπης και της παρουσίας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι μια πόλη με πολίτες, με ιστορία, με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και κυρίως με την εφαρμογή των όσων αντλούμε από αυτήν, γινόμαστε συνειδητοί πολίτες της Βασιλείας του Θεού, της πόλεως του Θεού, της Άνω Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και ο Απόστολος τονίζει ότι από την μελέτη της Γραφής μαθαίνουμε να υπομένουμε και να ελπίζουμε. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, σας χαιρετώ και σας ασπάζομαι με τον βιβλικό χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντα.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
5: Εικοστών πρώτων. Και την ονομάζουν περιοχή Απίθμενο. Παρόμοια και η σκέψη του θανάτου δημιουργεί στην ψυχή τέτοια κατάσταση ώστε και η αγνώτης και η εν γέννη πνευματική εργασία να παρουσιάζεται άφθαστος, δηλαδή χωρίς τέρμα. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο προηγούμενος όσιος. Όσοι τον μιμούνται προσθέτουν φόβο στο φόβο ακατάπαυστα μέχρι ότου εξαντληθεί και αυτή η δύναμη των οστών τους. 22. Ας βεβαιωθούμε ότι και τούτο είναι δώρο Θεού μέσα σε όλα τα άλλα αγαθά Του. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πολλές φορές, αν και πλησιάζουμε σε τάφους, είμαστε αδάκρητοι και ασυγκίνητοι. Ενώ αντιθέτως, πολλές φορές, χωρίς να αντικρίζουμε κάτι παρόμοιο, κατανυσόμεθα, δηλαδή δακρύζουμε. 23. Όποιος νεκρώθηκε για όλα τα γήινα, αυτός ενθυμείται το θάνατο. Εκείνος όμως που διατηρεί με τα γήινα δεσμούς, δεν ευχαιρεί για κάτι τέτοιο, αφού άλλωστε με τη συμπεριφορά του γίνεται ο ίδιος εχθρός του εαυτού του. 24. Μη θέλεις να δείχνεις σε άλλους με λόγια την αγάπη σου, αλλά καλύτερα ζήτησε από το Θεό να τους τη φανερώσει εκείνος με τρόπο μυστικό. Διαφορετικά δεν θα σου επαρκέσει ο χρόνος για συνομιλίες και για κατάνυξη. 25. Μην απατάσαι, ανόητα εργάτη, ότι με τον επόμενο χρόνο θα αναπληρώσεις το χρόνο που έχασες, διότι της κάθε μέρας ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε να εκπληρώσουμε όπως πρέπει τις καθημερινές μας υποχρεώσεις απέναντι στο Δεσπότη, απέναντι στο Θεό.

26. Δεν είναι δυνατόν, είπε κάποιος, δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευλάβεια τη σημερινή ημέρα, αν δεν την λογαριάσουμε σαν την τελευταία της ζωής μας. Κι είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφραζαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι χαρακτήριζαν τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Βαθμής έκτη. Όποιος την ανέβηκε, δεν πρόκειται πλέον να αμαρτήσει, εφόσον ασφαλώς είναι αληθινός ο λόγος εκείνος της γραφής, μη μνήσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ουμή αμαρτήσεις. Σοφία Σιράχ, 7ο κεφάλαιο, στίχος 36. Θυμήσου δηλαδή τα τελευταία σου και δεν πρόκειται να αμαρτήσεις στον αιώνα. Λόγος 7ος. Περί του χαροποιού πένθους. Το κατά Θεόν πένθος είναι η σκηθροπότηση της ψυχής, η διάθεση της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν πάβει να ζητάει με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Κι όσο δεν το κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει και κυνηγά και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα. Δεύτερον, ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε υγιεινή προσήλωση και σχέση και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη στην πόρτα της καρδιάς για να την φρουρεί. Τρίτον, κατάνοιξης είναι ένας συνεχής βασανισμός της συνειδήσεως, ο οποίος με την ωραία εξομολόγηση κατορθώνει να δροσίσει τη φλογισμένη καρδιά.

Τέταρτον, εξομολόγηση σημαίνει το να λησμονήσουμε και να λησμονούμε την ίδια τη φύση μας. Κάποιος εξαιτίας της λησμονούσε ακόμη και να φάει τον άρτο του, Ψαλμός Ρωάλφα 5. 5. Μετάνοια είναι το να στερηθείς κάθε σωματική παρηγορία χωρίς καθόλου να λυπηθείς. 6. Χαρακτηριστικό εκείνων που πρόδευσαν κάπως στο μακάριο πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χιλέων. Εκείνων που πρόδευσαν περισσότερο η αουργησία και η αμνησικακία. Και αυτών που έφτασαν στην τελειότητα η ταπεινοφροσύνη, η δίψα της ατιμώσεως, η εκούσια πείνα των ακουσίων θλίψεων και το ότι δεν διακρίνουν τους αμαρτένοντες και ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς όλους τους ανθρώπους και προς αυτούς. Ευπρόσδεκτη είναι ενώπιον του Θεού η πρώτη, αξιέπαινη η δεύτερη, μακάρι όμως οι τελευταίοι που πεινούν για θλίψη και διψούν για ατιμία, διότι αυτοί θα χορτάσουν την τροφή που δεν χορταίνεται ποτέ. 7. Όταν κατακτήσεις το πένθος, κράτα το με όλη σου τη δύναμη, διότι προτού αποκτηθεί μόνιμα και οριστικά, χάνεται εύκολα από τους θορύβους και τις μέρημνες του σώματος και την καλοπέραση και μάλιστα από την πολυφαγία και την αστιολογία και διαλύεται όπως το κερί από τη φωτιά. 8. Ανώτερη από το βάπτισμα αποδεικνύεται η μετά το βάπτισμα πηγή των δακρύων της μετανοίας, αν και είναι κάπως τολμηρό αυτό που λέω. Διότι εκείνο μας καθαρίζει από τα προηγούμενά μας κακά, ενώ τούτο, το βάπτισμα των δακρύων από τα μετέπειτα. Και το πρώτο εφόσον το λάβαμε, όλοι στην υπιακή μας ηλικία, μετά το εμολύναμε. Ενώ με το δεύτερο καθαρίζουμε πάλι και το πρώτο μας βάπτισμα. Κι αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν το είχε χαρίσει αυτό στους ανθρώπους, οι σωζόμενοι θα ήταν πράγματι σπάνιοι και δυσέβρετοι. 9. Οι στεναγμοί και η κατήφια φωνάζουν δυνατά προς τον Κύριο. Τα δάκρυα που προέρχονται από φόβο μεσιτεύουν και τα δάκρυα που προέρχονται από την Παναγία αγάπη μας φανερώνουν ότι η ηκεσία μας έγινε δεκτή. 10. Αφού τίποτε δεν ταιριάζει τόσο με την ταπεινοφοροσύνη όσο το πένθος και τίποτε πάντως δεν είναι τόσο πολύ αντίθετό της όσο το γέλιο. 11. Να κρατάς σφιχτά τη μακάρια χαρμολύπη η οποία προέρχεται από την ευλογημένη κατάνοιξη και ακατάπαυστα να την καλλιεργείς με χρυσότου σε ανυψώσει από τα γήινα και σε παρουσιάσει καθαρό μπρος στο Χριστό.

0: Δωδέκατον. Ακατάπαυστα να αναπαριστάνεις μέσα σου και να περιεργάζεσαι την άβυσο του σκοτεινού πυρός. Την άβυσο του σκοτεινού πυρός. Τους άσπλαχνους υπηρέτες, τον κριτή που δεν θα συμπαθεί και δεν θα συγχωρεί πλέον, το απέραντο χάος με τις καταχθόνιες φλόγες, το οδυνηρό κατέβασμα στα χάσματα και τους υπόγειους και φοβερούς τόπους και όλες τις παρόμοιες εικόνες. Έτσι, από τον πολύ τρόμο, θα εξαφανιστεί από μέσα μας η λαγνία και θα νεωθεί η ψυχή μας με την άφθαρτη αγνία. Δηλαδή θα δεχτεί μέσα μας το άφθαστο πυρ της αγνίας, το κατά πολύ λαμπρότερο από το πυρ των κολάσεων και του πένθους. 13. Στάσου έντρομος όταν προσεύχεσαι και εκετεύεις το Θεό σαν τον κατάδικο μπροστά στο δικαστή, ώστε με την εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική στάση να σβήσεις το θυμό του δικαίου κριτή, διότι δεν αντέχει να παραβλέπει την ψυχή εκείνη η οποία σαν τη χείρα της παραβολής εις τα τεμπρός του γεμάτη οδύνη και κουράζει τον ακούραστο.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με την ακολουθία του αγιασμού ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας, σημάνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αν θάνατος ελέησον ημάς.
0: Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πρώτο τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο, έστειλαν το δικό τους μήνυμα με αφορμή το πρώτο κουδούνι. Ο μακαριότατος υπογραμμίζει ότι το σχολείο αποτελεί έναν πολύτιμο χώρο μάθησης, διαλόγου και καλλιέργειας και όχι απλώς έναν χώρο μετάδοσης πληροφοριών. Στο σχολείο, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των δασκάλων και των καθηγητών σας, δεν αποκτάτε μόνο γνώσεις, αποκτάτε και εμπειρίες ζωής, εμπειρίες της κοινωνίας, μέσα στην οποία θα ζήσετε σε λίγα χρόνια όταν θα έχετε αποφυτίσει, εμπειρίες του κόσμου, ο οποίος με τα μέσα της σύγχρονης επικοινωνίας έχει γίνει στις μέρες μας μία γειτονιά, σημειώνει ο Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας στο δικό του μήνυμα. Ίσως η εποχή μας είναι η πλέον δύσκολη και απαιτητική για το έργο του δασκάλου. Η οικογένεια βάλεται, οι θεσμοί αμφισβητούνται, οι αξίες καταπίπτουν και ο δικαιωματισμός έρχεται να καταλύσει τις κοινωνικές παραδοσιακές δομές και ισορροπίες, τονίζει ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Το δικό του μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος.
2: Βάλτε τα δυνατά σας για να μην χάσετε το ρυθμό του κόσμου μας. Σας χρειάζονται τρία πράγματα: γενικές γνώσεις, γλώσσες και τεχνολογία. Ο ανταγωνισμός που σας περιμένει έξω είναι σκληρός. Θα τον αντιμετωπίσετε οπωσδήποτε. Μην αδικήσετε λοιπόν τον εαυτό σας. Κουραστείτε και φροντίστε για το καλύτερο για τον καθένα από εσάς και για την καθεμιά. Δεν φτάνει η εξυπνάδα σας. Χρειάζεστε οργάνωση, σύστημα και background γνώσεων. Ο Χριστός θα είναι μαζί σας, αρκεί να είστε κι εσείς μαζί σας, δηλαδή να επιδιώκετε το συμφέρον σας και το όφελό σας για το καλό της κοινωνίας μας. Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Καλή χρονιά, παιδιά!
0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μονή, την οποία αναγέννησε και κατέστησε Παγκόσμιο Προσκυνηματικό Κέντρο, στην έρημο της Ιερυχούς, τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, στις 4 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του μακαριστού γέροντα Χρυσοστόμου. Ο μακαριστός γέροντας εκοιμήθη στις 6 Σεπτεμβρίου. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο της Αθήνας, δίνοντας με πίστη, υπομονή και καρτερία τη δύσκολη μάχη με την ασθένεια. Με καταγωγή από τη Μάνη, υπήρξε για δεκαετίες αφοσιωμένο μέλος της Αγιοταφικής Αδελφότητας και διακόνησε με πίστη τη Σιωνίτιδα Εκκλησία και τα Πανάγια προσκυνήματα. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ολοκλήρωσε χθες τις εργασίες της υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος, κ. Ιερωνύμου, αποφάσισε μεταξύ άλλων να ανακαλέσει την απόφασή της να τιμήσει με την ανώτατη τιμητική διάκριση τον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, κ. Αμβρόσιο. Η απόφαση ελήφθη καθώς κρίθηκε προσβλητικό το περιεχόμενο επιστολής που έστειλε πρόσφατα ο Σεβασμιότατος πρώην Καλαβρίτων προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 24ο Γενικό Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας διεξήχθη χθες στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της τοπικής εκκλησίας στην Κασιόπη. Το συνέδριο ξεκίνησε με την τέλεση θείας λειτουργίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νεκταρίου, ο οποίος πραγματοποίησε στη συνέχεια την εισαγωγική ομιλία του συνεδρίου με θέμα «Η ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και οι προκλήσεις του σήμερα». Στην ομιλία, το Σεβασμιότατος επεσήμενε ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία ένας κύκλος ανθρώπων, πολιτικών και διανοουμένων, που λειτουργούν συστημικά, ζητά από την Εκκλησία να σιωπά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ως επίσκοπος και πνευματικός πατέρας σας, επειδή ακριβώς

αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου της Port Authority στο κάτω Μανχάταν. Το σημείο βρίσκεται δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και έχει θέα προς το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο σημείο 0. Μιλώντας μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε σε όσους έχασαν τη ζωή τους την ημέρα εκείνη και τόνισε ότι αποτελεί χρέος όλων να διατηρήσουν τη μνήμη τους ζωντανή. Συνέδεσε επίσης την ανοικοδόμηση του Ναού του Αγίου Νικολάου με το σθένος που επέδειξε η πόλη, καθώς και ολόκληρη η χώρα, χαρακτηρίζοντας το ναό ως ένα ισχυρό σύμβολο ελπίδας που αναγεννάται μέσα από την τραγωδία. Την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλή και τους τάφους των Πατριαρχών επισκέφτηκαν χθες τα μέλη του Συνοδικού Γραφείου των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο του Γραφείου Μητροπολίτη Κύτρους κ. Γεώργιο, πλαισιούμενο από τους Μητροπολίτες Ζακύνθου κ. Διονύσιο, Άρτης κ. Καλίνικο, Ελασσόνος κ. Χαρίτονα και Καρπενησίου κ. Γεώργιο. Τους προσκυνητές υποδέχθηκε και ξενάγησε ο επίσκοπος Ξάνθου Πόλεως κ. Παΐσιος. Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλίνικο στους τάφους των Πατριαρχών τρισάγιο, ενώ προηγουμένως είχε ψαλεί το τι υπερμάχο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε χθες στην αγιορτική εστία η ξενάγηση στην έκθεση του καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Ξενόπουλου με τίτλο «Το Άγιον Όρος του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου. Μια βιωματική προσέγγιση στο περιβόλι της Παναγίας». Την ξενάγηση πραγματοποίησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο οποίος μέσα από τα έργα του επιχειρεί μια προσωπική και βιωματική προσέγγιση του Αγίου Όρους, μεταφέροντας στον θεατή εικόνες, συναισθήματα και πνευματικές αναζητήσεις από το περιβόλι της Παναγίας. Παράλληλα, έγινε η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κωνσταντίνου Ξενόπουλου με τίτλο «Κόπος και Σπουδή», δεύτερος τόμος, «Η σοφία του καλλιτέχνη και η φιλοσοφία της τέχνης». Η Ιεραποστολική Στέγη Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω απευθύνει πρόσκληση στο Ιεραποστολικό Αρχονταρίκι που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Οικογενειακό Κέντρο Πιερίδα. Ο μιλητής θα είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, Γέροντας Εφραίμ, με θέμα «Πόθος Χριστού». Επίσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρούσας, κ. Αγαθόνικος, θα ενημερώσει για την πρόοδο του Ιεραποστολικού έργου στην Τανζανία. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op5.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίσεις. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτου γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχονος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκα σημείν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών, χαίρεται της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύρι

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ήδη σαν χράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόντερ καγό έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κύριο ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κύριο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκος των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσω ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνησιν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου.
4: όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον εκειρά του αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες, αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος σου δε ικανός, είναι από την στέγινη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωνα να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλής συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγου μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην,
3: αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία.

0: και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δυσαρκώς Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφαίρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Πάλιν και πάλιν, τη αγαπητή μου κόρη, μεταπάς σε Χριστό αδελφότητος, εύχομαι ημάς εμπλήθη δακρύων, εν αγάπη Χριστού αγνή και πεπληρωμένη. Λοιπόν μου γράφεις ότι έχεις πολλούς πειρασμούς, αλλά με αυτούς, παιδί μου, μας γίνεται η κάθαρση της ψυχής, μέσα στας λήψεις, μέσα στους πειρασμούς, εκεί ευρίσκεται και η χάρις. Εκεί θα έβρεις τον γλυκύτατον Ιησούν. Τώρα πρέπει να δείξεις ότι αγαπάς τον Χριστόν όταν υπομένεις στα σλήψεις, και πάλιν θα έλθει η χάρις και πάλιν θα φύγει. Μόνον εσύ μη παύσεις με δάκρυα αυτή να ζητείς. Έχεις προοφθαλμόν τη γερόντισσα, όλη την ιερά συνοδεία. Έχεις τον γέροντα όπου εισέρχεται εις το ενδότερον του καταπετάσματος και της θείας νεφέλης επιφυτούσης εκλυπαρή των θεών. Έχεις έσχατον και μένα όπου, όταν γίνεται επίσκεψη του νηφίου, όλα τον λέγω και θερμός υπέρ σου και διόλασες αδερφάς τον παρακαλώ, και συχνά με φωνάζει «Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχάς ημών, όχι εν ανυπομονησία, όλα θα γίνουν, όλα ακούω, αλλά σιγά σιγά». Λοιπόν, μητέρες και αδελφές μου εν Κυρίω αγαπημένες, ακούσατε μου και πάλι, ενωτήσας Θεέ μου τους λόγους, κλείνατε το ους ημών εις παραβολάς. Μέλλον γάρδι αγάπη σας και ωφέλιαν της ψυχής σας, σκιαγραφήσε τον βίο μου, ή να ειδείτε και λάβετε δύναμη και υπομονή, ότι χωρίς της υπομονής είναι αδύνατον να κερδίσει ο άνθρωπος. Μοναχός χωρίς την υπομονή είναι λίχνος με χωρίς έλεον. Τα γράφω πυκνά φιδόμενος του χάρτου, διότι δεν έχω. Μυρίζει και η κόλλα από φάρμακο δια τους κορεούς και ψήλους, διότι με τα έστειλεν ένας ιατρός όπου αλληλογραφεί μαζί μου. Δι' αυτό ας έχω συγγνώμη. Λοιπόν, εν άκρης λόγης συντόμως σας λέγω. Εν κόσμο ήμην και εν κρυπτό δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν. Ενάτην και κατά δύο ημέρας άπαξ εστίον. Τα βουνά της Πεντέλης και σπήλαια έγνωσαν με ως νυχτικόρα καπεινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζω εάν δύναμαι να υποφέρω τους πόνους, να φύγω διαμοναχός εις το Άγιον Όρος. Και αφού καλώ σε γυμνάστην ο λίγα έτη, παρεκάλουν τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίσθιον κατά δύο ημέρας και έλεγον ότι όταν έλθω στο Άγιον Όρος θα εστίω ανά οχτώ, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων. Αφού λοιπόν ήλθα στο Άγιον Όρος και ζητήσας επιμελώς, δεν ήβρα πλέον παρά το άπαξ της ημέρας, όσο δια την τροφήν ηλικιώνα σας υπό τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τας φωνάς όπου ραγίζουν τα όρη, ημέραν και νύχτα κλαίων, διότι δεν ευρύκα καθώς διαλαμβάνουν οι Άγιοι το Άγιον Όρος. Τα σπήλια ολοκλήρου του Άθωνος με υπεδέχοντα επισκέπτην, βήμα προς βήμα, ως άντας ελάφους όπου ζητούν νοτίδα υδάτων να δροσίσουν τη δίψαν τους, εζήτουν αέβρο πνευματικό να με διδάξει ουράνιον θεωρίαν και πράξην. Επιτέλους, κατόπιν δύο ετών πολυμόχθου ερεύνης και κολυβήθρας δακρύων, απεφάσισα να καθίσω εις ένα απλούν αγαθόν και άκακον γεροντάκι μαζί με ένα έτερον αδελφόν. Μη έδωκε λοιπόν την ευλογίαν ο γέροντας, όσον δύναμε να αγωνιστώ και εις όποιον πνευματικό να αναπαύουμε να κάνουμε εξομολόγηση. Έκαμα λοιπόν τελείαν υπακοή. Προτού δεν να καθίσω εις τον γέροντα ήχον συνήθεια κάθε απόγευμα 2-3 ώρες μέσα εις την έρημον, όπου είναι μόνον θηρίαν, εκαθήμην και απαρηγόρητα έκλαιγα, ως πηγαίνε το λάσπιτο χώμα από τα δάκρυα, και με το στόμα έλεγα την ευχή. Δεν εγνώρισα με το νου να τη λέγω, αλλά παρεκάλουν την Παναγία μας και τον Κύριον να με δώσουν την χάρη να λέγω νοερός την ευχή, καθώς γράφουν στη Φιλοκαλίαν οι Άγιοι. Καθότι διαβάζοντας εννοούσα ότι κάτι υπάρχει, αλλά εγώ δεν το είχον. Και μίαν ημέραν με έτυχαν πολλοί πειρασμοί, και όλην αυτήν την ημέραν εφώνασα με μεγαλύτερον πόνον, και πλέον το βράδυ δίοντος του ηλίου κατέπαυσα νηστικός, παϊλτισμένος από τα δάκρυα. Εκοίτασα την εκκλησία, τη μεταμόρφωση εις την κορυφή, και παρεκάλουν τον Κύριον μαραμένος και πληγωμένος, και απεκείθεν μου εφάνε ότι ήλθε μία βιαία πνοή, και γέμισεν η ψυχή μου άρρητον ευωδίαν, και ευθύς ήρχισεν η καρδία μου σαν ορολόγι να λέγει νοερός την ευχήν. Ηγέρθη λοιπόν πλήρης χάριτος και απείρου χαράς, και εμβήκα εις το σπήλαιον, και κύψα στη σιαγόναν μου εις το στήθος, ήρχισα να λέγω νοερός την ευχήν. Και μόλις λοιπόν ο λίγας φοράς την ευχήν, λοιπόν ευθύς υρπάγινης θεωρίαν, και νοήμην μέσα στο σπήλαιον, και φραγμένη θύρα του ευρέθην έξω στον ουρανόν, εις ένα θαυμάσιο μέρος εν άκρα ειρήνη και γαλήνη ψυχής, τελειωμένη ανάπαυσης, τούτο μόνον διαιωνούμε. Θεέ μου, ας μην γυρίσω πλέον εις τον κόσμο, εις την πληγωμένη ζωή, αλλά ας μείνω εδώ. Κατόπιν, αφού με ανέπαυσεν όσον ο Κύριος ήθελε, τότε ήρθα πάλι στον εαυτό μου και βρέθη μέσα στο σπήλαιον. Έκτοτε δεν έπαυσε μέσα μου να λέγεται νοερός η ευχή. Όταν κατόπιν ήλθα στο γέροντα, τότε ήρχισα τους μεγάλους αγώνας, πάντοτε με την ευλογία του. Μία νύχτα λοιπόν, όπως ευχόμη, ήρθον πάλι εις θεωρίαν και ερπάγιν ο νους μου εις ένα κάμπον, και ήσαν κατά τάξην, κατά σειράν μοναχή συνηγμένη εις μάχην, κι ένας υψηλός στρατηγός ήλθεν πλησίον μου και μου λέγει, «Θέλεις, μου λέγει, να εισέλθεις να πολεμήσεις στην πρώτη γραμμή?» Κι εγώ τον απάντησα ότι σφόδρα επιθυμώ να μονομαχήσω με τους αντίκρι Αιθίωπας, όπου ήσαν κατέναν διοριόμενοι και πνέοντες σπύρ, ως άγριοι σκύλοι, όπου μόνον η θεωρία τους σου επροξένει των φόβων. Αλλά σε μένα δεν ήταν φόβος, διότι είχον το σάφτην μανία, όπου με τα δόντια μου να τους σκίσω. Είναι δε αληθές ότι και ως κοσμικός ημιν διάφτης Ανδρίας ψυχής. Τότε λοιπόν με χωρίζει ο στρατηγός από τας γραμμάς όπου ήταν η πληθής των πατέρων. Και αφού διήλθω μεν τρεις ή τέσσερας γραμμάς συνταγματικός, με έφερνην εις την πρώτη γραμμή όπου ήσαν ένας ή δύο ακόμη κατά πρόσωπον των αγρίων δαιμόνων. Όπου αυτοί ήσαν έτοιμοι να ορμήσουν και εγώ έπνεον εναντίον τους πυρ και μανίαν. Κακήθε με άφησεν επιπόντος ότι ήτης επιθυμεί να πολεμήσει Ανδρίος με αυτούς, εγώ δεν τον εμποδίζω, αλλά βοηθώ. Και ήρθον πάλι στον εαυτό μου και διαλογιζόμην, άραγε, τι πόλεμος θα είναι αυτός? Έκτοτε λοιπόν ήρχισαν οι άγριοι πόλεμοι, όπου δεν με άφηναν ησυχίαν ημέρα και νύχτα. Άγριοι πόλεμοι, μήτε ώρα να ησυχάσω, επίσης κι εγώ με μανίαν εις αυτούς. Έξω ώρας καθήμενος εις προσευχήν το νουν, δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Από το σώμα μου υδρώτας έτρεχε βρύσης, ξύλωνα λύπητα, πόνος και δάκρυα, νηστεία άκρα και ολονύχτιος αγρυπνία. Και επιτέλους κατέπεσα. Όλα έτη 8, κάθε νύχτα μαρτύριον. Έφευγαν οι δαίμονες και φώναζαν, «Μας έκαψε, μας έκαψε!» Όπου έτυχε μια νύχτα και τους σήκωσε, και ο πλησίον μου αδελφός ξενιζόμενος ποίησαν αυτοί που εφώναζαν. Κι όμως την τελευταία ημέρα που θα τους εδίωκεν ο Χριστός, εγώ πλέον διαλογιζόμην απεγνωσμένος ότι αφού το σώμα μου έπεσε τελείως νεκρόν και τα πάθη μου ενεργούν ως εν τελεία αγνία, οι δαίμονες είναι οι νικητές. Αυτοί με έκαψαν ασφαλώς και νίκησαν, και όχι εγώ. Επιτέλους, καθώς εκαθήμην νεκρός, πληγωμένος, απεγνωσμένος, αισθάνομαι ότι νύχθη θύρα, και ήλθε κάποιος πλην δεν εστράφει να ειδώ, αλλά έλεγα την ευχήν. Και έφνης αισθάνομαι ότι κάτω μου κάποιος με ρεθίζει προς Ιδονήν, και στρέφομαι και βλέπω τον δαίμοναν όπως είναι κασίδης, πληγωμένη κεφαλή του βρωμάει, και όρμησα θηριωδώς να τον πιάσω, και όπως τον έπιασα είχε τρίχες του χείρου και έγινε άφαντος. Εις δε την αφή μου με άφησε την αίσθηση των τριχών του και τη βρώμα στην όσφρηση. Και επιτέλους από αυτήν τη στιγμή εράγει ο πόλεμος και έπαυσαν όλα και ήλθε ειρήνη στη ψυχή και απαλλαγή τελεία των ακαθάρτων παθών της σαρκός. Εν τέλει τη νύχτα εκείνη ήρθα πάλι εις έκσταση και βλέπω ένα μέρος ευρύχωρον και θάλασσα το εχώρισε, και σε αυτήν την ευρυχωρία οι των παγίδες εστρωμένες παντού και κρυμμένες να μη φαίνονται. Εγώ δε ήμουν σε ένα μέρος πολύ υψηλών και όλα ως εν θεάτρο τα έβλεπα. Από δε το μέρος αυτό έπρεπε να διέλθουν όλοι οι μοναχοί. Από δε της θαλάσσης ήταν ένας δράκον, δαίμονας φοβερός, όπου έβγαζα φλόγες στα μάτια του, εξαγριωμένος, και έβγαζε το κεφάλι του και κοίταζε, κι άνονται στις παγίδες. Οι δε μοναχοί περνώντας χωρίς φόβον και προσοχήν, άλλος επιάνεται από το λαιμό, άλλος από τη μέση, άλλος από το πόδι, άλλος από το χέρι. Και βλέπον ο δαίμονα γελούσε χαίρον και αγαλώμενος. Εγώ δε λυπούμουν σφόδρα και έκλαιον, αχ έλεγα πονηρέ δράκον, τι μας κάμνεις και πώς μας πλανάς. Και ήλθα πάλι στον εαυτό μου και είμαι μέσα στο καλυβάκι μου. Οι τάξεις μου ήταν να εστίω άπαξ της ημέρας ολίγων με μέτρων ψωμί και φαΐ, και καν πάσχα ή απόκριες ένα ήτον εις ημάς το φαγητόν άπαξ, και εις όλον το έτος ολονύχτιος αγρυπνία. Την τάξην αυτήν παρελάβαμε με το γέρο Αρσένιον από έναν νηπτικόν και άγιο γέροντα τον Παπαδανιήλ. Είχε και άλλους τότε αγίους πολλούς, αυτός ήταν ο ένας, και ιερεύς και ησυχαστής άκρων, δεν ενδέχε τον εις τη λειτουργία του κανένα, βαστούσε λειτουργία του 3,5 και 4 ώρες. Από τα δάκρυα δεν μπορούσε να δώσει τας εκφωνήσεις, έγινε το λάσπι το έδαφος, δι' αυτό και αργούσε πολύ. Αυτός ήταν 50 και πλέον έτη ιερουργός. Μίαν ημέρα δεν εννοούσε να αφήσει τη Θεία Λειτουργία, και τη 40η όλες τις ημέρες έκαμε προγιασμένες, και μέχρι τέλους χωρίς ασθένεια να κοιμήθη. Ένας δε άλλος ήταν Ρώσος. Αυτός νύχτα και ημέρα είχε τα δάκρυα διάλειπτα, όλος μετέωρος και θεωρίας ανάπλεος. Επέρασε και πολλούς πρώην Αγίους. Έλεγε, όταν βλέπει κανείς τον Θεό δεν έχει να τον υπεί, μόνον από χαράν κλαίει. Αυτός είχε και προρατικόν, διότι γνώριζε τους ερχομένους. Την τάξη λοιπόν επήραμεν από τον πρώτον. Αυτός δεν εδέχεται τον κανένα ως είπομε. Αλόγω επειδή ήμουν πολύ επιτίδιος να ερευνώ δια να μάθω, δι' αυτό και οικονομία Θεού, όπου θερμός τον εζητούσα, εσυγκατετεύει και με εδέχεται. Και εις κάθε φορά με έλεγεν ολίγα πλήρη χάριτος λόγια, και βάδιζα όλη τη νύχτα δια να πάω εκεί μόνος, να ειδώ την όντως θείαν εκείνη παράσταση και να ακούσω ένα-δύο λογάκια. Αυτοί και οι δύο ήσαν τελείως έγκλειστοι, ήσαν και άλλοι πολλοί, έχοντες έκαστος ίδιον χάρισμα, και πάντες υγειασμένοι, ευωδιάζοντες ως κρίνα την έρημον. Μία φορά βαδίζον τη νύχτα νούσα πανσέλινος, επήγαινα εις τον γέροντα να υπώ τους λογισμούς και να κοινωνήσω. Αφού έφτασα, εστάθηνο λίγον μακράν απ' επάνω εις το βραχάκι να μην τους ανησυχήσω την νοεράν αγρυπνίαν τους. Και καθήμενος και ευχόμενος νοερός, ήκουσα μία γλυκίαν φωνή όπου εκελαϊδούσε ένα πουλί. Θα ήταν ώρα 4 της νυχτός, και ηρπάγει ο νους μη στη φωνή, και κολούθωνο πίσω να ειδώ που είναι αυτό το πουλί, και προσεκτικά παρετήρουν εδώ και εκεί.

όπου ερευνώντας εισήλθον εις ένα ωραίο λιβάδι και προχωρών ήταν χιονόλευκος δρόμος με αδαμάντινα και κρυστάλλινα τείχη. Μέσον δε από τα τείχη ήταν άνθη πολυπίκυλα και χρυσόχρωμα, όπου ο νους μου αλυσμόνησε το πουλί και όλος ηχμαλωτίστη στην θεωρία του παραδείσου εκείνου. Και προχωρών ήταν ένα παλάτι υψηλών και θαυμάσιων, επλήτων νουν και διάνοιαν. Και εις την θύραν ίστατο η Παναγία μας βαστάζουσα ως βρέφος το γλυκύτατον Ιησούν εις την αγκάλιν της. Όλοι ως ηχιών κατάλευκος και απαστράπτουσαν. Και προσεγγίσας εγώ εις πας άμην ως εναπήρου αγάπη. Και ως βρέφος με εγκαλίστη και κάτι με είπε. Δεν αλυσμονώ την αγάπην όπου μου έδειξε ενός μνησία μητέρα. Τότε χωρίς φόβον ή συστολήν ήρθον πλησίον της, καθώς πλησιάζω εις την εικόναν της. Και ότι κάμνει ένα μικρό και αθών παιδάκι, όταν ειδή τη γλυκιά του μανούλα, τα όμοια κι εγώ. Πώς δεν έφυγα από κοντά της, μήτε τώρα δεν το γνωρίζω, καθότι ο νους μου άνωθεν είχεν όλος καταποθεί. Κακήθεν αναχωρήσας από άλλην οδόν, ήρθον πάλι στο λιβάδι, όπου ήταν κατοικία ωραία, και με έδωκαν ευλογία αντινά, και με είπαν ότι εδώ είναι ο κόλπος του Αβραάμ, και είναι συνήθεια όποιος διέλθει απ' εδώ να τον δίδω με ευλογία. Και ούτως παρήρθον από εκεί και ήρθον εις τον εαυτό μου και ήμην πάλι στο βραχάκι ακουμπισμένος. Και αφήσα στο σκοπόν όπου πήγαινα κατέβει να προσκυνήσω περί χαρίς την εικόνα της Παναγίας εις τη σπηλιάν του Αγίου Αθανασίου, διότι είχον πολλήν ευλάβιαν εις αυτήν. Και είχον καθίσει 6 μήνες εκεί στην αρχήν την αγάπην της και άναβα το καντήλι. Νύχτα ημέρα αυτή η αδολεσχία μου. Λοιπόν, καθώς ήμουν όλος εχμάλωτος εκείνη τη νύχτα εις την θείαν αγάπην, εκατέβη να την ευχαριστήσω. Και μόλις εμβήκα και την προσκύνησα, εστάθην αντίκρι και την ομιλούσα ευχαριστώντας. Εξήλθε τόση πολύ ευωδία, σαν μία αναπροίδρος ο βόλος από το γλυκύτατο στόμα της, όπου εγέμισεν η ψυχή μου και έγινα άφωνος εις δευτέραν έκσταση ώραν πολύ. Και όταν ασηκώθηκα να ειδούν τα καντήλια ο εκκλησάρης, εγώ ως έξαλλος έφυγα, μη εννοήσει αυτός τίποτε ή και αρχίσει να με ρωτά. Άλλη φορά πάλιν, αγρυπνώντας μόνος στο μικρό, πολύ μικρό καλυβάκι μου, διότι μόνοι μας με τον γέρο Αρσένιον αγρυπνούσαμε κάθε νύχτα στο κελί ο καθένας με ευχή και με δάκρυα, ήρθον πάλι εις θεωρία. Εγέμισε φως το κελί μου, όπως όταν είναι ημέρα, και εις το μέσον εφάνισαν 3 παιδάκια ως 10 ετών το καθένα. Ένα ανάστημα, μια μορφή, μια ενδυμασία, ένα πρόσωπο εις την ευμορφία. Κι εγώ θαυμάζω στη θεωρία αν τους ήμουν όλος εκστατικός. Αυτά διακουμβώντας το ένα εις το έτερο με ευλόγουν τα 3 ομού, όπως ευλογεί ο ιερεύς και μελωδικός έψαλον. Όσεις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Και βάδιζον επάνω μου και πάλιν πίσω επήγαινα χωρίς να κάμουν μεταβολή, και πάλιν ευάδιζαν κατ' επάνω μου ψάλλοντας. Εγώ δε έλεγον διαλογιζόμενος, που έμαθαν τόσον μικρά να ψάλλουν τόσον ωραία και να ευλογούν, χωρίς να έλθει στο νου μου ότι στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν τόσον μικρά και τόσον ωραία παιδάκια. Και ούτως πάλιν ως ήλθον έφυγαν να υπάγουν να ευλογήσουν και άλλους. Και εγώ έκθαμβος, οι μέρες παρήρχοντο να διαλυθεί η χαρά, να εξαλειφθούν από τη μνήμη μου, αλλά μήτε εξαλείφονται ποτέ τα τι αυτά. Άλλη φορά ήμουν πολύ στενοχωρημένος, και τούτο γνωστόν ότι ο Θεός δεν παρακαλεί την ψυχή, μήτε δεικνύει τι αυτά χωρίς κινδύνους και δεινούς πειρασμούς, όπου να είναι ανάγκη, όχι απλώς και ως έτυχε. Λοιπόν, εις την άμετρο θλίψιμο, όπως άλλοτε πλήρης φωτός επί του Σταυρού ενεφανίστη ο Ιησούς και κλείνα στην κεφαλή με ενθύμιζε, ιδέ πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα, και όλε θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Τι είπομαι δια την τόσην αγάπην, όπου δεικνύει ο Κύριος εις ημάς να μας σώσει, και εμείς δια παραμικρών πειρασμών όλα τα λησμονούμεν. Ενώ μέσα εις τους πειρασμούς και τα θλίψεις, εκεί βρίσκεται ο Χριστός. Αλλά θλίψεις δε λέγονται στενοχώριες και μέρημνες,
το πώς να ζήσεις, αλλά θλίψεις δια Χριστόν, διωγμή το να πάσχεις δια να σώσεις τον άλλον, αγώνες δια αγάπη Χριστού και να αντιώσεις των πειρασμών, να δυστυχείς ως θανάτου δια Χριστόν, να υπομένεις ύβρις και ον ίδια δίκος, να καταφρονήσει από όλους ως πλανεμένος, τότε δικαίως ο Κύριος παρακαλεί την ψυχήν και φρένει αυτήν. Μία φορά ήμουν τόσο θλιμμένος, καθότι όλη μου η ζωή υπήρξε ένα μαρτύριο και το περισσότερο υποφέρω δι' άλλους, όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σ' ακούν και σ' κλαις και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζονται και τους κυριεύει ο πειρασμός. Όντως μου λοιπόν ισοδύνη και πόνον πολλήν ήρθαν εις θεωρία. Κι όπως ευάδιζε εφρέθη εις ένα κάμπον, ως ήχιόν λευκόν ως όλον το έδαφος και όλος έκθαμβος υπόρουν, πως ευρέθη εις θειού των ωραίων τοπίων και ζήτου μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς και με μαλώσει, διότι χωρίς άδεια εισήλθον εκεί και κοιτάζω με περιέργεια δεξιά και αριστερά να έβρω διέξοδο. Είδα μία θύραν υπόγειον και εισήλθον εκεί και ήτο ναός της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και κάθιν τον νέοι ωραίοι εστολισμένοι στο λίθα μασία και ήχον σταυρών ερυθρών εις το στήθος και εις το μέτωπον εμπρός και γέρθη από το θρόνο νοής όπου ήτο ο σαν στρατηγός και φόρη λαμπροτέρα στολήν και με λέγει. Έλα λέγει, διότι εσένα αναμένομαι και με προέτρεψε να καθίσω. Συγχώρησο με λέγω, δεν είμαι άξιος να καθίσω αυτού, αλλά αρκεί να σταθώ εδώ εις τους πόδας σας. Και με διάσας, με άφησε και ήλθε προς εμέ εις το τέμπλο, εις την εικόνα της Παναγίας και λέγει, Κυρία και δέσποινα του παντός, βασίλισσα των αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον τη χάρη σου στον δούλο σου τούτον, όπου τόσον βάσκει δια την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό της λήψεως καταποθεί. Και έφνης εξήλθε τόση λαμπρότης από την θείαν εικόναν της και φάνη τόσον ωραία η Παναγία ολόσωμος, όπου από την τόση ωραιότητα μυριάδας του ηλίου φαϊνοτέρα έπεσα κάτω εις τους πόδας της, μη δυνάμενο να την ατενίσω και κλαίωνε φώναζα, συγχώρησον με μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ. Και ούτως κλαίων εν αληθεία συνήλθον βρεγμένο στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Αλλά τώρα διηγούμε μόνον τες παρακλήσεις, πρέπει να διηγηθώ και τι ήσαν αυτές ετόσουν αφόρητες λήψεις, φαρμακερίως θανάτου πειρασμοί, όπου εις κάθε τι αυτήν παράκληση προηγεί το επιθανάτιος λήψης, πνιγμός ψυχής και καταχθονίου σκοτίας επιφορέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ελάτε να κουβεντιάσουμε, παιδιά μου. Γκόρκι Μαξίμ. Στα θρησκευτικά είχαμε δάσκαλο έναν ωραίο νεαρό παπά με πλούσια μαλλιά. Ο παπάς δεν μ' αγαπούσε γιατί δεν είχα την ιερά ιστορία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και γιατί κορόιδευα τον τρόπο που μιλούσε. Μόλις έμπαινε στην τάξη, πρώτη του δουλειά ήταν να με ρωτήσει. «Πεσκόφ, έφερες τη βίβλο ή όχι?» «Ναι, τη βίβλο». Εγώ απαντούσα. «Όχι, δεν έφερα. Ναι, τι ναι?» «Όχι». «Άντε, πήγαινε στο σπίτι». «Ναι, στο σπίτι». «Γιατί δεν σκοπεύω να κάνω μάθημα». «Ναι, δεν σκοπεύω». Αυτό δεν με πολύ στεναχωρούσε. Έφευγα και ώσπου να τελειώσουν τα μαθήματα τριγυρνούσα στους γεμάτους λάσπη δρόμους της Κωμόπολης, χαζεύοντας την πολυτάραχη ζωή της. Ο παπάς είχε ένα ωραίο πρόσωπο σαν του Χριστού. Τρυφερά γυναικεία μάτια και μικρά χέρια που κι αυτά ήταν τρυφερά για κάθε πράγμα που τους έπεφτε. Κάθε πράγμα. Βιβλίο, χάρακα, κοντιλοφόρο. Το πιάνε με καταπληκτική χάρη, λες και το πράγμα αυτό ήταν ζωντανά εύθραυστο. Ο παπάς το αγαπούσε και φοβότανε θαρρείς μη το χαλάσει με μια απρόσεχτη κίνησή του. Με τα παιδιά δεν ήταν τόσο τρυφερός, μα τον αγαπούσαν. Παρόλο που η απόδοσή μου στα μαθήματα ήταν υποφερτή, μου είπαν πολύ γρήγορα πως θα με αποβάλουν από το σχολείο για ανάξια διαγωγή. Στεναχωρέθηκα. Αυτό σήμαινε για μένα μεγάλες φασαρίες γιατί η μητέρα που γινόταν κάθε μέρα και πιο νευρική με έδερνε συχνά. Μα ήρθε η βοήθεια. Ξαφνικά ήρθε στο σχολείο ο επίσκοπος Χρύσανθος. Ένας άνθρωπος από ό,τι θυμάμαι καμπούρης που θύμιζε μάγο. Πολύ κοντός με ένα φαρδί μαύρο ράσο και ένα κομικό κουβαδάκι στο κεφάλι μόλις έκατσε στο τραπέζι ανασκουμπόθηκε και είπε «Ελάτε λοιπόν να κουβεντιάσουμε παιδιά μου». Η ατμόσφαιρα της τάξης άλλαξε αμέσως. Έγινε ζεστή, χαρούμενη, ευχάριστη. Ύστερα από πολλούς άλλους, φώναζε και μένα στο τραπέζι του και με ρώτησε σοβαρά. «Πόσο χρονών είσαι?» «Μόνο? Πολύ ψηλός είσαι, αδερφέ μου, δεν είναι έτσι?» «Καθώς μου συχνά κάτω από τις βροχές, ε!» Έβαλε στο τραπέζι το κοκαλιάρικο χέρι του, με τα μεγάλα μυτερά νύχια, έπιασε στα δάχτυλά του τη φτωχή γενιάδα του, κάρφωσε στο πρόσωπό μου το καλοσυνά το βλέμμα του και πρότεινε. «Πες μου κάτι από την ιερά ιστορία. Τι σ' άρεσε σε αυτήν?» Όταν του είπα πως δεν έχω βιβλίο και δεν μαθαίνω την ιερά ιστορία, έσαξε το καλυμάφι του και ρώτησε. «Μα πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να τη μάθεις. Μήπως ξέρεις τίποτε άλλο? Άκουσες τίποτα? Ξέρεις το ψαλτήρι? Πολύ καλά. Και προσευχές? Βλέπεις λοιπόν. Ξέρεις και από πάνω και τους βίους των Αγίων και μάλιστα σε στίχους? Μα εσύ μου είσαι πολύ ξέρος βλέπω». Μόνο τη στιγμή εκείνη εμφανίστηκε ο παπάς μας κόκκινος λαχανιασμένος. Ο επίσκοπος τον ευλόγησε, μα όταν ο παπάς άρχισε να μιλάει για μένα, ο επίσκοπος σήκωσε το χέρι και είπε «Μια στιγμή παρακαλώ, άντε πες μας για τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού». «Υπέρκαλη στίχη αδερφέ μου, ε», είπε. Όταν κόμπιασα λιγάκι, ξεχνώντας κάποιο στίχο. «Τίποτε άλλο? Για το βασιλιά Δαβίδ είμαι όλος αυτιά». Είδα πως πραγματικά ακούει και του αρέσουν οι στίχοι. Με ρώτησε πολύ ώρα. Έπειτα, ξαφνικά, σταμάτησε και ζήτησε βιαστικά να μάθει. «Διάβασες ψαλτήρι? Ποιος σου τα έμαθε? Ο καλός ο παππούς? Τι, κακός είναι? Είναι δυνατόν? Και εσύ κάνεις πολλές τρέλες». Ζάρωσα, μα είπα «ναι». Ο δάσκαλος με τον παπά επιβεβαίωσαν με πολλά λόγια την ομολογία μου. Ο επίσκοπος τους άκουσε με τα μάτια χαμηλωμένα, έπειτα είπε αναστενάζοντας «Να τι λένε για σένα, τ' άκουσες? Άτε, έλα πιο κοντά». Έβαλε το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου, που ανάδιδε μια μυρωδιά από κυπαρισόξυλο και ρώτησε «Για ποιο λόγο κάνεις αταξίες?» «Είναι που βαριέμαι το μάθημα, είναι ανιαρό». «Ανιαρό? Αυτό, αδερφέ μου, σαν να μην είναι σωστό. Αν βαριώσουν τα μαθήματα, θα ήσουν κακός μαθητής. Και οι δάσκαλοι σου λένε πως είσαι καλός στα μαθήματα. Επομένως, κάτι άλλο συμβαίνει». Έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό βιβλιαράκι και έγραψε πάνω του «Πεσκόφ Αλεξέη». Εντάξει. Πάρ' το αυτό, καλό θα είναι να συγκρατηθείς, αδελφέ, να μην είσαι τόσο άτακτος. Λιγάκι επιτρέπεται, μα το πολύ κάνει ζημιά στους άλλους. Λέγω καλά, παιδιά? Πολλές φωνές μαζί απάντησαν χαρούμενα. Καλά,

0: και δυναμώνοντας διαρκώς την ευθυμία, τελικά σηκώθηκε και είπε: «Καλά τα περνάμε μαζί, έκτακτα, μα καιρός να φύγω». Σήκωσε το χέρι, πέταξε με μια κίνηση το μανίκι του πάνω στον ώμο, έκανε το σημείο του σταυρού με πλατιές κινήσεις πάνω σ' όλους και ευλόγησε. «Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σας ευλογώ για καλές επιδόσεις στα μαθήματά σας. Αντίο σας». Όλοι μαζί φώναξαν: «Ώρα σας καλή, παππούλη, να μας ξαναρθείτε». Κουνώντας το καλυμάφκι, του είπε εκείνος: «Θα έρθω, θα έρθω, θα σας φέρω βιβλία». Και είπε στον δάσκαλο, βγαίνοντας από την τάξη: «Σχολάσετε τα παιδιά». Με πήρε από το χέρι και με έβαλε στο διάδρομο και εκεί μου λέει: «Έτσι λοιπόν, συγκρατήσου, εντάξει. Καταλαβαίνω γιατί κάνεις αταξίες. Άντε, αντίο, αδελφέ». Ήμουν πολύ συγκινημένος. Κάποιο ιδιαίτερο αίσθημα φούντωσε μέσα μου. Ακόμη και όταν ο δάσκαλος απόλυσε τα παιδιά, με κράτησε και άρχισε να μου λέει πως τώρα πρέπει να είμαι τύπος και υπογραμμός. Τον άκουσα με προσοχή και προθυμία.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ευλόγια.

0: Η αληθινή θεολογία. Κόντογλου Φώτης. Είπαμε πως εδώ στην Ελλάδα όχι μονάχα δεν διαβάζουμε, αλλά καν δεν ξέρουμε αν υπάρχουν οι μυστικοί πατέρες που φωτίσανε την Ορθοδοξία. Για τους θεολόγους η Ορθοδοξία κατάντησε μια κούφια λέξη, αφού η μυστική ουσία της τους είναι άγνωστη, όπως και η παράδοσή τους. Οι δικοί μας θεολόγοι παίρνουν τα φώτα από τη Δύση, γιατί εκεί η θεολογία έχει γίνει επιστήμη και η ματαιοδοξία τους κολακεύεται από αυτό το πράγμα. Η πίστη για αυτούς δεν έχει καμία σημασία. Θα μου πείτε, θεολογία χωρίς πίστη γίνεται? Μα και εγώ σας ρωτώ με την ίδια απορία. Γίνεται θεολογία χωρίς πίστη? Ωστόσο, στις δυτικές χώρες και στην Αμερική, πολλοίς κόσμος έχει στραφεί προς την Ορθοδοξία από τη δίψα της αλήθειας. Στην Ελλάδα, μοναχά λιγοστοί άνθρωποι και κάποιοι παλιοημερολογίτες διαβάζουν τα βιβλία των πατέρων, εκτός του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, που τους παίρνουν οι θεολόγοι για ρήτορας και φιλολόγους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τα βιβλία των μυστικών πατέρων δεν ξανατυπώνονται πια και καταντήσανε σπάνια. Η επίσημη εκκλησία τυπώνει προχειρολογήματα διαφόρων εωτεριστών θεολόγων, χωρίς καμία ουσία, που φανερώνουν μοναχά την απίστευτη γύμνια εκείνων που τα γράφουνε. Μοναχά τώρα τελευταία άρχισε να τυπώνει η Αποστολική Διακονία την πατρολογία του Μιγκνέ. Μα και αυτή η έκδοση είναι για τους θεολόγους και όχι για τους πιστούς, αφού είναι τυπωμένη στην αρχαία γλώσσα. Εκτός από αυτό, η έκδοση της πατρολογίας δεν έχει καμία βαθύτερη δικαίωση, με το δυτικό χαρακτήρα που έχει η γενική μόρφωση των θεολόγων μας, που δεν έχουν καμία βαθύτερη γνώση της ουσίας της Ορθοδοξίας, ούτε και της παράδοσής μας. Έτσι και αυτή η έκδοση καταντά ένα γεγονός χωρίς βαθύτερη σημασία, αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο ορθόδοξο χώμα για να ριζοβολήσει. Στο να στραφούν οι Δυτικοί και οι Προτεστάντες στους πατέρες της Ορθοδοξίας, συντελέσανε πολλοί οι Λευκορώσοι θεολόγοι, που σκορπίσανε στις διάφορες χώρες και φωτίσανε τις ψυχές με τα σοφά κηρύγματά τους, με την αρετή της ζωής τους και με την τυπική ευσέβειά τους. Ενώ οι κληρικοί που στέλνουμε εμείς στις διάφορες παροικίες είναι οι πιο ανίδεοι στο τι θα πει η Ορθοδοξία, και οι εκκλησίες μας στο εξωτερικό δεν έχουν κανέναν θρησκευτικό προορισμό, αλλά έχουν καταντήσει κέντρα κοινωνικής συγκεντρώσεως των ομογενών κάθε Κυριακή. Έτσι, η Ορθοδοξία, δηλαδή η πρώτη και απαραμόρφωτη μορφή της Εκκλησίας, έγινε πάλι το στήριγμα όλων των ανθρώπων που ζητάνε λιμάνι σωτηρίας και ο κανόνας της χριστιανικής πίστης. Στην Ευρώπη και την Αμερική έχουν μεταφραστεί ως τώρα σε διάφορες γλώσσες η Φιλοκαλία, το μέγα και θαυμαστό αυτό βιβλίο, που στην Αθήνα το βρίσκει κανένας μοναχά στις συλλογές των βιβλιοφίλων και κάθεται στο ράφι άχρηστο σαν κανένα αρχαιολογικό αντικείμενο, ο Ευεργετίνος, οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου και κάποιων άλλων πατέρων, οι λόγοι Σημεών και Νέου Θεολόγου, μερικά από τα έργα του μαθητού του Νικήτα Στιθάτου και κάποια άλλα. Εμείς, αλίμονο, τυρβάζομεν περί του πώς θα φανούμε επιστημονικοί και ευρωπαϊκότεροι από τους Ευρωπαίους. Μονάχα κανένας θρησκόληπτος, καθυστερημένος κατά τους νεωτεριστάς αυτούς παπαγάλους, διαβάζει τέτοια βιβλία. Στην Ευρώπη και την Αμερική έχουν μεταφραστεί έως τώρα σε διάφορες γλώσσες η Φιλοκαλία, το μέγα και θαυμαστό αυτό βιβλίο, που στην Αθήνα το βρίσκει κανένας μοναχά στις συλλογές των βιβλιοφίλων να κάθεται στο ράφι άχρηστο σαν κανένα αρχαιολογικό αντικείμενο, ο Ευεργετινός, οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου και κάποιων άλλων πατέρων, οι λόγοι Σημεών του Νέου Θεολόγου, μερικά από τα έργα του μαθητού του Νικήτα Στιθάτου και κάποια άλλα. Εμείς, αλίμονο, τυρβάζομεν περί του πώς θα φανούμε επιστημονικοί και ευρωπαϊκότεροι από τους Ευρωπαίους. Μοναχά κανένας θρησκόληπτος, καθυστερημένος κατά τους νεωτεριστάς αυτούς παπαγάλους, διαβάζει τέτοια βιβλία. Οι λόγοι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου είναι μεταφρασμένοι στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα εγγλέζικα, εκτός από τα ρωσικά, που έχουν μεταφραστεί από τον καιρό που πρωτοτυπωθήκανε στα ελληνικά από τα αρχαία χειρόγραφα. Στην απλή ελληνική γλώσσα υπάρχει μια θαυμάσια μετάφραση καμωμένη με ευλάβεια παρά του πανοσιολογιότατου Διονυσίου Ζαγοραίου, του ενασκήσαντος εν τη ερημονή τη καλουμένη πιπέρι απέναντι του Αγίου Όρους, τυπωμένη στη Σύρα στα 1886. Πού να καταδεχτούμε εμείς να διαβάσουμε τέτοια πράγματα, μεταφρασμένα μάλιστα από έναν αγράμματο καλόγερο που καθότανε και έγραφε απάνω σε κάποιον βράχο στο ερημονήσι Πιπέρι μαζί με τους γλάρους. Εμείς διαβάζουμε τους σοφούς και αξιοπρεπείς καθηγητάδες που γράφουνε καθισμένοι στις πολυθρόνες, στα Παρίσια και στα Βερολίνα. Δεν ακούμε τι λέγει ο Θεός με το στόμα του προφήτη, «Επί τι να επιβλέψω, αλεπί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντάν μου τους λόγους». Πού να υποπτευθούμε το μυστικό πλούτο που κρύβεται μέσα σε τέτοιες αγίες ψυχές. Λοιπόν, αυτή η μετάφραση δεν ξανατυπώθηκε από τότε στην Ελλάδα, που τυπώνεται κάθε λογής ανοησία. Πράγμα που φανερώνει σε τι πνευματικό σκοτάδι βρισκόμαστε, κληρικοί και λαϊκοί. Από την προκοπή που έχουμε, βάλαμε τον λίχνον υπό των μόδιων και απάνω στο λιχνοστάτι βάζουμε τις τυπωμένες βαθιστόχαστες ανοησίες που ανέφερα και περιμένουμε να μας φωτίσουν. Τους βαθύτερους μυσταγωγούς που φανήκανε στον κόσμο τους έχουμε άξιους να τους διαβάζει μοναχά κανένας αγράμματος παλιοημερολογίτης. Εμείς, οι έξυπνοι και συγχρονισμένοι, βάλαμε την εξυπνάδα μας και μέσα στα μυστήρια της θρησκείας και αγαπάμε τα μεγάλα λόγια και τα επιστημονικά. Τι λέγει ο τάδε άθεος για τον Χριστό και για τη θρησκεία του ή κανένας καμουφλαρισμένος θεομπέχτης, επειδή αυτά δίνουν τροφή στον εγωισμό μας. Και βουλώνουμε τα αυτιά μας για να μην ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που φωνάζει «Ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου». Αλλά κοντά στους χαλασμένους αυτούς που λέγω, υπάρχουν και πλήθος άνθρωποι που νιώθουν βαθιά την ουσία της θρησκείας μας, τη μεγάλη σημασία της λατρείας και της ιερής παράδοσής μας. Για όσους από αυτούς δεν έχουν πατερικά βιβλία, σαν αυτά που είπαμε παραπάνω, και είναι σχεδόν όλοι οι Έλληνες, γιατί η αδιαφορία εκείνων που είναι βαλμένοι για αυτή τη δουλειά στέρισε τον κόσμο από τέτοια άφθαρτη και άγια θροφή, θα προσπαθήσω με τις μικρές δυνάμεις μου να τους μεταδώσω ό,τι μπορέσω από τους περιφρονημένους αυτούς προγονικούς μας θησαυρούς. Αφού οι θεολόγοι γινήκανε φιλόσοφοι και επιστήμονες, ας γίνουμε θεολόγοι εμείς, δίχως άλλο εφόδιο, παρά μοναχά την πίστη μας, κατά τα βαθιστόχαστα λόγια του Αγίου Νείλου που λέγει «Η αληθώς προσευχή, θεολόγωση. Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος».
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ιερομάρτης Αλέξανδρος Παρούσνικοφ, άγνωστος συγγραφεύς. Η άγνοια και η λύθη είναι οι χειρότεροι κίνδυνοι για τον άνθρωπο. Οι πιο θανάσιμες παγίδες. Αυτές επιτυχώς στείνονται από τη μεθοδευμένη παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα που ασκείται από τα μέσα γενικής ενημερώσεως. Υπερβολή, διόγκωση, συσκίαση, σκόπιμη απόκρυψη. Να μερικά δοκιμασμένα εργαλεία. Μέσα στη ζάλη και τον θόρυβο της τρεχούσης επικαιρότητος, αστρέψουμε την προσοχή μας σε ιστορίες αλήθειας και γνώσεως. Ειδού λοιπόν μια τέτοια από τις αναρρύθμιτες, βγαλμένη από τη μαύρη εποχή της λενινιστικής Σοβιετικής Ρωσίας, στο στόχαστρο της οποίας βρέθηκαν τα θλιβερά έντομα, παπάδες, καλόγεροι, μητροπολίτες. Και ο καθένας ας μετρηθεί με τον εαυτό του. Συγκλονιστική και αβάστακτη για τα μέτρα μας είναι η περίπτωση του πολύτεκνου ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Παρούσνικοφ. Νυμφεύθηκε την Αλεξάνδρα Ιβάνοβνα και έκαμαν 10 παιδιά. Με τα παιδιά του ο ιερέας ήταν επίοικης. Ποτέ δεν τα τιμωρούσε, μόνο τους έλεγε «Μη μαλώνετε, μη μαλώνετε». Όταν άρχισαν οι διωγμοί της σοβιετικής εξουσίας κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οικογένειά τους άρχισε να ζει πολύ δύσκολα και αν δεν τους βοηθούσαν οι γείτονες, δύσκολα θα επιζούσαν. Όλα τα μέλη της οικογένειάς του ήσαν στερημένα πολιτικών δικαιωμάτων και δεν τους έδιναν δελτίο τροφίμων. Τα κρατικά καταστήματα ήσαν κλειστά για αυτούς. Κάποτε, παραμονή των Χριστουγέννων, στο σπίτι τους δεν υπήρχε ούτε ψωμί. Η πρεσβυτέρα καθόταν στο άδειο τραπέζι θλιμμένη. Ο πατήρ Αλέξανδρος ετοιμάζεται να πάει στην αγρυπνία των Χριστουγέννων. Ανοίγει την πόρτα και φωνάζει «Παπαδιά, παπαδιά, πήγαινε εκεί». Εκείνη βγαίνει και βλέπει δύο σακιά με ψωμί, πατάτες και σιμιγδάλι. «Να ό,τι χρειάζεται για την αυριανή γιορτή», της λέει ο πατήρ Αλέξανδρος. Στα 1920 έκαναν κατάσχεση στο μισό του σπίτι και εγκατέστησαν εκεί τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Μιχαλένκο. Ο γιος του εργαζόταν στη Λουμπλιάνκα. Ο Μιχαλένκο αρρώστησε από φυματίωση από την οποία και πέθανε. Συνήθιζε λοιπόν να πηγαίνει σε εκείνο το τμήμα του σπιτιού όπου ζούσε η οικογένεια του ιερέως και να φτύνει. Η παπαδιά έπεσε μπροστά του στα γόνατα και τον παρακαλούσε να μην το κάνει αυτό. «Εμείς είμαστε φταίχτες, αλλά λυπηθείτε τα παιδιά. Η παπαδική λέρα πρέπει να σβήσει», απαντούσε. Σύντομα αρρώστησε από φυματίωση ένας γιος του, μετά άλλος γιος, μετά η κόρη και ύστερα άλλη κόρη. Δεν περνούσε χρόνος που να μην κηδεύει και ένα παιδί της, η Αλεξάνδρα Ιβάνοβνα. Κάποτε ο πατήρ Αλέξανδρος πήγαινε στο δρόμο κρατώντας την κόρη του από το χέρι. Οι περαστικοί γύριζαν προς αυτόν και τον έφτυναν. Το κοριτσάκι σφίγγει δυνατά το χέρι του και σκέπτεται «Κύριε, κι όμως είναι ο πιο καλός». Ο πατέρας, αισθανόμενος την ψυχική κατάσταση του παιδιού του, της λέγει ήσυχα «Τάνια μου, δεν είναι τίποτα. Όλα αυτά είναι για τον κουμπαρά μας». Η οικογένεια του ιερέα είχε μία αγελάδα, η οποία, όπως σε όλες τις οικογένειες τότε, ήταν ο τροφοδότης τους. Κάποτε οι αντιπρόσωποι της εξουσίας την πήραν από την αυλή. Ο πατήρ Αλέξανδρος ήταν εκείνη την ώρα στο ναό. Επιστρέφοντας, τους βλέπει όλους συγχυσμένους και ερωτά τι συμβαίνει. «Τη γελάδα μας την πήραν από την αυλή. Πήραν τη γελάδα. Ελάτε, γρήγορα όλα τα παιδιά. Γονατίστε να ψάλουμε ευχαριστήρια δοξολογία στον Άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό». Η παπαδιά τον κοίταξε με αμηχανία. «Παπά μου, Σάσενκα, ο Θεός έδωσε, ο Θεός πήρε. Ας τον δοξολογήσουμε». Από τότε που δεν υπήρχε πια γελάδα, κάθε μέρα στην εξώπορτα βρισκόταν ένα καλάθι με μία μποτήλια γάλα και δύο καρβέλια ψωμί. Τα μεγαλύτερα παιδιά για πολλή ώρα κοιτούσαν στο παράθυρο. Έβγαιναν στην εξώπορτα για να μάθουν ποιος τους φέρνει το ψωμί και το γάλα. Κάποιες φορές παρακολουθούσαν μέχρι τη βαθιά νύχτα, αλλά δεν κατάφεραν να δουν τον ευεργέτη τους. Αυτό το θαύμα της βοήθειας του Θεού με τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού συνεχίστηκε για αρκετά μεγάλο χρόνο. Τις νύχτες συχνά καλούσαν τον πατήρ Αλέξανδρο και του έλεγαν «Φύγε από την εκκλησία, έχεις 10 παιδιά, αλλά δεν τα λυπάσαι». «Εγώ όλους τους λυπάμαι, αλλά εγώ υπηρετώ τον Θεό και θα παραμείνω μέχρι τέλους στην εκκλησία», απαντούσε ο ιερεύς. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες, ο πατήρ Αλέξανδρος Παρούσνικοφ καταδικάστηκε σε τυφεκισμό και τυφεκίστηκε στις 27 Ιουνίου του 1938. Λίγο πριν το θάνατό του έγραψε στη γυναίκα του και τα παιδιά του. «Παιδιά μου, σας φιλώ όλους και δυνατά σας σφίγγω μέσα στην καρδιά μου. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Να σέβεστε τους μεγαλύτερους, να φροντίζετε τους μικρότερους. Με όλες σας τις δυνάμεις να προστατεύετε τη μητέρα σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Αγαπημένη μου Σάσα, σε ευχαριστώ για την ευτυχία που μου έδωσες. Για μένα μην κλαις. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η μικρά είσοδος. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στη Θεία Λειτουργία, όταν ψάλλεται το Αναστάσιμο Απολυτίκιο τις Κυριακές ή του Αγίου της ημέρας τις Καθημερινές, γίνεται η λεγόμενη μικρά είσοδος, δηλαδή η είσοδος του Ιερού Ευαγγελίου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ο ιερέας παίρνει από την Αγία Τράπεζα το Ευαγγέλιο και βαστάζοντάς το με ευλάβεια, διασχίζει το ναό και έρχεται μπροστά στην ωραία πύλη του ιερού. Κατά τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως, η είσοδος αυτή φανερώνει την παρουσία του Υιού του Θεού και την είσοδό του στον κόσμο τούτο. Του ιερέως προηγείται η λαμπάδα που συμβολίζει τον πρόδρομο Ιωάννη, γιατί γι' αυτόν έλεγε ο Χριστός. Ο Ιωάννης ήταν ένα λιχνάρι αναμένο, που σκόρπιζε γύρω του φως. Το φως του λιχναριού Ιωάννου μας προετοιμάζει για το φως που ακολουθεί, τον ίδιο του Χριστό, σύμφωνα με τα δικά του λόγια. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Εκεί λοιπόν, μπροστά στην ωραία πύλη, ο ιερέας ευλογεί κάνοντας το σημείο του σταυρού και λέει «Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου», που σημαίνει «Σε δοξάζουμε που εισήλθες στα Άγια των Αγίων, ετοιμάζοντας τη δική μας είσοδο στη Βασιλεία σου». Στη συνέχεια υψώνει το Ευαγγέλιο και σχηματίζει με αυτό τύπον σταυρού, ενώ ταυτόχρονα λέει «Σοφία, ορθή». Σοφία είναι ο λόγος του Χριστού που περιέχεται στο Ευαγγέλιο. Ορθή, δηλαδή να σηκωθούμε ορθή με ευλάβεια. Το γεγονός της μικράς εισόδου μας υπενθυμίζει την είσοδό μας στο ναό. Πρώτα-πρώτα μπαίνουμε στην εκκλησία με τη διάθεση και την προθυμία να ακούσουμε τη σοφία, δηλαδή τα λόγια του Ευαγγελίου, αλλά και τα λόγια των τροπαρίων και των ύμνων, γιατί όλα είναι του Χριστού και όλα στόχο έχουν να μας οδηγήσουν σε Αυτόν και σε αυτήν τη ζωή και στην αιωνιότητα. Αφού λοιπόν μπούμε, πρέπει να είμαστε ορθοί, όρθιοι. Το να σταθούμε σωματικά όρθιοι μπορεί να είναι σχετικά εύκολο, αλλά το ορθή σημαίνει επίσης όρθιοι και ψυχικά. Όχι καθιστεί ή και κοιμισμένοι με τις αμαρτίες και αδυναμίες μας. Γι' αυτό και ο πρόδρομος, αλλά προπαντός και ο ίδιος ο Κύριος, έλεγαν «Μετανοείτε, γιατί έχει πλησιάσει η Βασιλεία των Ουρανών». Τότε πραγματικά η είσοδός μας στο ναό θα είναι και η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή η συνάντηση και ένωσή μας με τον Χριστό, τον Θεό και Σωτήρα μας. Το κορυφαίο αυτό γεγονός είναι η μέγιστη χαρά και χάρη για κάθε χριστιανό. Κάτι μεγαλύτερο από αυτό δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε στη γη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go.

0: Στέμμα και στεφάνι. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Στην εποχή των διωγμών του χριστιανισμού, τα σωματικά μαρτύρια ήταν τα πιο σκληρά μέτρα κατά των χριστιανών. Πονούσαν εκεί που όλοι πονάμε, στο σώμα. Με την πάροδο των χρόνων άλλαξαν νομοθεσίες και εξουσίες. Σήμερα δεν επιτρέπονται πια βασανιστήρια. Έτσι, τώρα, όλη η πίεση του διαβόλου και των οργάνων του κατά των δούλων του Χριστού επικεντρώνεται στη βίαιη λογική και στην ψυχολογική πίεση στον καθένα να μην παίρνει στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Με κύριο επιχείρημά του τα λάθη, τα σκάνδαλα, τις αμαρτίες των ιερωμένων. Και όλα αυτά οδηγούν στη σχετικοποίηση της πίστης και του νόμου του Θεού. Βρισκόμαστε στη Ρωσία, λίγο πριν το 1200 μετά Χριστόν, στο Μούρομ, σε ένα μικρό κράτος, περίπου σαν την Ελλάδα μας. Ένας άρχοντας, ένας νεαρός, συνδέθηκε με μια απλή κοπελίτσα. Του άρεσε και την επήρε. Την παντρεύτηκε. Και μετά από λίγο πέθανε ο πατέρας του. Και ο νεαρός έγινε ηγεμόνας στο Μούρομ. Και τότε οι μεγάλοι βογιάροι αντέδρασαν. «Η γυναίκα σου δεν είναι από τζάκι. Δεν μπορεί να τεθεί πάνω από εμάς και τις αρχόντισες συζύγους μας. Να τη διώξεις, να τη χωρίσεις, να πάρεις άλλη. Διαφορετικά, αν δεν θέλεις, να παραιτηθείς, να φύγεις. Διαφορετικά και πέφτουν βροχή οι απειλές των βογιάρων». Και ο νεαρός Πέτρος απαντάει. Λέει ο Χριστός, «Ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Πώς εγώ θα χωρίσω τη γυναίκα μου? Θα χάσεις τον θρόνο». Απάντησε, «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι πιο μεγάλη από τη Βασιλεία του Μουρόμ. Άκουσέ μας», μα δεν τους άκουσε. Άφησε τον θρόνο, όχι τη Φευρωνία. Άφησε το στέμμα, όχι το στεφάνι. Δεν ήταν χαζομάρα για το καλό παιδί να χάσει τον θρόνο για ένα θηλυκό? Πέτρος και Φευρωνία άφησαν τον θρόνο, γιατί ζητούσαν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Και λίγο αργότερα άφησαν και τον κόσμο για τη Βασιλεία του Θεού. Και έγιναν και οι δύο μοναχοί για τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν αργότερα κοιμήθηκαν, ο Κύριος τους εδόξασε. Τους έκαμε και τους δύο θαυματουργούς. Και από τότε γεμίζουν τη Ρωσία, την απέραντη Ρωσία, με τα θαύματά τους, μέχρι σήμερα. Έτσι άμυψε ο πλούσιος μισθαποδότης μας τον δούλο του Πέτρο, που προτίμησε να αφήσει τον θρόνο του μεγάλου ηγεμόνα παρά να καταπατήσει το λόγο του Χριστού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Δόξα σοι ο Θεός που έφυγαν τα πολλά. Γέρον Παΐσιος. Όταν γέροντα βλέπω μέσα μου υπολείμματα από ένα πάθος, στεναχωριέμαι. Πες, δόξα σοι ο Θεός που έφυγαν τα πολλά. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα έβλεπα τις ολοφάνερες μεγάλες δωρεές του Θεού και από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός θα έλεγα το δόξα σοι ο Θεός. Αν θέλεις να ζεις ζωή παραδεισένια από αυτήν τη ζωή, δες και εσύ τις ευεργεσίες και τις πλούσιες δωρεές που σου δίνει ο Θεός και άρχισε το δόξα σοι ο Θεός. Να δοξάζετε το Θεό γιατί σας βοήθησε και προοδεύσατε έστω και λίγο, είτε επειδή εσείς κοπιάσατε, είτε επειδή σας βοήθησαν οι άλλοι. Όταν ο άνθρωπος λέει «δόξα σοι ο Θεός», βοηθάει ο Θεός, γιατί η ευγνωμοσύνη με το ταπεινό φρόνημα και με τον φιλότιμο αγώνα τραβάει συνέχεια ουράνιες δυνάμεις και ευλογίες θεϊκές. Και όταν γέροντα ξέρω ότι θα ξαναπέσω, δεν ξέρεις. Από φοβία σκέφτεσαι έτσι. Μην έχετε φοβία μήπως ξανακάνετε το ίδιο σφάλμα, γιατί έτσι κλονίζετε η πίστη σας στο Θεό. Μην τα σκαλίζετε τόσο πολύ. Όταν σας λέει ο λογισμός ότι δεν πρόκειται να διορθωθείτε και διαλύεστε από τη λύπη, χρειάζεται να δώσετε ένα ψεύτικο κουράγιο στον εαυτό σας. Δόξα σοι ο Θεός να πείτε, σήμερα είμαι καλύτερα από χθες. Δόξα σοι ο Θεός χίλιες φορές. Αν και φαίνεται ψεύτικο αυτό το κουράγιο, μέσα του όμως κρύβει μια μεγάλη δύναμη, την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό είναι ο μοχλός που αναποδογυρίζει την απελπισία, ελευθερώνει την ψυχή από τη λύπη και το άγχος και τονώνει σιγά σιγά τις πνευματικές δυνάμεις με τη Θεία ζωντάνια που δίνει. Γέροντα, στεναχωριέμαι γιατί έχω πολλά προβλήματα υγείας. Όλα να τα δέχεσαι σαν μεγάλα δώρα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Στον ουρανό θα έχεις πολλά να απολαύσεις. Θα έχεις σύνταξη μεγάλη, εάν δεν τη μειώσεις μόνη σου με το γογισμό. Πώς γέροντα, αφού τώρα δεν νιώθω μέσα μου τον ουρανό? Δεν νιώθεις τον ουρανό γιατί δεν δοξολογείς το Θεό. Όταν ο άνθρωπος κινείται στον χώρο της δοξολογίας, χαίρεται με όλα. Υπάρχουν κοσμικοί άνθρωποι που θα μας κρίνουν εμάς τους μοναχούς. Να δείτε οι Βεδουίνοι τι ταλαιπωρία περνούν. Αλλά ευχαριστούν το Θεό και είναι χαρούμενοι. Το σιτάρι δεν το καθαρίζουν για να βγάλουν την πέτρα, αλλά το αλέθουν όπως είναι. Και το ψωμί τους είναι όλο πέτρα. Και οι τροφές τους, φαίνεται, δεν έχουν τα απαραίτητα συστατικά, ασβέστιο κλπ. Οπότε τα δόντια τους καταστρέφονται τελείως. Και βλέπεις Βεδουίνους να έχουν μόνο ένα δόντι και να χαίρονται σαν να είναι το δόντι Μαργαριταρένιο. Και άλλος του λέει ένα δόντι και αισθάνεται μειονεκτικά. Με όλα αυτά που ακούτε να κινείστε συνέχεια στη δοξολογία, να δοξάζετε μέρα νύχτα το Θεό για τις ευεργεσίες Του. Μου έλεγε κάποιος επίσκοπος ότι σε ένα ναό, την ώρα που ο διάκος διάβαζε το Ευαγγέλιο της θεραπείας των δαιμονισμένων των Γεργεσινών, ένας άνθρωπος πολύ απλός στεκόταν πίσω από το δεσποτικό και έλεγε συνέχεια «Δόξα σοι ο Θεός». Αρχίζει ο διάκος. «Το καιρό εκείνο ελεθόντι το Ιησού εις την χώραν των Γεργεσινών, δόξα σοι ο Θεός», λέγει εκείνος. «Υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, δόξα σοι ο Θεός. Χαλεπή ηλίαν, δόξα σοι ο Θεός. Και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων εις την θάλασσαν, δόξα σοι ο Θεός». Κατάλαβα, μου είπε ύστερα ο επίσκοπος, ότι είχε δίκιο αυτός ο απλός άνθρωπος που έλεγε «δόξα σοι ο Θεός». Γιατί το «δόξα σοι ο Θεός» ρίχνει τους δαίμονες στη θάλασσα. Και εσείς πάντα να λέτε «δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός», μέχρι να ορμήσει η αγέλη στη θάλασσα. Η δοξολογία αγιάζει τα πάντα. Με τη δοξολογία διαλύεται ο άνθρωπος από ευγνωμοσύνη, παλαβώνει με την καλή έννοια, πανηγυρίζει τα πάντα. Και όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό ακόμη και για τα λίγα, έρχεται μετά τόσο πλούσια η ευλογία του Θεού που δεν μπορεί να την αντέξει και τότε ο διάβολος δεν μπορεί πια να σταθεί και φεύγει.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.